0: και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Ακούτε Κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Εδώ με τον Νίκο Ψωμιάδη σχολιάζουμε τα υπέρ και τα κατά του να ξυπνάς τόσο νωρίς το πρωί. Καλημέρα και από εμάς. Είναι Τρίτη, είναι 7 Ιουλίου, είναι 5 λεπτά μετά τις 6 και είστε πάντα συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6 τόσο νωρίς το πρωί. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Για να μας στάθει Νίκος Ψωμιάδης, όπως ακούσατε, εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας τα γνωστά όπως πάντα με το Viber, με τα social media και το τηλέφωνο 210-66-629 σε περίπτωση που θέλετε να μας πείτε οτιδήποτε. Εδώ είμαστε. Φτιάχνουμε τον πρώτο καφέ της ημέρας και τα λέμε σε λίγο.
1: Je voudrais partir jusqu'à la mer, m'allonger sur le sable, prendre un peu l'air.

Πάμε να δούμε γιατί μας ξημέρωσε σήμερα. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει ο Κυριάκος και η Κυριακή, γιορτάζει ο Πρωθυπουργός χώρας. Χρόνια πολλά. Η δύση του ηλίου είναι 20 και 52 το βράδυ και ο καιρός θα είναι μια χαρά σε όλη τη χώρα. Από ό,τι βλέπω, γενικά έθριος καιρός, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Θερμοκρασίες πιο αναλυτικά στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία Θράκη μέχρι 31, Θεσσαλία 30. Στην Πελοπόννησο μέχρι 33 βαθμούς και στην Κρήτη η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς. Μια χαρά το λες. Στο νομό Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Εκεί η θερμοκρασία μέχρι τους 30 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Όλες αυτές τις μέρες, το λέγαμε και χθες, ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς. Και από το ημερολόγιο της ημέρας, λίγο Beatles, κάθε μέρα έχουμε κάτι από Beatles νομίζω. Σαν σήμερα το 1969 ο George Harrison, ο Paul McCartney και ο Ringo Starr ηχογραφούν το Here Comes the Sun. Ο John Lennon βρισκόταν στην Σκωτία εκείνη την ημέρα, οπότε οι τρεις τους ηχογράφησαν το Here Comes the Sun.

Το ημερολόγιο της ημέρας μου κάνει εντύπωση, όχι αυτά τα περίεργα που βρίσκουμε, άλλωστε αυτά είναι και λίγο διασκεδαστικά. Μου κάνει εντύπωση πως βρίσκονται άνθρωποι που καταγράφουν κάποια πράγματα μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Δηλαδή κάποιος άνθρωπος σήμερα, σαν σήμερα, 7 Ιουλίου του 1928, είπε να το σημειώσω ότι σαν σήμερα λανσάρεται για πρώτη φορά το ψωμί σε φέτες για τόστ. Και καταγράφηκε και σημειώθηκε. Έγινε για πρώτη φορά σήμερα από αρτοβιομηχανία στο Μιζούρι. Ήταν ένας κύριος, Ρογβέντερ λεγόταν, ο οποίος χρόνια πριν από το 1928 δηλαδή, τον προβλημάτιζε γιατί οι νοικοκυρές κόβουν το ψωμί με το μαχαίρι και δεν βγαίνουν οι φέτες ομοιόμορφες και κάποιες φορές τραυματίζονται κιόλας, και ήθελε να κόψει, να φτιάξει ένα ψωμί που να είναι έτοιμο κομμένο σε φέτες. Έκανε και μία έρευνα, βάζοντας αγγελίες σε εφημερίδες σε πάνω από 30.000 νοικοκυρές, ρωτώντας τις αν θα αγοράζαν προτεμαχισμένο ψωμί, και η απάντηση ήταν συντριπτικά θετική. Και βγήκε λοιπόν σαν σήμερα το ψωμί σε τόστ, το κομμένο ψωμί σε τόστ, το 1928. Στην αρχή μάλιστα δεν είχε μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό, θεωρούσαν ότι ήταν μπαγιάτικο, αλλά είχε φροντίσει να το καλύψει με κάποιο χαρτί έτσι ώστε να κρατάει, ας πούμε, τη φρεσκάδα του. Έγινε μετά πολύ δημοφιλές, το αγαπήσανε, και μάλιστα όταν το 1943 εν μέσω Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η κυβέρνηση της Αμερικής επέβαλε μια απαγόρευση, μια παράξενη απαγόρευση, παράνομη την πώληση προτεμαχισμένου ψωμιού, γιατί λέει χρειαζόντουσαν το ανθεκτικό περίβλημα που είχε από κέρινο χαρτί για να το χρησιμοποιήσουν στα στρατιωτικά εφόδια που θέλανε τότε για τον πόλεμο. Τότε λοιπόν οι εφημερίδες πλημμυρίσαν από παράπονα, άνθρωποι γράφανε επιστολές, όχι φέρτε πίσω το ψωμί σε φέτες, ανταρσία λέει σε φούρνους και δημάρχους. Πολλοί αρτοποιοί προτιμούσαν να πληρώσουν το πρόστιμο παρά να σταματήσουν την κοπή αφού οι πελάτες τους το απαιτούσαν. Αυτά είναι τα περίεργα που έχουν καταγράψει στα διάφορα ημερολόγια. Δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε να καταγράφουν όλες τις ημερομηνίες. Σαν σήμερα στα μουσικά, το 1986 ο David Lee Roth κυκλοφορεί το debut album του Eat Them and Smile, και περιλαμβάνει και αυτό εδώ το τραγούδι.

0: Ακούτε Κόσμος. What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

Καλημέρα και πάλι με ένα Forever and Ever από τον Ραούλ Μάλο. Ήταν ο τραγουδιστής των Mavericks. Έχει φύγει από τη ζωή από το 2025, από πέρσι. Στα νέα της ημέρας διαβάζουμε την άφιξη στη Θεσσαλονίκη του πρώτου νέου τρένου από τα 25 σύγχρονα υβριδικά νέας γενιάς που αναμένονται, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Το δεύτερο αναμένεται να φτάσει εντός του Ιουλίου, σύμφωνα και με ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ανοιχτή από σήμερα το πρωί και ως τις 16 Ιουλίου και η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων των πανελλαδικών εξετάσεων. Αυτή η αγωνία που ελπίζουμε να λήξει σύντομα, μέχρι νομίζω τέλος του μηνός θα έχει λήξει, θα ξέρετε τι έχει γίνει με, με τις πανελλήνιες. Όσοι έχετε παιδιά ή φίλους που έχουν παιδιά και είναι σε αυτή τη διαδικασία αγωνίας αυτή την εποχή, εμείς θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Νίκος Ψωμιάδης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Πάμε να δούμε μερικά ακόμα πράγματα από το ημερολόγιο της ημέρας. 1947, αγνώστου ταυτότητας αντικείμενο εντοπίζεται στην περιοχή Ρόσουελ του Νέου Μεξικού. Λέγεται ότι πρόκειται για ούφο που συντρίβει. 1954, στο Μέμφις της Αμερικής, ο σταθμός WHPQ είναι η πρώτη ραδιοφωνική, γίνεται η πρώτη ραδιοφωνική συχνότητα που μεταδίδει δίσκο του Elvis Presley. Και το 1969, στο Καναδά, η γαλλική γλώσσα εξισώνεται με την αγγλική και γίνεται μία από τις δύο επίσημες γλώσσες του κράτους, γιατί ο Καναδάς έχει δύο επίσημες γλώσσες. 1988, στην Εθνική Βιβλιοθήκη εισάγονται τα μικροφίλμ, ένας εξυγχρονισμός στην υπηρεσία συντήρησης. Και σαν σήμερα το 1943 γεννιέται ένας μεγάλος Ιταλός τραγουδιστής και συνθέτης, ο Σαλβατόρε ή αλλιώς Τότο Κοτούνιο. Έχει γράψει μεγάλες επιτυχίες, έχει ερμηνεύσει μεγάλες επιτυχίες. Νομίζω περισσότεροι το ξέρουμε από το L'Italiano, είναι ένα κορυφαίο τραγούδι. Ήθελα να το δώσουν και στον Αντριάνο Τσελεντάνο, ο οποίος όμως το απέρριψε, γιατί θεώρησε ο Τσελεντάνο ότι δεν χρειαζόταν να τραγουδήσει «Είμαι ένας αληθινός Ιταλός», αφού όλοι το γνώριζαν ήδη, και τελικά το είπε το Κοτό το Κοτούνιο. Έχει γράψει όμως και πολύ μεγάλες επιτυχίες, κάτι που ίσως δεν είναι τόσο γνωστό. Έχει γράψει για τον Τζον Ντασέν, ας πούμε, το «Λετέ Ινδιάν» και το «Εσύ την εξίστε πα». Έφυγε από τη ζωή 22 Αυγούστου του 2023 ο Τότο Κοτούνιο. Εδώ ο Τζον Ντασέν σε μια σύνθεση του Κοτούνιου στο «Λετέ Ινδιάν».
2: Nous marchions sur une plage un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

Διαβάζω μία επιστολή που έστειλε η Μαράγια Τεντοκούμπο στο Μιλουόκι. Νομίζω μπορεί να το έχετε ακούσει. Η οικογένεια Τεντοκούμπο μετακομίζει στο Μαϊάμι. Ο Αντετοκούμπο φεύγει από τους Milwaukee Bucks και πάει στους Miami Heat. Δημοσίευσε λοιπόν μια επιστολή αποχαιρετισμού πολύ συγκινητική η γυναίκα του, η Μαράγια Τεντοκούμπο. Γράφει: κάθε φορά που καθόμουν να γράψω αυτό το κείμενο, τα μάτια μου γέμιζαν δάκρυα. Τα τελευταία 10 χρόνια το Milwaukee έγινε κάτι πολύ περισσότερο από την πόλη όπου ο σύζυγός μου έπαιζε μπάσκετ. Έγινε το σπίτι μας, έγινε ο τόπος που δημιουργήσαμε την οικογένειά μας. Για 10 χρόνια αποκαλούσαμε με περηφάνεια το Milwaukee σπίτι μου. Φέραμε και τα 4 παιδιά μας από το μευτήριο εδώ, οδηγώντας αργά κατά μήκος της Lake Drive με το καθένα τους. Το ύψος τους θα είναι για πάντα σημειωμένο με ανεξίτηλο μαρκαδόρο στον τοίχο του σπιτιού μας. Παντρεύτηκα τον έρωτα της ζωής μου στο Δημαρχείο του Κέντρου. Εδώ μεγαλώσαμε, εδώ γίναμε γονείς, εδώ γίναμε σύζυγος και σύζυγος, εδώ χτίσαμε τη ζωή μας. Γι' αυτό, Milwaukee, σε ευχαριστώ. Είναι μια πολύ συγκινητική και μεγάλη επιστολή. Δημοσιεύεται, θα το βρείτε online παντού σήμερα. Και διαβάζω ότι το Milwaukee, η Milwaukee μάλλον Bucks, και αυτοί αναρτήσαν ένα προσωπικό αποχαιρετισμό στον Γιάννη Αντετοκούμπο και είπαν το δικό τους αντίο και ευχαριστώ. Γράψαν οι Milwaukee Bucks προς την οικογένεια Αντετοκούμπο: σας ευχαριστούμε για όλα όσα έχετε κάνει για αυτή την πόλη, σας ευχαριστούμε που κάνατε το Milwaukee σπίτι σας και πραγματικά προσφέρατε στην κοινότητα. Η κληρονομιά σας εκτείνεται πολύ πέρα από το γήπεδο μπάσκετ, με όλη την αγάπη που έχετε δείξει. Και τελειώνει μια πολύ ωραία φράση αυτό το κείμενο: το Milwaukee, λέει, είναι ένα καλύτερο μέρος χάρη στους Αντετοκούμπο. Και κάπως έτσι φτάσαμε και στα 57 λεπτά μετά τις 6, ολοκληρώνουμε δηλαδή την πρώτη ώρα της εκπομπής. This is life, που λέει και η Amy McDonald.

0: 93,6.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρεση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
4: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και πάλι, είναι 7 και 5, 7 και 6 τώρα. Είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο, 93,6. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8, όπως πάντα, αυτές τις δύο πολύ πρωινές ώρες που έχουν τα υπέρ τους, έχουν και τα κατά τους. Εμείς εδώ λοιπόν στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Νίκος Ψωμιάδης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Μεγάλο καιρό στην Αθήνα σήμερα, στους 22 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία θα ανέβει μέχρι 35 και κάπως έτσι θα συνεχίσει και θα είναι και τις επόμενες μέρες ο καιρός, με ηλιοφάνεια και έτσι ψηλές θερμοκρασίες, αλλά κανονικές όμως για αυτή την εποχή. Σήμερα γιορτάζει ο Κυριάκος και η Κυριακή, πείτε τους χρόνια πολλά. Amy Winehouse για τη συνέχεια. Will you still love me tomorrow? Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας τα γνωστά, τα ξέρετε.

να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Κάποια από τα πρωτοσέλιδα: απογευματινή, ενισχύεται το δόγμα φυλακή, επιστροφή, σκούπα πλεύρη στους παράνομους μετανάστες. Ελεύθερος τύπος, 5.941 προσλήψεις μονίμων και εποχικών και χώρος πολιτισμού, το ιστορικό ξενία στις Μυκήνες. Εφημερίδα των συντακτών, η κίνηση Σαμαρά αλλάζει τα δεδομένα. Στο σκάνδαλο βγάζει από τον πάγο τις υποκλοπές. Καθημερινή, στα άκρα Σαμαράς Μαξίμου, στον Άριο Πάγο για το Predator, ο πρώην πρωθυπουργός. Στα νέα, ο Σαμαράς στον Άριο Πάγο για τις υποκλοπές, πετάει το γάντι στο Μαξίμου. Από Τραμπ και Μακρόν, δύο μεγάλα δώρα στο Σουλτάνο, επίσης στην πρώτη σελίδα στα νέα. Ναυτεμπορική, πολύ φερνινήφη οι ελληνικές συμμετοχές, η εισρωή ξένων κεφαλαίων στο Euronext Athens μπορεί να παραταθεί έως τους πρώτους μήνες του 2027. Και ένα τραγούδι, ακόμα ένα τραγούδι από το μουσικό ημερολόγιο της ημέρας. Ήταν σαν σήμερα, 7 Ιουλίου του 1966, όταν οι Kings βρέθηκαν στο νούμερο 1 του Βρετανικού τσάρτ με το Sunny Afternoon.

Αυτό είναι το αγαπημένο Αλταλένα, μου το ζήτησε η συνονόματη Ηλιάνα, ακροάτρια εδώ του κόσμου. Δεν μπορούσα να αρνηθώ άλλωστε. Διαβάζω για μια νέα εφαρμογή. Έχουμε γεμίσει εφαρμογές. Αυτή έρχεται από το Δήμο Αθηναίων, λέγεται Park Out και θα κάνει, λέει, πιο εύκολη τη στάθμευση στην πόλη. Θα σου λέει δηλαδή πού υπάρχει θέση για να παρκάρεις. Όπως καταλαβαίνω, όπως το διαβάζω τώρα στην ανακοίνωση που έχει βγει, το Park Out, έτσι λέγεται αυτή η εφαρμογή, βασίζεται στους χρήστες του. Δηλαδή έχεις παρκάρει κάπου, ενημερώνεις την εφαρμογή ότι φεύγεις και ελευθερώνεται μία θέση στάθμευσης. Όσο περισσότεροι δηλαδή τη χρησιμοποιούν και βάζουν μέσα τα στοιχεία, τόσο πιο εύκολο είναι να λειτουργήσει αυτή η εφαρμογή και να βρεις τη θέση στάθμευσης. Είναι πραγματικά, νομίζω, μια καλή ιδέα, γιατί υπάρχουν τεράστιο πρόβλημα με τις θέσεις πάρκινγκ, ας πούμε στο Παγκράτη. Έχω φίλους που μου τηλεφωνούν με δάκρυα στα μάτια για να λένε είμαστε μία ώρα γύρω γύρω και δεν μπορούμε να βρούμε να παρκάρουμε. Σταυρηλίσια να δεις, μου λέει τώρα Άνω Ηλίσια, Άνω Ηλίσια μου λέει τώρα ο Νίκος Ψωμιάδης. Πραγματικά το κέντρο της Αθήνας έχει τεράστιο πρόβλημα. Αν λειτουργήσει αυτή η εφαρμογή, αν όλοι μπούμε μέσα και λέμε ότι ναι, έχουμε παρκάρει αλλά τώρα φεύγουμε, θα περιοριστεί και η άσκοπη κυκλοφορία γύρω γύρω, μπορεί να κάνεις και μία ώρα γύρω γύρω για να πεις να παρκάρεις. Να σας πω ότι αυτή η λειτουργία της εφαρμογής δεν αφορά τους δήμους, δεν αφορά τις περιοχές μάλλον στο Δήμο της Αθήνας όπου υπάρχει ήδη ελεγχόμενη στάθμευση, δηλαδή δεν είναι στο κέντρο, στο Κολωνάκι, στο Μοναστηράκι, στην Ακρόπολη, στο Λυκαβητό, εκεί πέρα που υπάρχει ελεγχόμενη στάθμευση δεν αφορά αυτή η λειτουργία της εφαρμογής Park Out. Όμως στις υπόλοιπες περιοχές, όπως είπα και πριν, Πλατεία Αμερικής, Παγκράτη, Ριζούπολη, Πατήσια, Άγιος Ελευθέριος, Κυψέλη, εκεί πέρα μπορείτε να λειτουργήσει το Park Out και ίσως να, λίγο να κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη, τουλάχιστον με τις θέσεις στάθμευσης. Μπορείτε να βρείτε και περισσότερες πληροφορίες στο site www.letsparkout.com. Πάμε στα δικά μας. Σαν σήμερα γεννήθηκε και έχει γενέθλια ο Ζουλιάν Ντοροέ. Γεννήθηκε 7 Ιουλίου του 1982, είναι διάσημος από ένα τηλεοπτικό διαγωνισμό στη Γαλλία, αλλά μετά ακολούθησε μια αρκετά έτσι πετυχημένη σόλο καριέρα. Ένα τραγούδι που αγαπάμε από τον Ζουλιάν Ντοροέ, το Λελάκ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Άγκυρα, σήμερα η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της συμμαχίας. Στην ατζέντα, η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Οι ύφρουροι της Επανάστασης έπληξαν δύο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, τα οποία επέστησαν σημαντικές ζημιές, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Άξιος. 15 και 16 Ιουλίου στη Ρώμη, ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσιγκτον. Στην Ελλάδα, το πρώτο από τα 25 συνολικά υβριδικά τρένα νέας γενιάς που θα παραλάβει η χώρα. Αναμένεται να ενισχύσει τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Στη Βενεζουέλα, χιλιάδες αγνοούμενοι και άστιγοι από τον διπλό φωνικό σεισμό. Γενικά έθριος ο καιρός έως 34 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος.

Και κάπως έτσι μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είναι ήδη 35 λεπτά μετά τις 7, πάντα εδώ στο Κόσμος 93,6 live από το Ράδιο Μέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη, Νίκος Ψωμιάδης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και ο Μπρους Σπρίγκστιν τώρα στον αέρα, γιατί και αυτός βρίσκεται στο ημερολόγιο της ημέρας με το Born in the USA, αυτό το καταπληκτικό άλμπουμ που κυκλοφόρησε και σαν σήμερα το 1980. Ανεβαίνει στο νούμερο 1 του αμερικανικού τσάρτ, όπου παρέμεινε για γενικά στο τσάρτ 139 εβδομάδες. Από αυτό το άλμπουμ, όχι τα αναμενόμενα φαντάζομαι, αλλά το Bobby Jean, ένα τραγούδι που μάλλον αγαπάει και ο Bruce Springsteen, μια και το συμπεριλαμβάνει σε όλες τις live εμφανίσεις του.

Υπάρχουν μερικοί καλλιτέχνες που είναι πολύ καλύτεροι στα live τους από ότι στα ηχογραφημένα τους. Όχι ότι στα ηχογραφημένα δεν είναι καλοί, αλλά στα live το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Ο Ρόμπι Ουίλιαμς είναι ένας από αυτούς, εξαιρετικός στα live. Νομίζω ότι όσοι είχαμε δει τη συναυλία πρόπερσι ήταν, όχι πέρσι ήταν, στο Καλλιμάρμαρο, θα συμφωνήσετε μαζί μου. Πάμε να δούμε λίγο τους διαγωνισμούς που τρέχουν αυτή τη στιγμή από τα social του κόσμου. Στο Instagram έχουμε διπλές προσκλήσεις για το live του Nate Smith στο θέατρο Δώρα Στράτου. Την Τετάρτη είναι το live. Η λήξη του διαγωνισμού είναι σήμερα το μεσημέρι. Έχουμε διπλές προσκλήσεις στο Instagram επίσης για το live του Robert Plant στο θέατρο Λυκαβητού την 5η-9η του μηνός. Η λήξη του διαγωνισμού είναι αύριο το πρωί και όχι το μεσημέρι όπως είναι συνήθως, οπότε αν θέλετε μπορείτε να μπείτε από σήμερα. Στο Instagram θα βρείτε τη σχετική ανάρτηση και φυσικά έχουμε και το διαγωνισμό που τρέχει το καλοκαίρι, 25 για τα 25, 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του κόσμους, 25 βιβλία που έχουμε διαλέξει από διαφορετικούς εκδοτικούς οίκους για τους ακροατές και τα κληρώνουμε από το Instagram και οι νικητές λοιπόν σε όλους αυτούς τους διαγωνισμούς θα ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα, να το ξέρετε και αυτό. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή θα γράψετε κάτω από την ανάρτηση ένα σχόλιο και θα μαζέψουμε τα ονόματα και θα κάνουμε την κλήρωση και μπορείτε να δείτε μετά στο inbox σας πώς μπορείτε να παραλάβετε τις προσκλήσεις ή το δώρο σας. Γενέθλια σήμερα και για τον Ringo Starr, γίνεται 86 ετών εδώ στην τελευταία του συνεργασία με τον Paul McCartney από το δίσκο του Paul McCartney. Το τραγούδι λέγεται Home to Us.

στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αυξημένη κίνηση και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίση Σοφίας. Παρόμοια κατάσταση σε Μεσογείων, καθώς επίσης και στην Κηφισίας. Χαμηλές ταχύτητες και στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από κόμβο μεταμόρφωσης μέχρι κόμβο Κηφισίας. Αυτά από μας για σήμερα. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν η Λιάνα Μαστάθη. Νίκος Ψωμιάδης ήταν εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και για τις επόμενες 2 ώρες ακολουθεί ο Προκόπης Δούκας. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Τα βλέμματα στραμμένα στην Άγκυρα, όπου σήμερα ξεκινά μία από τις κρισιμότερες συνόδους του ΝΑΤΟ με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της συμμαχίας. Στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες. Πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, ενώ αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξέφρασε στον Ντόναλντ Τραμπ τα παραπονά του για την κλιμακούμενη αντι-Ισραηλινή ρητορική του Ταγί Περντογάν, σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους. Ζήτησε μάλιστα από τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην προχωρήσει στην πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Άγκυρα να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία, ανέφεραν αξιωματούχοι. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ προτίθεται να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν τρόπους παράκαμψης των νομικών περιορισμών του Κογκρέσου. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα, καθώς το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει ο Ταγί Περντογάν προς τιμή των ηγετών των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε σχετικές αναφορές, είπε ότι δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35. Η Ουκρανία εκτόξευσε πάνω από 400 drones εναντίον της Μόσχας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούς, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Άξιος, 2 πλοία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα. Η Ιρανική κρατική τηλεόραση αναφέρει ότι δεξαμενόπλιο με υγροποιημένο φυσικό αέριο δέχθηκε επίθεση ανοιχτά του Ομάν αφού αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Στις 15 και 16 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσιγκτον. Στην Ελλάδα έφτασε το πρώτο από τα συνολικά 25 υβριδικά τρένα νέας γενιάς που θα παραλάβει η Ελλάδα και αναμένεται να ενισχύσει τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Στόχος μας είναι ένας σιδηρόδρομος στον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ανοίγει σήμερα η κρίσιμη διαδικασία για χιλιάδες υποψήφιους των πανελλαδικών, καθώς τίθεται σε λειτουργία η πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού, με την προθεσμία να λύγει οριστικά στις 16 Ιουλίου. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. 12 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, οι διεθνείς ομάδες έρευνας και διάσωσης ολοκλήρωσαν σταδιακά την αποστολή τους, την ώρα που χιλιάδες οικογένειες εξακολουθούν να αναζητούν τους αγνοούμενους συγγενείς τους κάτω από τα ερείπια. Ο καιρός. Γενικά αίθριος, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλήσεις εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it, μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί, επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων, στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
1: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Τετάρτη 8 και Πέμπτη 9 Ιουλίου, Θέατρο Ανατολικής Τάφρου.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
6: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παρασκευή 10 Ιουλίου και Σάββατο 11 Ιουλίου, Θέατρο Ανατολικής Τάφρου, Χανιά. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά, στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Την τελευταία του πρωί άφησε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην άσφαλτο ένας 33χρονος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας στα Χανιά μετά από τροχαίο με μηχανή. Το δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στον περιφερειακό δρόμο προς το αεροδρόμιο Χανίων στην περιοχή Πιθάρι, όταν ο 33χρονος οδηγός της μηχανής συγκρούστηκε κατά από αδιευκρίνιστες συνθήκες με απορριμματοφόρο. Στο σημείο έσπευσε άμεσα στενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέλαβε το νεαρό, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ανακοίνωση για το τραγικό συμβάν εξέδωσε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, καθώς ο 33χρονος υπηρετούσε στην 115 πτέρυγα μάχη στο ακροτήρι. Πολύ ευχάριστα τα νέα για το 6χρονο αγόρι που τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι σε τροχαίο ατύχημα στο χωριό Σκηνάρια στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Earth News, το 6χρονο παιδί βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Πέδων Αγία Σοφία που νοσηλευόταν και πλέον μεταφέρθηκε στο ορθοπαιδικό τμήμα με την κατάστασή του να είναι σταθερή. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ένας από τους πιο έμπειρους και με σημαντική δράση στα Χανιά αυτοδιοικητικούς, ο Γιάννης Περάκης. Ο Γιάννης Περάκης διατέλεσε δήμαρχος Σούδας από το 1992 έως το 2010, καθώς και πρόεδρος της ΤΕΔ Χανίων. Διατέλεσε και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων επιθητείας Τάσου Βάμβουκα. Το 1992 πρωτοστάτησε στην ίδρυση της διαδημοτικής επιχείρησης διαχείριση στερεών αποβλήτων και υπήρξε αντιπρόεδρος από την ίδρυσή της έως το 2002. Από την καταγγελία για μια κλοπή κινητού αποκαλύφθηκαν τα μεσαιωνικά βασανιστήρια που υπέστη μια 55χρονη άστεγη Ουκρανή στο Ηράκλειο από μια 42χρονη Ρουμάνα που τη βασάνισε ανηλαιώς και βιντεοσκοπούσε τις πράξεις της. Την 1η Ιουνίου μια 53χρονη Ρουμάνα κατήγγειλε στην ασφάλεια Ηρακλείου την κλοπή του κινητού της τηλεφώνου από την 42χρονη ομοεθνή της, που λίγο πριν της δώσει μια άλλη δική της συσκευή κινητού είχε περάσει την κάρτα SIM της 53χρονης. Όταν το κινητό εξετάστηκε από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκαν τα βίντεο του βασανισμού σε βάρος της 55χρονης. Η αδιαθεσία ενός 80χρονου αλλοδαπού πεζοπόρου τουρίστα στο φαράγγι της Ήμπρου στα Σφακιά κινητοποίησε τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο ηλικιωμένος άνδρας αισθάνθηκε αδιαθεσία. Άμεσα κλήθηκε στο σημείο η πυροσβεστική που μετέφερε τον ηλικιωμένο σε ασφαλές σημείο. Στη συνέχεια, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων. Η πρώτη πολιτική εκδήλωση της Ελλάς πραγματοποιήθηκε χθες στο Εργατικό Κέντρο Χανίων. Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, τομέας κοινωνικής πολιτικής, και ο Μαρίνος Καντάμης στον τομέα προστασίας του πολίτη. Όπως είπε ο κ. Καντάμης, αυτή η πρώτη συνάντηση με τους πολίτες των Χανίων είναι μια γενέθλια συνάντηση. Έκανε λόγο για ένα σύστημα σύψης, διαφθοράς και πελατειασμού που πρέπει να αλλάξει. Ίδια σύνθεση στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων. Ομόφωνα το Σώμα πρότεινε την ανανέωση της θητείας του Μανώλη Καραγιαννάκη στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Μινά Βουλγαρίδη στη θέση Αντιπροέδρου και στη θέση του Γραμματέα τον Μιλτιάδη Κλονιζάκη. Νέο διοικητικό σχήμα στην περιφέρεια Κρήτης, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, διατηρώντας τον Νίκο Καλογερή και τους άλλους χωροταξικούς αντιπεριφερειάρχες, αλλά αφήνοντας εκτός τον μέχρι πρότινος θεματικό αντιπεριφερειάρχη τουρισμού Κυριάκο Κόσοκλου. Παράλληλα, αναβαθμίζεται ο Σπύρος Μπαλαντίνος. Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη χθες σχετικά με την πρόταση ένταξης του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων στις άγονες υγειονομικά περιοχές. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Δήμο Ιερά Πέτρας Λασιτίου, εξαιτίας της οποίας εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής Μπραμιανά, καλώντας τους να την εκενώσουν. Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν, επιχείρησαν για την κατάσβεση 71 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 24 οχήματα και 2 ελικόπτερα.
παραμένει σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής η Κρήτη και ιδιαίτερα τρεις από τους τέσσερις νομούς της. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε εγρήγορση, καθώς για σήμερα Τρίτη προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 για τους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Στο επίπεδο 3 είναι η κατηγορία κινδύνου για τα Χανιά. Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα βάλει κάτοικος της Κρήτης για πρόκληση πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου, καθώς του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο. Βεβαιώθηκε χρηματική ποινή ύψους 3.046 ευρώ στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την προστασία από πυρκαγιές. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι στο Ιφεστό θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια της νεοσύστατης υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς. Το παρόν θα δώσει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Η παραδοσιακή στράτα του Δήμου Χανίων συνεχίζεται για πέμπτη χρονιά, πλημμυρίζοντας με παράδοση και ζωντάνια τα βράδια και τα στενά της παλιάς πόλης. Σήμερα στις 8 το βράδυ, ο Παραδοσιακός Σύλλογος Νομού Χανίων Τα Σφακιά παρουσιάζει τα ζάλα της παράδοσης. Η μουσική στράτα θα ξεκινήσει από το Νεόριο Μόρο. Σημείο στάσης έχει καθοριστεί το γυαλί τζαμί και τελικό σημείο συνάντησης η πλατεία των εισοδίων της Θεοτόκου. Και ο καιρός, γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Αναμυθαπνέων από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Ένα ακόμα πρωινό μαζί, φίλες και φίλοι, το 7ο του Ιουλίου, αυτό που διανύουμε, 8 και 21 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι μας. Έτοιμοι, πανέτοιμοι είμαστε να κάνουμε την παρέα μας, τη συντροφιά μας, να πούμε τα νέα μας, ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι καταγράψαμε μέχρι και τούτη εδώ την ώρα. Όλη η Κρήτη μαζί από το Ηράκλειο στους 97,5 βαθμούς συχνότητες, οι συχνότητες μας για τα Χανιά 100,6, 104 στα FM. Οι κύριοι στρατήγες Χαραλαμπάκης φροντίζουν για εσάς τον ήχο της εκπομπής, με την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματιακή υποστήριξη και εδώ στα Χανιά Μάνος Παπαδάκης στην κονσόλα του ήχου. Η Γλυκερία Γρηγορίου είναι στα πάντα όλα εδώ. Η Μαρίνα Μαντακάκη είναι στο μικρόφωνο μέχρι τις 9. Όμορφο πρωινό και το σημερινό, μια ακόμη ζεστή ημέρα είναι αυτή που διανύουμε. Οι άνθρωποι εκεί της πολιτικής προστασίας μας λένε και σήμερα να προσέχουμε. Πάλι το τριάρι φιγουράρι, πάλι το τεσάρι φιγουράρι για την Ανατολική Κρήτη, οπότε θα έχουμε το νου μας. Εξάλλου εκείνη είναι σε εγρήγορση, το απέδειξαν και εχθές με τη φωτιά που είχαμε ανατολικά, θα τα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Ήταν 6 και 7 πρώτα λεπτά όταν μας είπε ο ήλιος καλημέρα. Θα έχει ξεκινήσει τη βόλτα του στον ουρανό της Κρήτης, θα δύσει στις 20 και 52 ακριβώς. Σήμερα είναι η ημέρα της γλώσσας Σουαχίλη και θα πούμε χρόνια πολλά στην Κυριακή, στον Κυριάκο, στον Οδυσσέα που γιορτάζουν. Πολλές οι ειδήσεις, πολλά τα νέα πρέπει να πω, αλλά πριν απ' όλα εμείς θα κάνουμε μια παρένθεση τώρα εδώ και θα κάνουμε το αφιέρωμά μας σε ποιο άλλο, αλήθεια, στον Έλληνα λυράρι, στον ερμηνευτή του δημοτικού λαϊκού και εντέχνου τραγουδιού μας, στον άνθρωπο που συνέβαλε αποφασιστικά στη διάσωση της κρητικής παραδοσιακής μουσικής και δεν είναι άλλος από τον Νίκο Ξυλούρη, από τον Αρχάγγελο της Κρήτης. Σαν σήμερα, 7 Ιουλίου του 1936, γεννήθηκε στα Νόγια από οικογένεια με μουσική παράδοση, με πολλούς λυράριδες. Ήταν μόλις 5 ετών όταν στις 13 Αυγούστου του 1941 οι Γερμανοί κατακτητές μπήκαν στο χωριό του και το έκαψαν. Οι κάτοικοι εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες στην κοιλάδα του Μιλοποτάμου για να επιστρέψουν στον τόπο τους 3 χρόνια μετά την απελευθέρωση. Τα πρώτα χρόνια εκεί στα καταστραμμένα Νόγια ήταν φτωχικά. Ήταν δύσκολα για την οικογένεια του Νίκου Ξυλούρη, όπως και για όλους τους συγχωριανούς του. Ο ίδιος φεύγει, πάει Ηράκλειο να μάθει γράμματα. Το σχολείο όμως του είναι μάλλον Αγκαρία και ήδη έχει δείξει την κλίση του στη μουσική. Μια μέρα βλέπει ένα συγγενή του να παίζει λύρα και από τότε του καρφώνεται η ιδέα να μάθει αυτό το όργανο. Οι αντιρρήσεις του πατέρα του κάμπτονται από το δάσκαλό του που αναγνώρισε από νωρίς το ταλέντο του. Έτσι, σε ηλικία μόλις 10 ετών, αποκτά την πρώτη του λύρα, σταματά το σχολείο στην τρίτη δημοτικού και μετά από 1,5 χρόνο μαθητείας δίπλα στο Λεωνίδα Κλάδο, ξεκινά να βγάζει το ψωμί του, παίζοντας σε γάμους, βαφτίσια και γιορτές σε όλη την Κρήτη. Ήταν το 1953. Ο 17χρονος Νίκος αφήνει πίσω το χωριό του για να εγκατασταθεί στο Ηράκλειο. Πιάνει δουλειά στο κέντρο Κάστρο και με τα λεφτά που παίρνει πληρώνει ίσα ίσα το ενίκιο για την κάμαρά του. Έχει να αντιμετωπίσει τη μουσική της εποχής και τους μεγάλους λυράριδες που δεν τον βλέπουν με καλό μάτι. Οι καλοί φίλοι που έχει αποκτήσει στο Ηράκλειο τον βοηθούν οργανώνοντας γλέντια και το όνομά του αρχίζει σιγά σιγά να γίνεται γνωστό. Σε μια αποκριάτικη γιορτή βλέπει την Ουρανία με Λαβιανάκη, γόνο αριστοκρατικής οικογένειας, και την ερωτεύεται. Για ένα χρόνο της κάνει καντάδα κάθε βράδυ κάτω από το παράθυρό της, χωρίς την πραγματικότητα να έχουν μιλήσει ποτέ. Η ταξική τους διαφορά θα τους αναγκάσει να κλεφτούν, να παντρευτούν κρυφά στις 21 Μαΐου 1958. Μαζί θα αποκτήσουν 2 παιδιά, τον Γιώργη και τη Ρινιό. Η ανωδική του πορεία βέβαια συνεχίζεται. Σκοπός του είναι να μάθει ο κόσμος τα τραγούδια της Κρήτης έξω από τα σύνορά της. Το
Νοέμβρη του 1958 ηχογραφεί το πρώτο του δίσκο. Μια μαυροφόρα που περνά παίρνοντας ως αμοιβή 150 δραχμές. Ο δίσκος γνωρίζει επιτυχία, η εταιρεία του τον βοηθά να κάνει κι άλλους. Το 1966 το κράτος επιλέγει και στέλνει τον Νίκο Ξυλούρη σε ένα διαγωνισμό δημοτικής μουσικής στο Σαν Ρέμο της Ιταλίας, όπου ανάμεσα σε δεκάδες συγκροτήματα από όλο τον κόσμο παίρνει το πρώτο βραβείο για την ερμηνεία του στο Συρτάκι που έπαιξε με τη λύρα. Έτσι λοιπόν ανοίγει τα φτερά του, γίνεται γνωστός σε όλη την Ελλάδα. Ήταν τον Απρίλιο του 69. Κάνει την πρώτη δοκιμαστική εμφάνισή του στην Αθήνα, στο κέντρο Κονάκι. Ο κόσμος τον αποθεώνει. Το Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου αποφασίζει να εγκατασταθεί στην πρωτεύουσα. Ένα από εκείνα τα βράδια επισκέπτεται το μαγαζί ο σκηνοθέτης και ποιητής Ερίκος Θαλασσινός. Γνωρίζονται και γίνονται αχώριστοι φίλοι. Ο Θαλασσινός μιλά για αυτόν τον μουσικοσυνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο, με τον οποίο συνεργάζονται για πρώτη φορά στο Χρονικό, μια ενότητα τραγουδιών που θέτει σε νέα βάση τις σχέσεις της παράδοσης με το παρόν. Και 6 μήνες μετά κυκλοφορεί ο δίσκος αναφορά στα ριζίτικα της Κρήτης. Μέσα στην καρδιά της δικτατορίας η φωνή του Ξυλούρη είτε λέει τραγούδια του Μαρκόπουλου είτε παραδοσιακά τραγούδια της Κρήτης και γίνεται σημαία αντίστασης. Πότε θα κάνει Ξαστεριά, Αγρίμια και Αγριμάκια μου, ακολουθούν 2 κύκλοι τραγουδιών του Γιάννη Μαρκόπουλου και ήταν το καλοκαίρι του 73 που ο Νίκος Ξυλούρης κάνει τον ντεμπούτο του στο Σανίδι. Κρατά τον καθοριστικό ρόλο του τραγουδιστή στην παράσταση «Το μεγάλο μας τσίρκο» που ανεβάζουν η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος στο θέατρο Αθήνεων. Το 79 είναι μια δύσκολη χρονιά για τον Νίκο Ξυλούρη, αν και η καριέρα του βρίσκεται στο απόγειό της. Ο ίδιος υποφέρει από έντονους πόνους στο κεφάλι και στο θώρακα. Ταξιδεύει στη Νέα Υόρκη, μπαίνει στο Memorial Hospital, διαπιστώνεται ότι πάσχει από καρκίνο. Έκανε πολλές εγχειρήσεις, επιστρέφει στο σπίτι ενός φίλου του στο Πόρτο Ράφτη και προσπαθεί να νικήσει τον καρκίνο. Την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου του 80 μπαίνει στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιώς για νέες εξετάσεις. Την επόμενη μέρα όμως η κατάσταση της υγείας του επιδεινώνεται και το βράδυ της Πέμπτης πέφτει σε κόμμα. Οι γιατροί κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τον κρατήσουν στη ζωή, αλλά όλα είναι μάταια. Τα χαράματα της Παρασκευής 8 Φεβρουαρίου φεύγει για πάντα από κοντά μας. Το τραγούδι που κάποτε τραγούδησε βγήκε αληθινό. Μια μέρα, μια Παρασκευή θα πέσω να πεθάνω και μια λαμπρή θα αναστηθώ από το χώμα απάνω. Στις 9 Φεβρουαρίου χιλιάδες κόσμου, επώνυμοι και ανώνυμοι, αποχαιρετούν τον Αρχάγγελο της Κρήτης με δάκρυα στα μάτια και τραγουδούν. Έβαλε ο Θεός σημάδι, παλικάρι στα σφακιά, και ο πατέρας του στον Άδη άκουσε μια τουφεκιά.

Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να εφιστήσουμε την προσοχή, γιατί το είπαμε και στην έναρξη έτσι της εκπομπής, είμαστε σε πορτοκαλί συναγερμό και σήμερα για ένα ακόμα 24ωρο. Έχει βγει ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Λοιπόν, έχουμε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Στο 4 είναι οι 3 από τις 4 περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας. Είναι το Ρέθυμνο, είναι το Ηράκλειο, είναι το Λασίθι. Εδώ για τα Χανιά η κατηγορία κινδύνου είναι 3. Θα είμαστε λοιπόν προσεκτικοί, είναι όλοι ενημερωμένοι, αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, οι περιφέρειες, οι δήμοι είναι σε ετοιμότητα να περάσει και τούτη εδώ η δύσκολη μέρα. Βέβαια, οι συστάσεις στους πολίτες είναι γνωστές, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικά, να αποφεύγουμε οτιδήποτε πει ο νους μας να κάνουμε στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Δεν είναι ανάγκη σήμερα ούτε να αποφασίσουμε να κάψουμε ξερά χόρτα ή κλαδιά που ενδεχομένως έχουμε, ή να χρησιμοποιήσουμε μηχανήματα που θα μπορέσουν να προκαλέσουν έτσι σπινθήρες και να έχουμε δυσάρεστες καταστάσεις. Απαγορεύεται η καύση των αγρών, το ξέρετε. Όταν τώρα για κάποιο λόγο αντιληφθούμε κάτι, μια φλόγα, θα πρέπει να καλέσουμε την πυροσβεστική υπηρεσία στο 199. Είδατε λοιπόν τι έγινε εχθές, μια στιγμή και εκεί γύρω στις 12 το μεσημέρι ξέσπασε η φωτιά στην Ιεράπετρα, σε αγροτική έκταση στην περιοχή Άφρατη. Ήχησε και το 112 στους κατοίκους εκεί της περιοχής Μπραμιανά, τους καλούσε να εκενώσουν την περιοχή. Έπνεαν ισχυροί άνεμοι και αυτό προκάλεσε την κινητοποίηση περίπου 70 και πυροσβεστών. Ήταν δύο ομάδες πεζοπόρων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ εκεί, ήταν 24 οχήματα, επιχείρησαν και δύο ελικόπτερα. Πάρα πολλοί εθελοντές, πήγε εκεί και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμβρισμού Λασιθίου για να δει τα αίτια κατά από τα οποία ξέσπασε η πυρκαγιά, και την ίδια ώρα, ελάχιστη ώρα μετά, είχαμε επίσης φωτιά στη Δημοτική Ενότητα Γαζίου. Τέθηκε γρήγορα βέβαια, μετά από συντονισμένη επιχείρηση της πυροσβεστικής υποέλεγχο. Εκεί κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, πήρε μέρος μια ομάδα πεζοπόρων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ, πήραν 9 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο. Εκεί πήγαν και υδροφόρες από την περιφέρεια Κρήτης. Βέβαια, όπως λένε οι συνάδελφοί μας από το Ηράκλειο, η επιχείρηση εκεί στο Γάζι ήταν ιδιαιτέρως απαιτητική. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε μια δύσκολη περιοχή με χαμηλή βλάστηση και εκεί έπνεαν ισχυροί άνεμοι με ρηπές έως 7 μποφόρ. Είχαμε λοιπόν αυτές τις φωτιές εκεί και επειδή σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα, οι πάντες είναι σε εγρήγορση και εμείς με όποιο τρόπο μπορούμε θα πρέπει να συμβάλλουμε. Τι ήταν τώρα και εκείνη η ιστορία που αποκαλύφθηκε στο Ηράκλειο με την 55χρονη άστεγη Ουκρανή γυναίκα να βασανίζεται χωρίς αύριο, θα πω εγώ, από μια 42χρονη Ρουμάνα η οποία κιόλας βιντεοσκοπούσε τις πράξεις της. Αν είναι δυνατόν εν έτη 2026 να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, να υπάρχει βιντεοσκοπημένο υλικό με την 42χρονη να φαίνεται να χτυπά με τα χέρια της, αλλά και με ένα αρόπαλο την 53χρονη Ρωσίδα σε διάφορα σημεία του σώματός της και του προσώπου τους. Φαίνεται στο βίντεο πρώτα να δένει με καλώδιο το πόμολο της πόρτας για να μην μπορεί βέβαια να φύγει το θύμα και στη συνέχεια να τη χτυπά με γροθιές, να την ξυλοκοπεί με ένα σπασμένο ξύλινο κοντάρι σκούπας. Έφτασε και στο σημείο να πάρει ένα μπαλτά και να τη κόψει τα μαλλιά.
και τη χτυπούσε και έτσι στα χέρια, στα πόδια, και όλες αυτές τις πράξεις τις βιντεοσκοπούσε στο κινητό της, πόζαρε κιόλας με ένα παρεό και χαμογελούσε όλη την ώρα. Έγινε κατεπήγουσα αστυνομική έρευνα, εξακριβώθηκε ότι αυτά τα βία περιστατικά γινόταν σε ένα σπίτι ενός Αλβανού φίλου της στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στο Ηράκλειο. Φιλοξενούσε εκεί το θύμα στο σπίτι. Οι αστυνομικοί μετά από έρευνα ταυτοποίησαν το θύμα, την εντόπισαν εκεί στις 3 Ιουλίου. Ήταν εμφανή τα σημάδια κακοποίησης σε βάρος της, την οδήγησαν στην ασφάλεια Ηρακλείου και εκεί καταγγέλθηκαν όλα αυτά που είχαν συμβεί σε βάρος της. Συνελήφθησαν λοιπόν η 42χρονη Ρουμάνα, ο 61χρονος Αλβανός σύντροφός της, η Ρουμάνα για κλοπή, ο δεύτερος για τον νόμο περί αλλοδαπών. Κρατούνται και τώρα περιμένουν να εκτελεστούν εντάλματα σύλληψη σε βάρος τους για παράνομη κατακράτηση, παράνομη βία, πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών σε βάρος της παθούσας, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή, εξύβριση και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Πραγματικά ένα βίντεο, 11, κυριολεκτικά 11 ήταν τα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας. Περιμένουμε λοιπόν τα δέοντα εκεί από όλα αυτά τα απίστευτα περιστατικά που διεμήφθησαν. Πολλά και διάφορα θα τα πούμε, θα τα δούμε. Μην ξεχνάμε όμως και τα παιδιά, και τα παιδιά που των πανελλαδικών εξετάσεων, γιατί σε λειτουργία είναι από σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου βέβαια μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις που ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο. Είναι μια διαδικασία που θα ολοκληρωθεί την 5η 16 Ιουλίου. Όπως λέει λοιπόν η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, από σήμερα, από τις 9 το πρωί, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να μπαίνουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση, θα χρησιμοποιούν τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης, θα υποβάλουν το μηχανογραφικό δελτίο για την εισαγωγή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τώρα οι υποψήφοι που δεν έχουν εκδώσει ακόμη προσωπικό κωδικό ασφαλείας μπορούν να απευθυνθούν στο λύκειό τους είτε κατά τις προγραμματισμένες ημέρες εφημερίας, είτε στις 2 επιπλέον μέρες λειτουργίας των σχολικών μονάδων μέσα στον Ιούλιο, και αντίστοιχα όσοι έχουν ξεχάσει τον κωδικό τους μπορούν είτε να ζητήσουν βοήθεια από το σχολείο τους, είτε εφόσον έχουν δηλώσει προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά την αρχική έκπτωσή τους, να δημιουργήσουν ένα νέο μέσο της επιλογής «Ξέχασα τον κωδικό ασφαλείας» στην ηλεκτρονική εφαρμογή, χωρίς να απαιτείται να πάνε, η φυσική τους παρουσία δηλαδή, στο λύκειο. Λοιπόν, το Υπουργείο συνιστά στους υποψηφίους αμέσως μετά την οριστικοποίηση της αίτησή τους να εκτυπώσουν και να αποθηκεύσουν το τελικό μηχανογραφικό δελτίο, και επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής είναι αυστηρά δεσμευτική και μετά τη λήξη της δεν θα είναι δυνατή καμιά οριστικοποίηση ή τροποποίηση των δηλώσεων. Λοιπόν, μέχρι την 5η, όπως είπαμε, 16 Ιουλίου, και από σήμερα η υποβολή του μηχανογραφικού, πολύ πολύ προσοχή.

Πάμε σιγά σιγά και με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, πάντα σε επίπεδο Κρήτης. Θα αρχίσουμε με τον αγώνα της Κρήτης. Νίκος Καλογερής, άγωνη περιοχή των νοσοκομείων Χανίων, είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Κρήτη προς αυγουστιάτικο μπλόκο για το φιάσκο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναρωτιέται η εφημερίδα. Χαλκιαδάκης, η AI θα μας κάνει όλους πιο ηλίθιους. Δίκτυο 764, το νέο είδος τρομοκρατικής οργάνωσης που έφτασε και στην Κρήτη. Ομαλώς αναδασωτέα η έκταση με το μεταλλικό έκτρωμα. Κρήτη, 42χρονη, είχε φυλακισμένη και βασάνιζε 55χρονη. Κύμα βίας σαρώνει την Κρήτη, είναι τα θέματα του αγώνα της Κρήτης. Η εφημερίδα Ρεθεμιώτικα Νέα, νέο καμπανάκι για τη στεγαστική κρίση, αναγκαία η λήψη μέτρων. Νέο Προεδρείο στο Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνου, ομόφωνη απόφαση. Οι ιστορίες των ανθρώπων του Ρεθύμνου που παράγουν τα ντόπια προϊόντα, οι δυσκολίες και η ανάγκη στήριξης των τοπικών προσπαθειών. Είναι η αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Κρήτης, οι τρεις από το Ρέθυμνο με εξάμηνη θητεία. Εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας στο Πέδον Αγία Σοφία ο 6χρονος, συγκρατημένη αισιοδοξία από τους γιατρούς. Είχε τραυματιστεί βαριά στο πόδι σε τροχαίο ατύχημα στα Σχοινάρια. Μορφές που σημάδεψαν την τοπική ιστορία από τον Βάτο Αγίου Βασιλείου. Σύγχρονες τεχνολογίες και συνεχής κατάρτιση εκπαιδευτικών για την ενίσχυση της διδασκαλίας της φυσικής. Διεθνές συνέδριο με 350 συμμετέχοντες από 41 χώρες στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου. Δυσαρέσκεια των τουριστικών φορέων της Κρήτης για την έλλειψη συνεργασίας στο έργο του ΒΟΑΚ. Νέα επιστολή στον Υπουργό Υποδομών, κύριο Δήμα, είναι τα θέματα της εφημερίδας Ρεθεμιώτικα Νέα. Ενώ η κριτική επιθεώρηση: ο ελληνικός τουρισμός είναι όριμος, ανθεκτικός και έχει βλέμμα προς το μέλλον, είναι το κεντρικό θέμα. Αλλαγή φρουρά στο Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνου. Ο Στάθης Λουκογεωργάκης, νέος πρόεδρος στα μέλη της νέας Δημοτικής Επιτροπής. Λιονί Σαρής και Βάμβουκας, οι αντιπεριφερειάρχες από το Ρέθυμνο. Η Σχολή Καλών Τεχνών βρίσκει ξανά τη βάση της στο Ρέθυμνο, μια διαφορετική πινελιά στον πολιτισμό, μέσα από τον καλλιτεχνικό σταθμό στα Πευκάκια. Ελαιοκομικά νέα, σαρωτική εισβολή των σπορελαίων στην Ελλάδα, κατακόρυφη πτώση της κατανάλωσης ελαιολάδου. Και ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ μιλά στον Team FM 102 για τους στόχους, τις προκλήσεις και τη νέα μετάβαση στην ψήφη εποχή. Πάμε και στο Λασίθι, θα βρούμε την εφημερίδα Ανατολή με κάλεσμα συνεργασίας, η εκλογή νέου Προέδρου. Ο κύριος Κόμινο Γιαννάκης, πρόεδρος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σημαντική τηλεδιάσκεψη για την ΑΣΤΕ. Γιάννης Ανδρουλάκης και Μιχάλης Κλόντζας ανάμεσα στους νέους αντιπεριφερειάρχες. Μεγάλη φωτιά στα Μπραμιανά και διακρίσεις και επιτυχίες για τον για τα προαγωνιστικά και μίνι του ΝΟΑΝ μαζί με πλούσιο φωτογραφικό υλικό όπως κάνει πάντα η εφημερίδα. Πάμε στο Ηράκλειο, θα βρούμε την εφημερίδα Πατρίς. Ο Σταυρός του Μαρτυρίου. Ενώ η πεζοδρόμηση του Ηρακλείου στο κέντρο έκανε την πόλη πιο φιλική για τους πεζούς, ο βίος αποκλεισμός των γιοταχή χωρίς κανόνες και εξαιρέσεις απέκλεισε την πρόσβαση για τους αμαία και τους ηλικιωμένους. Βασανισμός γυναίκας από άλλη γυναίκα με το βίντεο να γράφει, σοκ για το περιστατικό ακραίας βίας και χτυπήματα με ρόπαλο σε σπίτι στην Αγία Τριάδα. Άνω κάτω αντιδήμαρχοι και αντιπεριφερειάρχες από το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ανακοινώθηκε το σχήμα Αρναουτάκη την ίδια μέρα που τέθηκε σε ισχύ ο νέος νόμος. Το ευχαριστώ τουρίστρια στο γιατρό και σε υπάλληλο του αερολιμένα Ηρακλείου, αισθάνθηκε αδιαθεσία, τη βοήθησαν και όταν επέστρεψε στην πατρίδα της απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή. Από σήμερα έως και τις 16 Ιουλίου τα μηχανογραφικά δελτία, μέχρι τις 24 του μήνα η βάση εισαγωγής. Αρχίζει η υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων για όλους τους υποψηφίους των πανελλαδικών. Απολογούνται σήμερα για τη ροζ κοκαίνη που θα έπεφτε στην πιάτσα. Η πρωτοφανής παρουσία του ναρκωτικού στην Κρήτη έχει τραβήξει όλα τα φώτα. Τελευταίο αντίο στη δημοσιογράφο που έφυγε ξαφνικά από εγκεφαλικό. Δημοσιογράφοι, φορείς, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τη Μαρία Άντωνο Γιαννάκη.
Τρεις πυρκαγιές που τυθασέφτηκαν σε μια μέρα στην Κρήτη, σε Βιάνο, Ιεράπετρα και Μαλεβίζη έδωσαν μάχη οι πυροσβέστες. Έχει τα κακά της μοίρας μας του Λευτέρη Συμβουλάκη. Στην τελική ευθεία για το αντάμωμα του Παγκοσμίου Συνεδρίου Κριτών αρχίζει στις 20 Ιουλίου με 24 θεματικές ενότητες και 65 εισηγητές, και Προαναγγελθέριου Κριτών αρχίζει στις 20 Ιουλίου με 24 θεματικές ενότητες και 65 εισηγητές και προ...

ΑΟΤ είναι τα θέματα της εφημερίδας. Πάμε και στη Νέα Κρήτη. Τρεις πυρκαγιές στην Κρήτη. Η πιο σοβαρή ξέσπασε στην περιοχή των Μπραμιανών και οριοθετήθηκε μετά από υπεράνθρωπες προσπάθειες. Μικρότερες οι εστίες σε Γάζη και Βιάνο, τις οποίες περιόρισε η άμεση και αποφασιστική επέμβαση της πυροσβεστικής. Τραγωδία, νεκρός στην άσφαλτο 33χρονος άνθιπος Μιναγός. Τουρισμός, μπαράζ επενδύσεων σε ξενοδοχεία στην Κρήτη. Σήμερα ξεκινάει η 36η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Όφη με μοναδικό νέο πρόσωπο τον Ανδρέα Μπουχαλάκη η έναρξη της προετοιμασίας, αλλά έρχονται μεταγραφές. Πανελλαδικές αρχίζει η υποβολή των μηχανογραφικών και κηδεύτηκε σε κλίμα βαθιά συγκίνηση το τελευταίο αντίο στη Μαρία Αντωνογεννάκη. Συλληπιτήρια καταφθάνουν από όλη την Κρήτη. Βγαίνει και η άποψη του Νότου, έκθεση Μεσαράς, είναι η γεωργική έκθεση Βόρων 9 με 12 Ιουλίου, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Θραψανό, επιτυχημένο το Φεστιβάλ Κεραμικής 2026, διαγωνισμός, φωτογραφίες που διακρίθηκαν για τα αστερούσια, πιλότος, Κυριακή, το υπτάμενο κορίτσι από τη Σιτία, Κουδουμάς, νέος ναός για τους κτήτορες της Μονής, Τιμπάκι, γαμπρή της ευτυχίας στην αυλή του πρώτου δημοτικού και πρόσωπα πατέρας και γιος μαζί στο ψαλτήρι. Μοίρες, υποδιεύθυνση Μεσαράς, εγκαίνια στις 13 Ιουλίου παρουσία του Χρυσοχοΐδη και πολιτισμός από τη Νέα Υόρκη στο Λέντα ακολουθώντας τα ίχνη του Καζαντζάκη. Και πάμε και στα Χανιώτικα Νέα. Και στα Χανιά μποτιλιάρισμα στους εθέρες, πώς οι διεθνείς εξελίξεις και ο κορεσμός του εναέριου χώρου επηρεάζουν το αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης. Για το νοσοκομείο Χανίων η μπάλα στα χέρια του Άδωνη, επιστολή Καλογερή στον Υπουργό Υγείας για στήριξη του αιτήματος ένταξης στις υγειονομικά άγονες περιοχές. Στην περιφέρεια Κρήτης νέο διοικητικό σχήμα, εκτός ο Κότσογλου, μέσα ο Μπαλαντίνος. Από την οικογένεια Καράτζη αιχμηρή παρέμβαση για το φωνικό τροχείο με την Πόρσε. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων ίδιο Προεδρείο και Επιτροπή χωρίς Λασί. Στο Φαράγγι της Αμαριάς έξυπνη ασφάλεια από τον ΙΕΦΚΑ αναδρομικά σε συνταξιούχους. Σε τροχαίο στο Πιθάρι νεκρός αξιωματικός. Εργάτης της τοπικής αυτοδιοίκησης έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Περάκης. Γαστρονομία, προσδιορισμός της νοστιμιάς, ένα άρθρο που το υπογράφει ο Γιάννης Αποστολάκης. Μηχανογραφικό, πλήρης οδηγό για σωστή επιλογή σχολών, είναι ο άρθρο από τον κύριο Νεκτάριο Ζουριδάκη. Beach Handball, ο Ιδωμενέας Γαλατά, το πρώτο τουρνουά. Και ποδόσφαιρο, ανακοίνωσαν Σιάκα και Καρίκη τα Χανιά.

εδώ. Και κάτω από αυτούς τους ήχους θα αποχαιρετήσουμε και τον κόσμο και τους συναδέλφους μας στο Ηράκλειο. Ο Μάνος μας οδηγεί στις συναδέλφους στην Αθήνα και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Γαλτός.
1: Ήδη στο στούντιο.
2: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σήμερα ξεκινάει η πιο κρίσιμη σύνοδος κορυφής στην ιστορία του ΝΑΤΟ. Στην ατζέντα μεταξύ άλλων η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Για πρώτη φορά στο επίκεντρο βρίσκεται η σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με τους Ευρωπαίους συμμάχους, η οποία διαταράχθηκε στον πόλεμο με το Ιράν. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες. Πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξέφρασε στον Ντόναλντ Τραμπ τα παράπονά του για την κλιμακούμενη αντι-Ισραηλινή ρητορική του Ταγί Περντογάν, σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους. Ζήτησε μάλιστα από τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην προχωρήσει στην πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Άγκυρα να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία, ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ προτίθεται να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν τρόπους παράκαμψης των νομικών περιορισμών του Κογκρέσου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα, καθώς το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει ο Ταγί Περντογάν προς τιμήν των ηγετών των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Η Ουκρανία εκτόξευσε πάνω από 400 μη επανδρομένα εναέρια συστήματα εναντίον της Μόσχας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούς, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Άξιος, τα πλοία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα. Οι συνομιλίες για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον δεν θα ξεκινήσουν εάν συνεχιστούν οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί. Το Αγαθονίσι απέκτησε το μουσείο του και μάλιστα το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το 33ο κατά σειρά νέο ή πλήρως ανακαινισμένο μουσείο που αποδίδει στο κοινό το Υπουργείο Πολιτισμού από το 2019. Μιλώντας στο Earth News Radio, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μίλησε για το στόχο του Υπουργείου να έχει κάθε νησί το δικό του μουσείο. Υποχρέωση της πολιτείας, τόνισε η Υπουργός, να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα κριτικά νησιά. Το μουσείο παρουσιάζει τη διαχρονική ιστορία του νησιού με επίκεντρο το αρχαιολογικής αξίας ευρήματα από την ανασκαφή στο Καστράκι, σημείωσε η κυρία Μενδώνη. Ανοίγει σήμερα η κρίσιμη διαδικασία για χιλιάδες υποψήφιους των πανελλαδικών, καθώς τίθεται σε λειτουργία η πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
0: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς Αθηνάς 57, έκτος όροφος με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου ο Δώρος Δημοσθένης. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Φυσικά ο Κιλιάν Εμπαπέ αντέδρασε σε αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Τον είπε μεταξύ άλλων η κυρία αμόρφωτο, βάρβαρο. Αντί για μητρικό γάλα είπε μεγάλωσε ρουφώντας καρύδες. Τα πιο μορφωμένα πλάσματα που άκουσε ποτέ ήταν οι χιμπατζίδες. Αυτά τώρα σε δημόσια ανάρτηση, έτσι. Και αυτά επειδή η εθνική της χώρας της έχασε από τη Γαλλία. Είπα να ξεκινήσουμε με αυτή την ιστορία τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ακριβώς επειδή θεωρούμε ότι καμιά φορά στην πατρίδα μας συμβαίνουν μοναδικά πράγματα. Ας πούμε, δηλαδή, κάποια κυρία το τελευταίο διάστημα σε κάποια ρατσιστικά παραλυρήματα να μιλάει για γύφτους και πάλι για γύφτους και κόντρα για γύφτους και να τη διορθώνουν να λένε η Ρωμά, όχι επειδή το επιβάλλει η κορεκτήλα, αλλά επειδή έτσι είναι. Όχι, λέει γύφτη. Θέλω να σου πω ότι γενικά τα φρούτα αυτά, όλα αυτά τα φρούτα που δεν ξέρω αν ζουν ανάμεσά μας ή αν εμείς ζούμε ανάμεσά τους, ευδοκιμούν σε όλη την Ιφίλιο, σε όλο τον πλανήτη. Και η στάση του πολυσυστημένου Εμπαπέ, του πολυσυστημένου για μια σειρά άλλων θεμάτων, προκειμένου νομίζω παραδίδει μαθήματα και ήθους και αξιοπρέπειας και αποστομωτικής στάσης και απάντησης απέναντι σε αυτά τα παραλυρήματα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλή δύναμη, γιατί έχει και το Μουντιάλ τις παράπλευρες έτσι, εξελίξεις. Δεν είναι μόνο οι κόκκινες κάρτες που σηκώνει ο Ντόναλντ Τραμπ στην FIFA. Δεν είναι μόνο όλα αυτά τα σκανδαλώδη τα οποία συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα με επίκεντρο το Μουντιάλ και έχουν να κάνουν και με τη διαιτησία και με τις παρεμβάσεις που δέχεται και με τη διοργάνωση αυτή καθ' αυτή, προκειμένου η στρογγυλή θεά είχε τους δικούς της νόμους και επέβαλε το δικό της αποτέλεσμα, στο οποίο καμιά φορά αποδεικνύεται ότι μπορεί να κερδίσει και ο καλύτερος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, παρά την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ για να σωθεί ο κορυφαίος επιθετικός της εθνικής ομάδας, ο περίφημος Μπάλογκαν, όχι μόνο δεν τα κατάφεραν, υπέσαν μια ταπεινωτική ήττα από το Βέλγιο και εγκατέλειψαν τη διοργάνωση και αυτοί μετά τον Καναδά και το Μεξικό. Οι διοργανωτές εγκατέλειψαν τη διοργάνωση. Γενικά η μπαλίτσα κυριαρχεί στις συζητήσεις μέσα στο κατά καλό καιρό, όχι ότι δεν υπάρχουν άλλα θέματα, κάθε άλλο. Ιδιαίτερα εδώ στη γειτονιά συμβαίνουν πράγματα και θάματα. Σήμερα και αύριο έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και οι συζητήσεις έχουν φουντώσει για καλά, όπως και οι αναλύσεις για το τι ακριβώς θα συμβεί, για το τι επιφυλάσσει ο Ντόναλντ Τραμπ στον καρδιακό του φίλο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για τον τρόπο με τον οποίο θα τοποθετηθεί ο Ερντογάν, για το τι δωράκια πηγαίνει ο Μακρόν στο Σουλτάνο, ναι, γιατί τα έχουμε και αυτά, για το τι κάνει η Ελλάδα, πώς στέκεται η Ελλάδα απέναντι σε όλα αυτά, για το γεγονός ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται να αγνοεί έναν άλλο καλό φίλο. Βέβαια εδώ τώρα η φιλία έχει περάσει και εγώ δεν ξέρω πόσες διακυμάνσεις και 40 κύματα και βάλε. Αναφέρομαι στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος απίφθινε εκκλήσεις να μην επιτρέψει ο Τραμπ την επανένταξη Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, αλλά νομίζω ομιλεί μη ακούμενος. Σε κάθε περίπτωση, μας τα έλεγε και ο Πιέρος ο Τζανετάκος νωρίτερα, απεσταλμένος του Air News στην Άγκυρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βέβαια θα παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής, δεν αναμένεται να έχει συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν. Αυτό έχει γίνει γνωστό τουλάχιστον επισήμως μέχρι τώρα. Αλλά η Ελλάδα πηγαίνει με στάση σαφή και ξεκάθαρη και νομίζω απόλυτα εναρμονισμένη στα δεδομένα που θα τεθούν από αμερικανικής πλευράς και έχουν να κάνουν με αυτό το περίφημο ποσοστό του 5% επί των εξοπλιστικών δαπανών που οι Αμερικανοί ζητούν από τις χώρες του ΝΑΤΟ. Για αυτά και όχι μόνο για αυτά θα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Άγγελο Συρίγο, τακτικό συνομιλητή μας, καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Αδαμόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Προσπάθησα να δώσω ένα περίγραμμα όσων συμβαίνουν ή εν πάση τόσο αναμένεται να συμβούν στη Σύνοδο Κορυφής, υπάρχουν πολλές απορίες. Εντάξει, ξέρουμε όλοι ότι σε αυτές τις συνόδους δεν είναι μόνο η πολιτική που παίζει ένα ρόλο οπωσδήποτε, είναι και οι δουλειές, είναι και business, γίνονται business, έτσι. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Μακρόν τον συνοδεύουν εκπρόσωποι κολοσσών, εξοπλιστικών κολοσσών της Γαλλίας, και ότι τα εκατομμύρια τα οποία ακολουθούν τις αποφάσεις είναι διόλευκα τα φρόνητα. Δεν ξέρω εσείς πώς βλέπετε τώρα όλο αυτό το πράγμα και πώς ερμηνεύεται.
1: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το ποιο είναι το βασικό ζήτημα που θα συζητηθεί.
0: Ναι.
1: Το λέω διότι επειδή αναφερόμαστε στα δωράκια που μπορεί να πάει ο Τραμπ στον Ερντογάν, αναφερόμαστε σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, σε όλα αυτά τα πράγματα, το βασικό ζήτημα που θα συζητηθεί είναι οι σχέσεις της Ευρώπης με την Αμερική μέσα στο ΝΑΤΟ.
0: Ναι, αυτό.
1: Η σύνοδος αυτή γίνεται λίγους μήνες μετά τις απειλές Τραμπ για ενσωμάτωση για εφαρπαγή και ενσωμάτωση της Γρυλανδίας από την πιστότερη συμμαχό της στο ΝΑΤΟ, τη Δανία, και από τη βαθύτατη ενόχληση του Τραμπ για τη στάση Γερμανίας, Γαλλίας και κυρίως Ισπανίας και Ιταλίας στον πόλεμο του κόλπου. Οπότε αυτό είναι η μεγάλη εικόνα.
0: Έχει ανοιχτά ζητήματα ο Τραμπ με το ΝΑΤΟ. Θεωρεί, νομίζω, ότι οι σύμμαχοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν προς όφελός τους με κάθε τρόπο τα όποια ωφέλη προκύπτουν από τη συμμαχία, χωρίς ούτε να πληρώνουν ούτε να μοιράζονται τις ευθύνες. Αυτό, νομίζω, είναι η κεντρική του οπτική, έτσι δεν είναι, η στρατηγική στην οποία πορεύεται.
1: Έχει το απόλυτο δίκιο, ναι, και ναι. Σε μεγάλο βαθμό ισχύει αυτό που περιγράφεται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο Τραμπ έπεισε πέρσι τέτοιο καιρό, έγινε η σύνοδος του ΝΑΤΟ στη Χάγη, στην Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Εκεί αποφασίστηκε η αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5%. Ναι. Σας θυμίζω ότι ο Τραμπ στην πρώτη του θητεία μιλούσε για 3 και μετά το έκανε 4. Άρα εδώ πέρα οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι συμφώνησαν στο 5%.
0: Εμείς είμαστε εντάξει με αυτό σε Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
1: Εμείς είμαστε εντάξει και, ναι, το καταλαβαίνουμε, διότι εμείς από το 1974 και μετά, λόγω της απειλής της Τουρκίας, ναι, δαπανούμε πολύ περισσότερο από το 3% του ΑΕΠ μας, ναι, για τις αμυντικές μας δαπάνες. Για άλλες χώρες αυτό φαίνεται τεράστιο ποσό, διότι μετά το 1971, όταν καταραίει το Ανατολικό Μπλοκ, τα περισσότερα κράτη της κεντρικής Ευρώπης, η Γερμανία,
0: ναι,
1: η Ολλανδία, η Σουηδία, η Σουηδία τώρα θα μου πείτε μπήκε στο ΝΑΤΟ, άλλα ανατοϊκά κράτη, Δανία, έπαψαν να δαπανούν περισσότερο από το 1%. Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις όπως το Βέλγιο ήταν 0,3%.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε από το 0,3 στο να πάει στο 5, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα τους φανεί, από κάπου πρέπει να κοπούν αυτά τα χρήματα. Αυτό όμως συμφωνήθηκε πέρσι, τελείωσε.
0: Μάλιστα.
1: Έρχεται τώρα ο Τραμπ και λέει, γιατί δεν με βοηθήσατε στον πόλεμο του κόλπου, τι σώοι σύμμαχοι είστε εσείς, γιατί δεν με βοηθήσατε έστω και με τις βάσεις σας? Δεν λέω να στείλετε στρατεύματα, να χρησιμοποιήσω τις βάσεις σας. Δεν είστε σοβαροί και γι' αυτό το λόγο θα αποσύρω τα στρατεύματά μου από την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Η απόσυρση των στρατευμάτων, των αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη, σημαίνει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει το κενό. Άρα ένα από τα ζητήματα που θα τεθούν στη σύνοδο αυτή του ΝΑΤΟ είναι, εάν υπάρξει μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων, πώς αυτά θα ισοσκελιστούν με ευρωπαϊκά στρατεύματα και πόσα η Ευρώπη είναι διατεθειμένη να ξοδέψει άμεσα, διότι το όριο του 5% δόθηκε μέχρι το 2035, δεν ήταν αύριο το πρωί. Άρα όλο αυτό πάει πακέτο. Να δούμε δηλαδή τι θα πει ο Τραμπ, με τι ύφος θα μιλήσει στους συμμάχους. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Σας θυμίζω ότι χθες ή προχθές έβγαλε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης μια εικόνα υποτιμητική για τη Μελόνι, την Ιταλίδα πρωθυπουργό, η οποία ήταν στενή συμμαχός του μέχρι προσφάτως.
0: Και ψυχικά. Οπότε, πρέπει να το πούμε, όχι μόνο πολιτικά. Δηλαδή είχαν μια ιδιαίτερη σχέση, είναι ξεκάθαρο. Ήταν η μοναδική που πήγε στην ορκομοσία του από την Ευρώπη, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά, πολύ,
0: ναι,
1: σωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό το πλαίσιο λοιπόν, πάμε τώρα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Οπότε αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Πάμε τώρα στα επιμέρους θέματα που ενδιαφέρουν και εμάς άμεσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η Τουρκία είναι φιλοξενούσα χώρα.
0: Ναι.
1: Ως φιλοξενούσα χώρα έχει κάποιες απαιτήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Να πω μόνο το εξής. Το 2020 θα ήταν αδιανόητο η Τουρκία να είναι φιλοξενούσα χώρα.
0: Ναι.
1: Πολλό δε μάλλον όταν ξεκίνησε η επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Οπότε η Ρωσία, η Τουρκία ήταν η μοναδική χώρα η οποία δεν είχε πάρει μέτρα κατά της Ρωσίας. Ο Ερντογάν συναγελαζόταν με τον Πούτιν και υπήρχε μία αίσθηση ότι η Τουρκία λειτουργεί ως η χώρα εκείνη μέσω της οποίας η Ρωσία παραβιάζει τις διεθνείς κυρώσεις.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα λοιπόν η Τουρκία πηγαίνει εκεί, πηγαίνει, είναι ως φιλοξενούσα χώρα,
0: mm-hmm,
1: και έχει την απέτηση να της αναγνωριστούν μερικά πράγματα. Το πρώτο πράγμα που έχει απέτηση να της αναγνωριστεί είναι ο στρατηγικός της ρόλος στο ΝΑΤΟ. Λέει η Τουρκία ότι εγώ είμαι η μόνη χώρα που συνοδεύει με τη Ρωσία του ΝΑΤΟ, είμαι η μόνη χώρα που έχει σύνορα στη Μαύρη Θάλασσα, δηλαδή βλέπω απέναντι, ελέγχω το Βόσπορο και έχω και την απειλή από τη Μέση Ανατολή.
0: Ναι.
1: Οπότε η δεύτερη απέτηση είναι να αναγνωριστεί ως απειλή και η αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Γιατί τα θέλει αυτά η Τουρκία? Διότι θέλει να ενισχύσει γενικότερα θέση της και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Mm-hmm.
1: Θα τα πετύχει? Πιθανόν ναι, διότι είναι σε ρητορικό επίπεδο και δεν πολύ πειράζει τους συμμάχους να πούνε μια κουβέντα παραπάνω.
0: Mm-hmm.
1: Επειδή η Τουρκία ξέρει ότι αυτό είναι μια κουβέντα παραπάνω, ο επόμενος στόχος της είναι, όχι τώρα, στα επόμενα χρόνια, το λέω διότι αρκετοί συμπατριώτες μας νομίζουν ότι θα γίνει τώρα, η Τουρκία να αποκτήσει δύο επιπλέον συμμαχικά στρατηγεία, ένα στο Βόσπορο που θα ελέγχει την είσοδο στη Μαύρη Θάλασσα και ένα δεύτερο στα Άδανα όπου θα ελέγχει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
0: Mm.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι αν γίνει κάτι τέτοιο, αυτό ενισχύει πάρα πολύ τη θέση της Τουρκίας,
0: ναι,
1: μέσα στο ΝΑΤΟ.
0: Προφανώς.
1: Να έχει τρία ανατοϊκά στρατηγεία, ένα στη Σμύρνη που υπάρχει, ένα στο Βόσπορο και ένα στα Άδανα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά απέχουμε πολύ από μια τέτοια κατάσταση.
0: Για...
1: Η Τουρκία όμως, ναι, ναι, το χτίζει σιγά σιγά.
0: Να έρθουμε σε αυτό το περίφημο θέμα των F-35 και το δωράκι του Τραμπ στον Ερντογάν.
1: Η εκτίμησή μου είναι ότι ο Τραμπ δίνει τους κινητήρες F-110 στην Τουρκία προκειμένου να μην τους δώσει τα F-35. Για να τους δώσει τα F-35 πρέπει η Τουρκία να εκπληρώσει συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Δηλαδή, λέει η απόφαση του Κογκρέσου πριν από 6 χρόνια, η Τουρκία πρέπει να διώξει από το έδαφος της τους ρωσικούς πυράβλους S-400.
0: Mm-hmm.
1: Να μην τους ξαναπάρει πίσω και να μην χρησιμοποιεί ρωσικά αντιαεροπορικά όπλα για την αμυνά της. Για όλα αυτά πρέπει να στείλει έγγραφη βεβαίωση η Αμερικανική κυβέρνηση στο Κογκρέσο.
0: Ναι.
1: Εάν δεν στείλει έγγραφη βεβαίωση, δεν προχωράει τίποτα. Επειδή η Τουρκία δεν έχει κάνει κάτι από όλα αυτά, δεν μπορεί να σταλεί έγγραφη βεβαίωση στο Κογκρέσο. Άρα το θέμα των F-35 είναι αντικειμενικά κλειστό.
0: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει και ένα ζήτημα το οποίο έχει προκαλέσει ένα μούδιασμα εδώ σε συζητήσεις διάφορες. Έχει να κάνει με τη στάση του Εμμανουέλ Μακρόν. Εντάξει, ο Εμμανουέλ Μακρόν δεν έκρυψε ποτέ ότι ενδιαφέρεται πολύ να κάνει business. Ποτέ, ούτε όταν επισκέφθηκε τη χώρα μας, τότε με τις φρεγάτες κλπ. Τώρα όμως φαίνεται ότι επιφυλάσσει έναν, με βάση και τις απόψεις του, επιφυλάσσει έναν ιδιαίτερο ρόλο στην Άγκυρα και στον Ερντογάν, τον οποίο τον θεωρεί, λέει, και ως έναν από τους βασικούς πυλώνες της μελλοντικής αρχιτεκτονικής ασφάλειας της Ευρώπης. Έτσι διαβάζουμε. Το ερώτημα είναι γιατί ακριβώς καίγεται ο Ερντογάν και τι του προσφέρει ο Μακρόν.
1: Λοιπόν, η Τουρκία επί Ερντογάν, και αυτό το πιστώνεται ο Ερντογάν, έχει φτιάξει μια πολύ ισχυρή αμυντική βιομηχανία.
0: Ναι.
1: Πέρσι είχε εξαγωγές ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
0: Ναι.
1: Είναι για μια χώρα η οποία πριν από 30 χρόνια δεν είχε καθόλου βιομηχανία,
0: ναι,
1: είναι τεράστιο βήμα.
0: Mm-hmm.
1: Επιπλέον η Τουρκία έχει κάνει πάρα πολλά βήματα στο θέμα των drones, τα οποία δείχνει ότι είναι το μέλλον στις πολεμικές συγκρούσεις.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, πολλές χώρες ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με την Τουρκία. Η Τουρκία παράγει το ίδιο προϊόν,
0: mm-hmm,
1: πιο φθηνά, πιο γρήγορα. Δεν παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας. Έρχονται λοιπόν οι δυτικές βιομηχανίες, οι οποίες σου λένε θα υπάρξει μια συνεργασία μεταξύ μας. Παραδείγματι, εμείς θα σου δώσουμε οπτικά συστήματα που είναι υψηλής τεχνολογίας και εσύ θα βάλεις τα drones, θα κάνεις φτηνά και γρήγορα. Ή θα σου δώσουμε πυρομαχικά υψηλής ακρίβειας.
2: Κάνει δουλειές ο Μακρόν σε εμάς, πουλάει μπελαρά, σε εκείνους πουλάει άλλου είδους συστήματα. Γενικά...
1: Όλες οι χώρες. Από τον 19ο αιώνα έτσι, έχει λεχθεί έτσι το πολύ σωστό ότι τα κράτη δεν έχουν αιώνιες φιλίες, έχουν αιώνια συμφέροντα.
2: Έτσι, σωστό. Τώρα, θα ήθελα να φύγουμε λίγο από όλα αυτά και επειδή και ο χρόνος μας πιέζει, είμαι υποχρεωμένος, το καταλαβαίνετε κι εσείς, να σας κάνω να έρθω στην υπόλοιπη πολιτική ατζέντα.
1: Βεβαίως.
2: Και να ζητήσω από εσάς να μου σχολιάσετε το μεγάλο θέμα, το μεγάλο θέμα στην πολιτική επικαιρότητα, που είναι η σύγκρουση αυτή που έχει προκύψει με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος φαίνεται ότι το χοντρένει, για να το πω έτσι λίγο αγοραία, το θέμα της αντιπαράθεσής του με την κυβέρνηση, ιδιαίτερα μετά την κίνηση που έκανε χθες με τον εισαγγελέα του Αριουπάγου, με την αίτηση που έκανε για να διερευνηθεί η παγίδευση του τηλεφώνου του με το Πρέταντορ. Αυτό τώρα πώς το βλέπετε εσείς να εξελίσσεται όλο αυτό?
1: Κύριε Αδαμόπουλε, με βρίσκεται στη Χάγη. Ναι. Και εδώ είχα συναντήσεις χθες με πολλούς Έλληνες. Ναι. Πιστέψτε με, κανένας δεν έθεσε αυτό το ζήτημα. Ναι. Κανένας. Όλοι με ρωτούσανε τι γίνεται με τους μισθούς, τι γίνεται με την πρόνοια στην Ελλάδα, τι μπορούν να κάνουν για να έλθουν στην Ελλάδα και να έχουν φορολογική ατέλεια για κάποιο χρονικό διάστημα, αν υπάρχουν δουλειές. Το λέω αυτό διότι μερικές φορές, κλεισμένοι λίγο στο μικρό κόσμο μας, καθόμαστε και θεωρούμε πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην πολιτική. Δεν το μειώνω, να διευθυνήσω, δεν το μειώνω, αλλά ο κόσμος ζει μια αμήλυτη πραγματικότητα που δεν σχετίζεται με αυτά, φοβάμαι.
2: Εσείς θεωρείτε ότι αν κάνει το κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς θα σας κάνει μεγάλη ζημιά ή μικρή ζημιά, όπως, γιατί εδώ έχουμε βάλει
1: θεωρώ
2: και σε...
1: Θεωρώ ότι οι ψηφοφόροι που θα ψηφίσουν τον κύριο Σαμαρά είναι άτομα τα οποία σίγουρα το 2019 ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, πιθανόν και το 2023, όχι στις ευρωεκλογές του 2020.
2: Μάλιστα.
1: Ότι θα κάνει ζημιά όμως θα κάνει. Δεν υπάρχει εμβολία περίπτωση. Απλώς δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλη όσο αυτή που εκτιμάται γενικώς. Είναι όμως άνθρωποι που προέρχονται από την οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας.
2: Τελευταίο ερώτημα. Νομίζω και εσείς το περιμένετε. Αφορά την υπόθεση του κυρίου Θάνου Ντόκου. Έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας σφοδρής κριτικής από κόμματα της αντιπολίτευσης. Όχι όλα είναι η αλήθεια με την ίδια ένταση, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Το Πασόκ όμως είναι στα κάγκελα.
1: Μου έκανε εντύπωση για το Πασόκ. Το περίμενα πολύ πιο σοβαρό σε αυτό το θέμα.
2: Ναι.
1: Με εξέπληξε δυσάρεστα, γιατί το Πασόκ ξέρει τι γίνεται. Λοιπόν, να σας πω εντάχει, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
2: Φυσικά,
1: λοιπόν,
2: φυσικά.
1: Πρώτα απ' όλα, αυτό που συνέβη στον κύριο Ντόκο έχει συμβεί σε πολλούς ηγέτες. Συνέβη στο Μακρόν, συνέβη στη Μελώνη, συνέβη στην Καμίλα Χάρης όταν ήταν υποψήφια πρόεδρος, από τα ίδια πρόσωπα. Θέλω να πω δηλαδή, δεν είδα σε καμία από όλες αυτές τις περιπτώσεις να λέει κάποιος να απαιτηθεί ο Μακρόν ή η Μελώνη ή να μην κατέβει υποψήφια η Καμίλα Χάρης.
2: Σας κάνουν για φαρσέρα αυτοί οι τύποι, δεν ξέρω.
1: Το δεύτερο πιο βασικό αυτό ήθελα να σας πω. Δεν είναι φαρσέρ, είναι πράκτορες.
2: Ναι.
1: Για όνομα του Θεού, επειδή τους λέμε φαρσέρ διαρκώς. Ναι. Το τρίτο, δεν ξέρω αν έχει συνειδητοποιήσει ο κόσμος τι έγινε. Ο κύριος Ντόκος συνομιλούσε και έβλεπε, ήταν ζωντανή συνομιλία και έβλεπε στην οθόνη του υπολογιστή του, ζωντανά απέναντί του, τον ομόλογό του τον Ουκρανό, σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, τον οποίον γνωρίζει. Έβλεπε το πρόσωπό του, έβλεπε τις κινήσεις του. Δηλαδή, εδώ το έχουμε φτάσει σε άλλο επίπεδο.
2: Το τερματίσει, βέβαια.
1: Επίσης, πριν από δύο χρόνια, το ζήτημα είχαμε πει ότι για να είμαστε σίγουροι ότι δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη η φωνή που ακούμε, πρέπει να βλέπουμε τον άλλον. Και τώρα βλέπαμε τον άλλον και διαπιστώθηκε ότι ο άλλος δεν ήταν αυτός που νομίζαμε.
2: Μάλιστα.
1: Αντί να επικεντρωθούμε στο μείζον το οποίο είναι η παραβίαση συστημάτων και το ότι πρέπει να είσαι να τσιμπήσεις τον άλλον σε τελική ανάλυση για να καταλάβεις αν είναι αυτός, δεν πιστεύεις στα μάτια σου. Καθόμαστε και ασχολούμαστε για το τι είπε ο κύριος Δόκος, ο οποίος σε τελική ανάλυση δεν απεκάλυψε και κανένα κρατικό μυστικό. Όταν είπε το τραγικό ότι θα γίνουν εκλογές σε λίγους μήνες, ναι. Υποθέτω δεν έμειναν όλοι άναυοι ότι θα γίνουν εκλογές μέχρι του χρόνου τον Ιούνιο.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Και ως Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων σε Κηφισό, Λεωφόρο Αθηνών και Αττική Οδό. Το βράδυ ξεκινά στην Άγκυρα η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην ατζέντα μεταξύ άλλων η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Ο Αμερικανός πρόεδρος πιέζει για αύξηση ως 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου. Συνάντηση Τραμπ Ερντογάν, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να πει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35. Γράφουν οι New York Times. Οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, τα οποία υπέστησαν σημαντικές ζημιές. Στόχος του Υπουργείου να έχει κάθε νησί το δικό του μουσείο, δήλωσε στο Earth News Radio η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σχετικά με τα εγγένεια του Διαχρονικού Αρχαιολογικού Μουσείου στο Αγαθονήσι. Πανελλαδικές 2026, από σήμερα η υποβολή του μηχανογραφικού. Γενικά έθριος ο καιρός έως 34 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Έτσι για να θυμηθούμε και λίγο τα νιάτα μας με Bon Jovi και Have a Nice Day. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Σήμερα Τρίτη, 7 Ιουλίου του 2026, 12 μέρες πριν αποχαιρετήσουμε το Μουντιάλ. Και μια εβδομάδα πριν από την μεγάλη έξοδο των αδιούχων του Ιουλίου. Είπαμε από 15 του μηνός ξεκινάει η μεγάλη έξοδο των αδιούχων του Ιουλίου. Μέχρι τότε ζηλεύουμε αυτούς που απολαμβάνουν τα μακροβούτια τους στις παραλίες και περιμένουμε με στοϊκό όταν έρθει η δική μας σειρά, όσες και όσοι μπορούμε τουλάχιστον. Επί του παρόντος, και πριν σας πω δύο λόγια, γιατί το ζητάτε πάρα πολύ από το πρωί για αυτή την περίφημη δωρεάν εφαρμογή Parkout που διαθέτει ο Δήμος Αθηναίων για να κάνει πιο εύκολη τη ζωή όσων ψάχνουν απεγνωσμένα μια ακριβοθόρητη θέση στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας. Θα πάμε Θεσσαλονίκη για να συναντήσουμε την Λία Χριστάρα, την πολύ αγαπημένη συνάδελφο, για να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το περίφημο τοξικό νέφος που προέκυψε από τη φωτιά στο Ρεοκαστρό, από το οποίο ο νέφος, μας λέγανε οι ειδικοί, ο κ. Αριγιάννης εμπροκειμένου χθες, ότι απαλλαγήκαμε, είχε καθαρίσει η ατμόσφαιρα, αλλά μαθαίνουμε ότι υπήρξε υποτροπή. Λία μου, καλή σου μέρα.
1: Όχι σαν υποτροπή, καλημέρα σας. Κοιτάξτε, είναι το περίεργο, το έδαφος εκεί της περιοχής, στον οικισμό δηλαδή της Φιλοθέης, όπου συνέβησαν όσα συνέβησαν, και στη στεργοστάσιο ανακύκλωσης μπορεί να έχει σβήσει φωτιά, αλλά ακόμα βγάζει τοξικό νέφος. Είναι επειδή είναι σαν κοιλάδα, σαν λακκούβα, ας το πούμε, δηλαδή κάνει διάφορες σαχαράδρες. Έχει μείνει εκεί αυτό το νέφος. Εκεί στην περιοχή δεν αντέχεται να μείνεις. Πραγματικά η ατμόσφαιρα είναι αποφυκτική. Δεν ξέρω πώς, τι οδηγία πρέπει να δοθεί. Αλλά σίγουρα κάποιοι κάτοικοι, φανταστείτε ότι έχουν φύγει και περιμένουν να ξαναγυρίσουν όταν όλο αυτό το φαινόμενο είναι σε αποδρομή. Ακόμα υπάρχουν πυροσβέστες στην περιοχή, 70 τον αριθμό, και νομίζω ότι είναι λογικό, γιατί στην εταιρεία ανακύκλωσης ακόμα ρίχνουν χώμα και νερό για να σταματήσει να καίει από κάτω και να μην πηγαίνει εντελώς τίποτα. Και σκεφτείτε ότι όλο αυτό το υλικό το οποίο έχει καεί εκεί πρέπει να απομακρυνθεί. Είναι πάρα πολύ τόνιο. Δηλαδή πρέπει να δαπανηθούν χρήματα πολλά για να απομακρυνθούν και να ανακυκλωθούν σωστά, καταστραφούν δεν ξέρω τι, αυτά τα υλικά.
0: Πολύ τοξικά.
1: Που είναι πάρα πολύ τοξικά. Πολύ σωστά. Τώρα από εκεί πέρα να σας πω ότι από αύριο να μένετε να ξεκινήσουν οι αιτήσεις που θα κάνουν οι επιχειρηματίες εκεί, γιατί κυρίως οι επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί, για να λάβουν την αποζημίωση. 5 εκατομμύρια ακούσαμε χθες από τον αρμόδιο υπουργό ότι θα δοθούν στο σύνολό τους. Το 70% περίπου θα είναι το ποσοστό της αποζημίωσης που θα λάβουν οι επιχειρήσεις. Γιατί τώρα εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν, είναι οι δουλειές τους, είναι το μεροκάματό τους, που καταστράφηκε όλος καιρός, όπως είναι μια επιχείρηση με τα τζάκια που πήγα, άλλη με υφάσματα, άλλη με επεξεργασία ελαίων που είχαν και αυτές τις ζημιές, που θέλουν να δουν πώς θα κινηθούν και πώς θα συνεχίσουν τις δουλειές τους. Σπίτια ευτυχώς δεν είπαμε ότι δεν κάηκαν, δεν είχαμε ελάχιστες ζημιές στα σπίτια. Και αυτό ήταν το ευτυχές. Και σιγά σιγά τέλος πάντων να αφήσουν πίσω, ίσως κάπως έτσι, αυτό που έγινε οι κάτοικοι εκεί πίσω τους. Αλλά κυρίως είναι να φύγει το νέφος. Η ατμόσφαιρα εκεί δεν είναι πραγματικά. Δεν αντέχεται. Δεν αντέχεται. Θα να πάμε με το κλιμάκιο του Πασόκ, να σου πω την αλήθεια. Σε λίγο περιμένουμε να έρθει. Κλιμάκιο του Πασόκ με επικεφαλή στη Ράνια Στραφιά. Και θα έχουμε και σημερινή άποψη. Αλλά από ό,τι μου είπαν και άλλοι συνάδελφοι που πήγαν από το πρωί, είναι αποφευγή η ατμόσφαιρα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα,
0: καλή συνέχεια.

Διαβάζω μια είδηση από τη μακρανή Αυστραλία. Αυστραλία, οι οποίοι τόσο άδοξα εγκατέλειψαν το Μουντιάλ. Η οποία έρχεται να καταδείξει, νομίζω, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την υποκρισία που επικρατεί στις σύγχρονες κοινωνίες σε σχέση με το πώς οι πολίτες αντιλαμβάνονται την πολιτική και πώς θα ήθελαν, τι συμπεριφορά θα ήθελαν να έχουν οι πολιτικοί τους. Το λέω διότι έχει γίνει ο κακός χαμός με τον Αυστραλό Πρωθυπουργό, τον κύριο Άντονι Αλμπανέζε, ο οποίος έκανε το λάθος, από ό,τι φάνηκε, από τα πράγματα και από τα αποτελέσματα, να ακολουθήσει το παράδειγμα διαφόρων συναδέλφων του ανά την Ιφίλιο. Ξέρεις, είναι και εδώ, δική μας, είναι της μόδας πολύ αυτό. Να πάνε σε μια, πώς το πω τώρα, πιο ελαφριά τηλεοπτική εκπομπή, ο λίγο χώρα τατζίδι και ο λίγο σατυρική, λίγο εναλλακτική, να το πω έτσι. Την συγκεκριμένη εκπομπή, podcast είναι για την ακρίβεια, την παρουσιάζει μία ιδιαίτερα δημοφιλής κωμικός Αυστραλίας, η κυρία Νίκη Όσμπορν. Λοιπόν, ξεκίνησε το παιχνίδι των 10 ερωτήσεων, είναι, και εδώ γίνεται αυτό να πω, το βλέπω σε διάφορα vidcast, podcast και στο διαδίκτυο και στην τηλεόραση. Το παιχνίδι των 10 ερωτήσεων, μόνο όρο της αλήθειας δεν του κάνουν του συνεντευξιαζόμενου, για να αποδεχθεί αν είναι ειλικρινής, ας πούμε, απέναντι στο κοινό. Και εκεί είναι που μπαίνει το μεγάλο δίλημα. Το κοινό το οποίο πραγματικά με δίψα αναμένει να ακούσει τον εκπρόσωπό του να τοποθετείται με ειλικρίνεια, ενοχλείται όταν οι απαντήσεις δεν αρέσουν. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Η συγκεκριμένη κυρία, η κωμικός δηλαδή, η κυρία Νίκη Όσμπορν, ρώτησε μεταξύ άλλων τον Αυστραλό Πρωθυπουργό εάν θα έκανε σεξ, θα παντρευόταν ή θα έβγαινε ραντεβού με κάποιο γνωστό πρόσωπο, και μάλιστα κατονόμασε και του ζήτησε να επιλέξει ανάμεσα στην Kylie Minogue, Αφροδίτη Τσέπης τη λένε στην Αυστραλία, την Kylie Minogue, την Nicole Kidman και την παρουσιάστρια την κυρία Ρόντα Μπέρτσμορ. Εντάξει, έπαθε ένα ψηλό σόκο ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, προσπάθησε να αποφύγει την ερώτηση, είπε, ρε παιδιά, μόλις τώρα παντρεύτηκα, 6 μήνες έχω, αλλά η παρουσιάστρια τον τζαρτζάρισε λίγο, τον πίεσε, δεν νομίζω ότι χρειάστηκε και πάρα πολύ, και εκείνος απάντησε, α, με την Kylie Minogue βέβαια. Και βέβαια με το που απάντησε έτσι, πήρα μπάριζα η δικιά σου και συνέχισε και ήταν πιο επίμονη σε ερωτήσεις. Δηλαδή, λέει να μου πεις εάν θα έκανες σεξ, αν θα την παντρευόσουν, αν θα έβγαινες μαζί, τι θα έκανες. Και εκείνος, λίγο να μην είχαν την αλήθεια, απαντάει όλα τα παραπάνω γιατί είναι καταπληκτική, και από εκεί ξεκινάει η κόλαση. Όχι από τη σύζυγο, γιατί είναι και νιόπαντρος, όπως θα περίμενε κανείς, αλλά από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Σε βαθμό τέτοιο που αναγκάστηκε να αναδιπλωθεί και να ζητήσει δημοσίως συγγνώμη και κατηγορηματικά για αυτά τα σχόλια. Διότι οι πολιτικοί του αντίπαλοι το κατηγόρησαν για σεξισμό, για εντελώς ακατάλληλες δηλώσεις. Δηλαδή, ουσιαστικά το κατηγόρησαν επειδή έβγαλε αυτά που έχει στο μυαλό του και στην ψυχή του δημοσίως, στον αέρα. Άρα δηλαδή, εδώ μπαίνει ένα ζήτημα, εάν θέλουμε οι πολιτικοί όταν δέχονται ερωτήσεις για τέτοια ζητήματα να απαντάνε με ειλικρίνεια ή όχι. Διότι δεν βγήκε να τοποθετηθεί δημοσίως ο συγκεκριμένος. Ζητήθηκε η άποψή του και τοποθετήθηκε. Να πούμε σε ένα από τα πιο δημοφιλή podcast, το είπα και νωρίτερα. Και το κακός χαμός. Διότι λέει δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος με τέτοιο αξίωμα να τοποθετείται με αυτόν τον τρόπο. Ναι, δηλαδή επαναλαμβάνω, εδώ ζούμε στο βασίλειο της απόλυτης υποκρισίας. Τον θέλουμε άνετο, αρκεί οι απαντήσεις του να ταιριάζουν στην κορεκτήλα, όπως λέμε. Αυτό, τότε είναι ok. Δηλαδή, δεν θέλουμε να μας απαντήσει αυτό που ο ίδιος αισθάνεται, αλλά αυτό που ενδεχομένως κάποιοι θέλουν να ακούσουν. Έτσι, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, λέω τώρα. Βέβαια, νομίζω κερδισμένη από όλη αυτή την ιστορία είναι μόνο μία κυρία, η κυρία Νίκη Όσμπορν, η οποία σαρώνει στην κοινωνική δικτύωση, ιδιαίτερα στο YouTube,
εμφανιζόμενη ως εξαιρετικά κατάλληλη δημοσιογράφος, αφού κάνει ερωτήσεις που κανείς άλλος δεν θα τολμούσε. Έχει γίνει φίρμα στον κόσμο ολόκληρο, εν αντιθέσει με τον έρμο τον Αλμπανέζε, ο οποίος τρέχει και δεν φτάνει και, κακά τα ψέματα, δεν έχει να συμμαζέψει μόνο τα συμμάζευτα στην πολιτική σκηνή, αλλά και μέσα στο ιδιότητο σπίτι. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Κάιλι, άλλη ιστορία. Επισήμως δεν έχει τοποθετηθεί πάντως. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα σε όλες και όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Υπενθυμίζουμε, αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα, να επικοινωνήσετε μαζί μας, γράψτε μας στο Viber, εάν έχετε κατεβάσει την εφαρμογή, εντοπίζοντάς μας μέσω της αναζήτησης Earth News Radio. Πληκτρολογείτε Earth News Radio στην αναζήτηση, δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη. Βρίσκετε την πλατφόρμα και μας στέλνετε το μήνυμά σας ή μέσω της σελίδας μας στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές. Πληκτρολογείτε με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Παιδιά, να σας πω, επειδή έρχονται διάφορα μηνύματα σε σχέση με τον αν γιορτάζει σήμερα ο Πρωθυπουργός ή όχι. Η αλήθεια είναι, σήμερα είναι, από ό,τι βλέπω στο ορτολόγιο, της Κυριακής Μεγαλομάρτυρος. Αλλά κάποιοι λένε ότι ο Κυριάκος γιορτάζει και τον Σεπτέμβριο. Εάν είναι κάποιος που να τα πάει καλά με τα ερωτολογινά, η φίλη μου η Ευγενία, αν τα ξέρει αυτά, τι να σου πω. Δεν ξέρω αν γιορτάζει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή ο Κυριάκος Βελόπουλος ή οποιοδήποτε Κυριάκος. Δεν τα πάω καλά με αυτά, συγγνώμη. Μόνο με τις πολυχτυπητές γιορτές είμαι σε θέση να απαντήσω με σαφήνεια. Τα υπόλοιπα θα με συγχωρήσετε. Όμως είμαι πάρα πολύ πρόθυμος, εάν θέλετε, εάν κάποιος ξέρει, να μεταδώσω στον αέρα αν όντως ισχύει. Σίγουρα γιορτάζουν κάποιες Κυριακούλες εδώ, από ό,τι βλέπω. Τώρα Κυριάκος νομίζω είναι το Σεπτέμβριο. Δεν το λέω με βεβαιότητα. Είναι αντικρουόμενα τα μηνύματα. Καλημέρα στη φίλη μου την Έλενα. Καλημέρα στον Ανδρέα. Ο Ανδρέας λέει ότι ο ιδρυτής του Facebook, ο Μάικ, ο φοβερός και τρομερός, είχε πει πως όταν μιλάς στο ίντερνετ δεν ξέρεις αν απέναντι έχεις άνθρωπο ή σκύλο. Και να πείτε, λέει, στον κύριο Συρίγο πως ο κύριος Δόκος είναι υπεύθυνος για την εθνική ασφάλεια. Ναι. Κοίταξε, Ανδρέα, θέλω να σου πω ότι δεν είναι μόνο η Μελόνι, ο Μακρόν και άλλα. Είναι και ο Ερντογάν, ο γείτονας που την έχει πατήσει. Δεν ξέρω αν είναι δικαιολογία αυτό. Σε κάθε περίπτωση. Δεν ξέρω, πρόσεξε όμως τι είπε ο κύριος Συρίγος. Γιατί έχει μια ιδιαίτερη σημασία ότι ο κύριος Δόκος δεν έβλεπε απέναντί του το Φαρσέρ, έβλεπε τον ομόλογό του, τον Ουκρανό. Άρα μιλάμε για πολύ προχωρημένο στάδιο τεχνητής νοημοσύνης και πρακτορυλικιού που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη δέουσα σοβαρότητα, νομίζω εγώ. Ορίστε, εδώ έρχονται μηνύματα. Η Σπυριδούλη Αναπιώτη, φίλη μας, λέει: σήμερα είναι της Αγίας Κυριακής, του Αγίου Κυριάκου είναι τέλος Σεπτεμβρίου. Να σε καλά, ρε Σπυριδούλα. Γιατί μπερδεύομαι όλα αυτά, το ξέρεις, δεν τα έχω. Ένα ζήτημα με τις γιορτές. Και η Ρούλα η Λάβα λέει: σήμερα γιορτάζει ο Πρωθυπουργός. Κάποιοι γιορτάζουν, άλλοι το Σεπτέμβριο. Ρούλα, είσαι σίγουρη? Για πες μου, σε παρακαλώ, αν είσαι σίγουρη και κατηγορηματική. Λέει: να, η Ευγενία, δύο Κυριάκους που γνώριζα γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν. Όσοι Κυριάκοι γιορτάζουν σήμερα, να είναι γεροί, δυνατοί, πολύχρονοι και να τους χαίρονται όσοι τους αγαπάνε. Καλημέρα και στον φίλο μου τον Αλέξανδρο τον Μουχλή, ο οποίος βρίσκεται στη Νορβηγία, στα φιόρτ της βροχερής Νορβηγίας, όπως μου λέει, σε υψόμετρο 1600 μέτρων, με 2 βαθμούς, να χιονίζει. Υπάρχουν και ακόμη αρκετά χιόνια από το χειμώνα. Οι Νορβηγοί έχουν τρελαθεί με την νίκη της Βραζιλίας, λογικό δεν είναι? Να είσαι καλά και να περνάς καλά. Καλημέρα στον Βασίλη τον Γιωβάνη, ο οποίος λέει: χρόνια πολλά στον Πρωθυπουργό, δεν θα πει κανείς σήμερα. Εάν γιορτάζει χρόνια πολλά, συγγνώμη, σου λέω, δεν τα έχω, ένα θέμα. Σήμερα είναι της Αγίας Κυριακής. Δεν ξέρω αν γιορτάζουν εκεί Κυριακή. Χρόνια πολλά, εν πάση τόση, στους εορτάζοντες. Καλημέρα και στη φίλη μου την Ποστή τη Βάλβη. Ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Συνεχίζω. Ο Στέφανος, καλημέρα. Ο Αντώνης Σαμαράς λέει: κάνει το κόμμα ακριβώς για να προκαλέσει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πέτρο από το Ηράκλειο.
τι λέει, έχω πολύ καιρό μια απορία ποια υπηρεσία και πώς βγάζουν και καθορίζουν τις τοποθεσίες που κινδυνεύουν περισσότερο από πυρκαγιά. Γίνεται μετά από μια πολύ ουσιαστική έρευνα όλων των συναρμοδίων φορέων και υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων και οι μετεωρολόγοι. Η Έλενα λέει, ο Κυριάκος γιορτάζει τον Οκτώβριο. Νομίζω όχι. Α, σήμερα. Μαθαίνουμε εξ εγκυρωτά των πηγών ότι σήμερα γιορτάζει ο Πρωθυπουργός της χώρας. Άρα χρόνια πολλά και σε αυτόν και στους συνεορτάζοντες και τις συνεορτάζοντες, γιατί είναι, είπαμε, της Αγίας Κυριακής. Ωραία, ευτυχώς μαθαίνουμε από ανθρώπους που είναι σε θέση να ξέρουν και τα εορταστικά και τα του εορτολογίου της εκκλησίας μας. Να είστε καλά.

0: καλημέρα στον φίλο μας τον Ηλία τον Κατσόγιαννη. Καλημέρα στο Γιάννη από το Σουλάρι, το δροσερό Σουλάρι. Ετοιμάζονται λέγεται το πανηγύρι στις 18 Ιουλίου, Γουρνοπούλα και τα σχετικά. Καλημέρα στην Ελένη Τύπο Βασιλείου, καλή δύναμη στο Σπύρο το Κέντρο. Καλημέρα και στον Αβραάμ, στον Γιώργο το Θήμιο από την Καβάλα, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις υπέροχες φωτογραφίες που μας έστειλε. Καλημέρα και στο Δώρα. Και νομίζω τώρα που είναι 9:50 ακριβώς, και ενώ εσείς είστε συντονισμένοι εκεί που θα μας θυμίσει τώρα η Μαρία Πακυρίτση.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Ήρθε η στιγμή να αφιερώσουμε εξ ολοκλήρου το τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής στα παιδιά τα οποία αρχίζουν από σήμερα να συμπληρώνουν τα μηχανογραφικά τους. Από χτες ξεκινήσαμε τη συζήτηση με τον κύριο Σπύρο Μιχαλούλη. Είναι σύμβουλος σταδιοδρομίας, ειδικός. Τον συμβουλευόμαστε από πέρυσι και έχουμε νομίζω ενδιαφέρουσες συζητήσεις μαζί του για το τι πρέπει να προσέξουν τα παιδιά. Χτες, στην εκκίνηση αυτής της κουβέντας που θα ολοκληρωθεί σήμερα, λέγαμε για το ρόλο των γονιών και τα παραστρατήματα στα οποία μπορεί να οδηγήσουν τα επαγγελματικά, έτσι, στα οποία μπορεί να οδηγήσουν τα βλαστάρια τους, εμένοντας σε κάποιες λογικές και σε κάποια στερεότυπα ξεπερασμένα. Κύριε Μιχαλούλη, εγώ χωρίς άλλους προλόγους σας δίνω αμέσως το λόγο για να μας πείτε από σήμερα που ξεκίνησα νομίζω τα μηχανογραφικά, τι θα πρέπει να κάνουν τα παιδιά, πώς θα πρέπει να συγκεντρωθούν, τι θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους, γενικά πώς πρέπει να ενεργήσουν. Καλή σας ημέρα και πάλι.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Σήμερα άνοιξε πλατφόρμα του Υπουργείου, θα είναι μέχρι τις 16 το βράδυ ανοιχτή για τα παιδιά να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους. Έχει πολύ μεγάλη σημασία τρία πράγματα. Πρώτον, να μην βιαστούν να κάνουν εξαιρετή για τα παιδιά να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους. Έχει πολύ μεγάλη σημασία τρία πράγματα. Πρώτον, να μην βιαστούν.

0: εμείς το μηχανογραφικό. Και το ίδιο πρέπει να κάνουμε και τώρα. Δεύτερον, να κάνουμε το μηχανογραφικό για τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου. Ένας μαθητής της Λυκείου έχει δυνατότητα να κάνει τρία μηχανογραφικά. Ένα το κανονικό μηχανογραφικό, ένα για τα ΣΑΕΚ, τα παλιά ΙΕΚ, και ένα για τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου. Άρα να κάνει και αυτήν την, και αυτήν την προοπτική. Και επίσης να μπορέσουν να ψάξουν να βρουν το τι κάνει κάθε μία σχολή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα προσεκτική, πώς το πούμε, καταρχάς παρατήρηση των δεδομένων. Έτσι, να ξεκινήσουμε από εκεί. Προσεκτική. Και σε ό,τι αφορά τώρα από τη στιγμή που αρχίζουν να γράφουν το μηχανογραφικό, να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό, τι προσέχουμε. Μετά την παρατήρηση, μας είπατε για την παρατήρηση, πραγματικά πολύ έτσι εύστοχα νομίζω και ουσιαστικά όσα μας
0: είπατε. Προσέχουμε πρώτον τα επαγγελματικά δικαιώματα της κάθε μία σχολή.
1: Εδώ πάμε.
0: Τι σημαίνει κάθε μία σχολή. Δηλαδή, από τον τίτλο, πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε τι είναι κάθε μία σχολή. Υπάρχει ένα που λέγεται βιοχημίας βιοτεχνολογίας, το οποίο...
1: Καλό λες ήταν αυτό.
0: Ναι, σε βγάζει βιολόγο και υπάρχει ένα βιοτεχνολογία σκέτο, το οποίο σε βγάζει γεωπόνο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, θέλει προσοχή να μην κοιτάμε μόνο τα ονόματα, να καταλάβουμε τι βγάζει κάθε μία σχολή. Δεύτερον, να μην φοβόμαστε και μιλάμε τους γονείς, να συνδυάσουμε σχολές. Δηλαδή, πολλές φορές το ότι σπουδάζει νομική κάποιος δεν σημαίνει απαραίτητα θα γίνει και δικηγόρος. Στα 17 επιλέγουμε σπουδές, δεν επιλέγουμε επάγγελμα. Η πιο χαζή ερώτηση που κάνουμε στα παιδιά μας, στις Gen Z, αυτά τα παιδιά, είναι θα γίνεις να μεγαλώσεις. Η απάντηση είναι δεν ξέρω.
1: Okay.
0: Ούτε, δηλαδή σε 10 χρόνια τα παιδιά μας θα κάνουν επαγγέλματα τα οποία δεν ξέρουμε ποια θα είναι.
1: Νομίζω ότι η απάντηση που δίνουν τα παιδιά, πόσο δίκιο έχει, είναι η πιο σωστή απάντηση που μπορεί να δώσει ένα παιδί στα 19 του. Δεν ξέρω. Αυτό
0: δεν ξέρω. Τι να ξέρω. Μπορώ να ξέρω αυτή τη στιγμή. Έρχονται παιδιά και λένε: εγώ θέλω να γίνω ελεγκτής ή εσωτερικός ελεγκτής ή θέλω να γίνω. Λένε συγκεκριμένα επαγγέλματα. Και από μέσα μου λέω: δεν γίνεται να ξέρεις. Γιατί είναι επαγγέλμα του 2026, το 36 που θα βγείτε εσείς, θα είναι τελείως διαφορετικά.
1: Μπορεί βέβαια τα παιδιά να έχουν ένα γενικό προσανατολισμό. Δηλαδή, μπορεί να σου πει ένα παιδί: εγώ θέλω να ασχοληθώ με την πληροφορική. Ένα άλλο να σου πει: θέλω να ασχοληθώ με τον τουρισμό. Με νοιάζει πάρα πολύ.
0: Σωστά.
1: Αυτό
0: έχει σημασία. Ναι. Να βρούμε το αντικείμενο, το subject όπως λέγεται.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Και αφού δούμε το αντικείμενο, μετά να δούμε τις διάφορες εναλλακτικές. Δηλαδή, κάποιος από την νομική μπορεί να ασχοληθεί με τα ναυτιλιακά. Ναι. Κάποιος από την νομική μπορεί να ασχοληθεί με τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων. Ναι. Κάποιος από την νομική μπορεί να ασχοληθεί με κομμάτια που έχουν σχέση με τη διοίκηση επιχειρήσεων. Ναι. Δεν είναι αυτό το στεγανό. Ξέρετε, εμείς οι γονείς ζήσαμε σε μια εποχή που υπήρχε γραμμικότητα στην αγοραεργασία. Λέγαμε.
1: Έτσι.
0: Θα κάνουμε πτυχίο. Μετά θα κάνουμε μεταπτυχιακό.
1: Διδακτορικό.
0: Θα κάνουμε αυτό, θα γίνω αυτό. Μετά θα μπω σε μια θέση ευθύνης και αυτό θα είναι επαγγελματική επιτυχία. Αυτό δεν μπορεί να ακολουθηθεί τώρα. Και το λέω γιατί. Σοκάρονται οι γονείς που ένα παιδί, ας πούμε, μπορεί στο τρίτο έτος να πάει ένα Εράσμους ή να σταματήσει για ένα εξάμεινο να κάνει ένα κόστο εξωτερικό. Μπορεί ένα παιδί να κάνει μεταπτυχιακό στα 40, στα 50. Mm-hmm. Μπορεί να μην πάει να δουλέψει σε μια εταιρεία, μπορεί να ξεκινήσει κάτι δικό του. Mm-hmm. Άρα, επειδή είμαστε εμείς σοκαρισμένοι, γιατί δεν έχουμε καταλάβει πώς αλλάζει η αγορά εργασίας, mm-hmm. αυτό το πράγμα προσπαθούμε να το περάσουμε στα παιδιά. Το οποίο δεν γίνεται.
1: Εκείνο το οποίο ακούω με κατανόηση. Το είχαμε συζητήσει και πέρυσι. Είχατε εκφράσει μια πολύ ενδιαφέρουσα θέση. Θα σας το θέσω και φέτος για όσους τυχαίνει να μην είναι καθημερινοί ακροατές αυτής της εκπομπής. Είναι οι οικονομικές δυσκολίες που έχει ένας γονιός όταν το παιδί του θα πρέπει να μετικήσει. Και εκεί πια, ακόμη και αν ο στόχος επιτυγχάνεται, κάπου ο γονιός ζορίζεται και σου λέει: τώρα ρε παιδί μου, μήπως διαλέξεις κάτι άλλο που είναι πιο βολικό και είσαι εδώ κοντά στο σπίτι για να τα βγάλω κι εγώ πέρα. Αυτό δεν μπορείς εύκολα να το παλέψεις. Είναι ανθρώπινο.
0: Βεβαίως. Έχουμε δει γονείς οι οποίοι έρχονται και λένε: εγώ μπορώ να αντέξω μέχρι. Μόνο μέχρι την Αττική. Δεν μπορώ να πάω παραπάνω.
1: Αυτό,
0: δηλαδή.
1: Αυτό. Είναι ανθρώπινο αυτό. Δεν μπορώ να το αφορήσω σε καμία περίπτωση.
0: Φυσικά, γιατί αν αυτή τη στιγμή πάει ένα παιδί να σπουδάσει εκτός του τόπου διαμονής, είναι μετρημένο, είναι περίπου 40.000 ευρώ για 4 χρόνια. Όσο αυτό είναι μεγάλο.
1: Είναι πολύ μεγάλο.
0: Δηλαδή, πολύ μεγάλο, ναι. Καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό και πολλές φορές λέμε στο μηχανογραφικό να εκφράσει και η οικογένεια την άποψή της, γιατί μπορεί αυτά που θέλει το παιδί να μην μπορούν να υποστηριχτούν οικονομικά. Mm-hmm. Δυστυχώς ή ευτυχώς, είναι

0: και... αυτή η κατάσταση.
1: Έτσι.
0: Δίνονται κίνητρα από το κράτος, ξέρετε, αν συγκατοικήσεις ή αν κάνεις πράγματα, αλλά και πάλι. Ή ας πούμε, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα υποτροφιών τώρα που ξεκίνησε το Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, το τμήμα, σε συνεργασία με την εταιρεία Παπαστράτος. Δίνουν περίπου 10 υποτροφίες για παιδιά της επαρχίας να θέλουν να σπουδάσουν στην Αθήνα, τα οποία είναι αξίας περίπου 25.000 ευρώ. Ξέρετε, το να πάρει ένα παιδί υποτροφία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm. Θέλω να σας πω ότι ας ψαχτούν και οι γονείς και τα παιδιά σε τέτοιες ευκαιρίες, γιατί είναι σημαντικό για να μπορέσουν να κάνουν το επόμενο βήμα.
1: Πάντως, εγώ, κύριε Μιχαλούλη, θα μείνω σε κάτι το οποίο μας λέτε από πέρυσι επίμονα και έχετε απόλυτο δίκιο και πρέπει να το επισημαίνω. Τώρα θα μου πεις είναι αργά, αλλά τι να κάνουμε, ας το πούμε για όσους γονείς ακούνε και τα παιδιά τους θα δώσουν τα επόμενα χρόνια. Ότι δεν μπορείς να ασχολείσαι με τον επαγγελματικό σου προσανατολισμό, είτε είσαι ένας 18άρης, είτε είσαι ο μπαμπάς του που θέλει να βοηθήσει το 18άρη, τη στιγμή που ξεκινάς να συμπληρώνεις το μηχανογραφικό.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είσαι έτοιμος, κατασταλαγμένος σε όποιο βαθμό γίνεται και να ξεκινήσεις να συμπληρώνεις. Όχι να ξεκινάς να σκέφτεσαι μετά τη βαθμολογία όταν αρχίζεις να συμπληρώνεις το μηχανογραφικό.
0: Αυτό γινόταν παλιά και αυτός είναι ο λόγος που πάρα πολλοί από εμάς βρεθήκαμε σε τελείως λάθος σχολές.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι ο λόγος που κάποιοι από εμάς κάναμε επαγγέλματα τα οποία δεν θέλαμε. Όσοι ήμασταν τυχεροί, ξέρετε, αλλάξαμε. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, πρέπει να σας πω, ο οποίος γονείς που μιλάω, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν θέλουν να πάνε στη δουλειά τους.
1: Ναι,
0: και ξέρετε,
1: βέβαια.
0: Ξεκίνησε με μια λάθος επιλογή στα 18. Μπήκαμε όλοι σε ένα ποτάμι, το οποίο ξέρεις κάποια στιγμή, ήρθαν η οικογένεια, ήρθαν όλες τις απαιτήσεις και δεν είναι εύκολο πάλι να κάνεις αλλαγή καριέρας. Άρα θέλω να πω ότι στα 17 είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε προετοιμάσει το έδαφος για να κάνουμε σωστές επιλογές. Και αυτό ξεκινάει από την αρχή του λυκείου. Ξεκινάει με το να πούμε στα παιδιά τι δυνατότητες έχουν, να αναδείξουμε καινούργια επαγγέλματα, να προωθήσουμε κάποια επαγγέλματα που τώρα στην ελληνική οικογένεια είναι χαμηλού κύρους, όπως είναι τα τεχνικά επαγγέλματα.
1: Βέβαια.
0: Γιατί, ξέρετε, όλοι λένε τα επαγγέλματα του μέλλοντος και λέει τι δεν θα επηρεάσει το AI. Η απάντηση είναι τα τεχνικά επαγγέλματα. Μία από αυτή, ας πούμε, η βιομηχανία. Ποιος έρχεται στα σχολεία να μιλήσει στα παιδιά για τα τεχνικά επαγγέλματα? Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αναδείξει καινούργιες ειδικότητες και πάμε όλοι να γίνουμε πάλι φιλόλογοι, πάλι γιατροί, πάλι δικηγόροι, πάλι οικονομολόγοι? Εκεί είναι το πρόβλημα, πρέπει να σας πω. Γιατί φτάνουμε τώρα στο μηχανογραφικό και μετά τα παιδιά δεν έχουν μάθει. Δηλαδή, άμα ρωτήσετε ένα μέσο έφοβο τι είναι τα τεχνικά επαγγέλματα, τα logistics, δεν θα ξέρουν τι θα σας πούνε. Δεν πρέπει σαν πολιτεία, σαν εταιρείες, να κατέβουμε σε αυτό το κοινό και να τους μιλήσουμε. Ποιος θα μιλήσει σε αυτά τα παιδιά?
1: Να σε ευχαριστήσουμε θερμότατα, κύριε Μιχαλούλη.
0: Να είστε καλά.
1: Θα τα λέμε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, 10 ακριβώς, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8. Καλή σας ημέρα.
2: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σήμερα ξεκινά η πιο κρίσιμη σύνοδος κορυφής στην ιστορία του ΝΑΤΟ. Στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπανές σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, προέβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της Συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξέφρασε στον Ντόναλντ Τραμπ το παράπονό του για την κλιμακούμενη αντι-Ισραηλινή ρητορική του Ταγί Περντογάν, σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους. Ζήτησε μάλιστα από τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην προχωρήσει την πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Άγκυρα να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία. Σύμφωνα με δημοσίευμα, το New York Times, ο Αμερικανός Πρόεδρος προτίθεται να επανεξετάσει να πανεντάξει, με συγχωρείτε, την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν τρόπους παράκαμψης στο νομικό περιορισμό του Κογκρέσου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα, καθώς το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει ο Ταγί Περντογάν προς τιμή των ηγετών των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε σχετικές αναφορές, είπε ότι δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35. Βασικό ζήτημα συζήτησης της Συνόδου Κορυφής είναι οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στο ΝΑΤΟ, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αναφορικά με το ρόλο του Αμερικανού Προέδρου και τις επιθυμίες της Άγκυρας, ο καθηγητής εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δίνει τους κινητήρες για τα μαχητικά στην Τουρκία προκειμένου να μην δώσει τα F-35, καθώς όπως εξήγησε, για να δώσει τα F-35 πρέπει η Άγκυρα να εκπληρώσει συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Δηλαδή να διώξει από το έδαφος της τους ρωσικούς πυράβλους S-400, να μην τους ξαναπάρει πίσω και να μην χρησιμοποιεί ρωσικά αντιαεροπορικά όπλα για την άμυνά της. Για όλα αυτά πρέπει να στείλει έγγραφη βεβαίως η Αμερικανική κυβέρνηση στο Κογκρέσο. Η Ουκρανία εκτόξευσε πάνω από 400 μη επανδρομένα εναέρια συστήματα εναντίον της Μόσχας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το Δήμαρχο της Ρωσικής Πρωτεύουσας. Οι συνομιλίες για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον δεν θα ξεκινήσουν εάν συνεχιστούν οι απειλές των ΗΠΑ, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάζ Αραγατσί. Οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτοξεύουν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το άξιο. Στα πλοία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα. Η Ιρανική κρατική τηλεόραση αναφέρει ότι δεξαμενόπλιο με υγροποιημένο φυσικό αέριο δέχθηκε επίθεση ανοιχτά του Ομάν. Το Αγαθονήσι απέκτησε μουσείο και μάλιστα το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το 33ο κατά σειρά νέο ή πλήρως ανακαινισμένο μουσείο που αποδίδεται στο κοινό από το Υπουργείο Πολιτισμού. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μίλησε για το στόχο του Υπουργείου να έχει κάθε νησί το δικό του μουσείο. Η υποχρέωση της πολιτείας των νησί υπουργός είναι να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα κριτικά νησιά. Το μουσείο παρουσιάζει τη διαχρονική ιστορία του νησιού με επίκεντρο τα αρχαιολογική αξία ευρήματα από την ανασκαφή στο Καστράκι, όπως σημείωσε η κυρία Μενδώνη.
2: Ο καιρός.
3: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ήπιες για την εποχή θερμοκρασίας, περιορισμένη αστάθεια στα ορεινά και σταδιακή εξασθένη στο Βορειάδον. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο...

Good morning, τι κάνετε, πώς είστε σήμερα και πιο δυνατά θα ήθελα να μ' ακούσω. Θα μ' ακούσω τώρα σε λίγο, για να κάνω λίγο μία βάη, με συγχωρείς γιατί ένας άνθρωπος που δεν ακούει και πολύ καλά θέλει να ακούει δυνατά τη φωνή του. Τι κάνετε, πώς είστε σήμερα. Εδώ είμαστε στην ΕΡΤ Χανίων. Τη μέρα σήμερα, Τρίτη, 7 Ιουλίου. Ωραίο το 7, αλλά πότε πήγε 7 Ιουλίου, nobody knows που λένε και στο χωριό μου. Στο χωριό μου είναι ότι λέει τις γλώσσες, από τη μια στην άλλη πάνε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, η Ερτζιανή. Ευτυχία Πενταράκη στο μικρόφωνο σήμερα, να σας κρατήσω εδώ στην τροφιά μέχρι τις 11. Μας ακούτε και στην ΕΡΤ Ηρακλείου. Και στο Λασίθι και στο Ρέθυμνο και στην Κάσο την αγαπημένη και ολούθε. Γιατί πέρα από τα RGNA που μας ακούτε, μας ακούτε και μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ, ΕΡΤΕΚΟ.gr, ραδιόφωνα, περιφέρεια, Χανιά ή Ηράκλειο. Και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, τα νέα, τα πιο νέα. Εδώ σας λέμε και αυτά που δεν... Α, καλά, ναι, σας λέμε και αυτά που δεν έχουν γίνει ακόμα. Γιατί τώρα θα σας πω για μια είδηση σε λίγο, που πραγματικά μπορεί να την πατήσει ο καθένας, που δεν ισχύει όμως. Λοιπόν, θα τα πούμε και αυτά. Όλα θα τα πούμε. Είναι καμία γιορτή σήμερα. Πού είσαι ρε Περικλή να πεις τις γιορτές? Πού είσαι ρε Περικλή να πεις τις γιορτές που με αφήνεις με αυτά που δεν τα πάω και πολύ καλά? Δεν είμαι εγώ των γιορτών. Τα έχουμε πει. Ούτε των πανηγυριών. Λοιπόν, ποιος γιορτάζει σήμερα 7 Ιουλίου? Θα μας πει το διαδίκτυο. Γιατί εμένα... Η Κυριακή. Τι είναι της Αγίας Κυριακής σήμερα? Τι λέτε ρε παιδιά? Κυριακή, Τσακική, Κίκα του Αλμοδοβάρ. Κικίτσα, Κίτσα, Κορίνα, Ντομένικα, Σάντι, Κούλα, Οδυσσέας. Έλα να δεις. Μια φορά είπα να πω το ορτολόγιο και γιορτάζει το σύμπαν. Λοιπόν, είπαμε ποιοι είμαστε, είπαμε που είμαστε, είπαμε που μας ακούτε, αλλά πρέπει να ξέρετε και που μας διαβάζετε και που μας βλέπετε. Earthnews.gr, όλα τα νέα. Earthnews.gr, μας διαβάζετε, και Earthnews.gr, μας βλέπετε κιόλας. Δηλαδή, το 24ωρο κανάλι της ΕΡΤ. Όπου και αν γυρίσετε, ένα ΕΡΤ θα το δείτε, για να δείτε και τι γίνεται. Γιατί λοιπόν, να πω τώρα να ευλογήσω λίγο και τα γένια μας, αλλά ξαναπεριμένετε για να ξαναδυναμώσω. Τι έχω πάει? Τώρα την ακούω καλύτερα. Λοιπόν, μιλάμε με κάτι συναδέλφους τώρα για να δώσουμε μία ανταπόκριση το μεσημέρι στην Θεσσαλονίκη, στον 102 FM που έχει έτσι ειδήσεις από την περιφέρεια, και με ευτυχία, μήπως αυτή την πατάτα, λέω ποια πατάτα ρε παιδιά, την πατάτα λέει τη μεγάλη, 6,5 κιλά, 6,5 κιλά πατάτα, πού ρε παιδιά, άλλο και δεν την είδα εγώ, λέει στην, εκεί στον Αποκόρονα, μάλιστα. Λέω αφήστε λίγο να το ψάξω και θα σας πάρω τηλέφωνο. Παίρνω τηλέφωνο στον Αποκόρονα, εκεί στο νιό χωριό. Ναι, ευτυχία, λέει, να σου δώσουμε το τηλέφωνο του ανθρώπου που... Ο παραγωγός εκεί στο χωράφι. Παίρνω τηλέφωνο, λέει, όχι ευτυχία, όχι παιδί μου, λέει, μην το βάλεις, δεν ισχύει. Λέει, δεν ισχύει, αφού έχω φωτογραφία με μια μεγάλη πατάτα. Ναι, λέει, είναι προϊόν chat GPT. Ορίστε. Για να μην τα πολυλέω, αν διαβάσετε σε διάφορα site στο διαδίκτυο για μία πατάτα 6,5 κιλά στο νιό χωριό από Κορώνου, που την έβγαλε συγκεκριμένος παραγωγός, τον έχει και φωτογραφία, και μάλιστα λέει θα διεκδικήσει και θέση ρεκόρ Guinness, δεν ισχύει, είναι πατάτα είδηση. Έτσι ενημερωτικά. Γιατί από το πιο σοβαρό μέχρι το πιο μικρή, την πιο μικρή είδηση, πρέπει πάντα, μα πάντα, να σκόλουμε το τηλέφωνο και να τσεκάρουμε. Γιατί γράφει ένας μια χαζομάρα και την παίρνουν όλοι μετά και τη γράφουν τη χαζομάρα. Θα μου πεις και ποιος θα σε διαψεύσει ρε Πενταράκη την εποχή των fake news? Όχι. Όταν σέβεσαι τον εαυτό σου και τη δουλειά που κάνεις, πρέπει να τριπλοτσεκάρεις από το πιο σοβαρό, λέω και πάλι, μέχρι και το πιο, την πιο αστεία, την πιο χαρτωμένη, την πιο μικρή είδηση σε αυτή την εποχή που... Τα fake news υπάρχουν παντού. Λοιπόν, έτσι για καλημέρα αυτό. Λοιπόν, σήμερα με τη διάθεση αυτή την καλοκαιρινή που έχουμε
και τη θαλασσινή και την νησιώτικη. Η εκπομπή σχεδόν έχει γεμίσει με νησιώτικα τραγούδια και με νησιώτικα θα πάμε να ακούσουμε. Εμείς σου πω και δύο για σκοθάριξο και αν χορώ έτσι σήμερα. Βάιο χειμώνα, δεν είπαμε για το Βάιο. Είπαμε το Βάιο, αλλά δεν είπαμε και αναλυτικά ότι ο Βάιος χειμώνας είναι σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Η Γλυκερία Γρηγορίου είναι σήμερα μαζί μας στη γραμματιακή υποστήριξη. Και οι συνάδελφοι στο Ηράκλειο, Παράσχος Σαλαμπάκης και Δημήτρης Στρατήγης εκεί στους ήχους και μαζί και κατά μόνας. Η Ελενίτσα μας λείπει σήμερα. Όλα καλά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ωραία νησιώτικα και θαλασσινά τραγουδάκια και επιστρέφουμε με παρέα.

0: Εδώ είμαστε και πού θα σας πάω τώρα. Πού θα σας πάω, εντάξει, θα σας πάω στη θάλασσα βόλτα εγώ, αλλά τώρα θα σας πάω στο σύμπαν μία βόλτα. Όχι εγώ δηλαδή, όχι εγώ, αλλά θα μας πάει τώρα όλους μαζί παρέα η Χριστίνα η Ψαρουδάκη, η οποία είναι καθηγήτρια φυσικής στο Ecole Normal Superior. Τώρα μην το κρίνετε, σας παρακαλώ, αυτό δεν είμαι αυτών των γαλλικών, είμαι των άλλων γαλλικών, οπότε δείξτε μια κατανόηση. Είναι λοιπόν μια καταπληκτική χανιώτισσα η οποία ζει στο Παρίσι, αλλά είναι χανιώτισσα. Έχει μεγαλώσει εδώ στη νέα χώρα, δεν ξεχνάει τον τόπο της. Εκεί κάνει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και εδώ σήμερα γίνεται μία εκδήλωση και για αυτή θα μας μιλήσει με τίτλο «Από το άπειρα μικρό στο άπειρα μεγάλο, ένα ταξίδι από τα κβάντα στο σύμπαν». Σήμερα λοιπόν στο Μίκης Θεοδωράκης στις 8.30 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Μία θα μας πει η Χριστίνα τι, για να μην πω και κάτι λάθος, γιατί τα λέει πάρα πολύ ωραία, πρέπει να σας πω. Καλημέρα κυρία Ψαρουδάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας στην ΕΡΤ Χανίων να μας πείτε για αυτήν και την εκδήλωση, αλλά και για το... Έχει και κάτι από πίσω αυτή η εκδήλωση, έχει και κάποιο συνέδριο, σωστά?
1: Ναι, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την ωραία εισαγωγή. Ακριβώς, διοργανώνουμε συνέδρια φυσικής στο Μεγάλο Αρσενάλ και στο Μίκης Θεοδωράκης, εξειδικευμένα συνέδρια με τις συναδέλφους μου στην αστροσωματιδιακή φυσική και στην κυβερνητική φυσική. Και στα πλαίσια αυτών των συνεδρίων, επειδή βρέθηκα με τη συνάδελφο Κάλια Πετράκη, που είναι και αυτή καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Σορβόνη.
0: Και αυτή χανιώτησα.
1: Χανιώτησα ακριβώς, και τη συνάδελφο Όλγα Παπαδουλάκη, που είναι και αυτή ερευνήτρια στο Ινστιτούτο στο Παρίσι, στο Ινστιτούτο της Πολυτεχνίκ, και αυτή με καταγωγή από τα Χανιά. Και επειδή βρεθήκαμε στο Παρίσι χωρίς να γνωριζόμαστε από πριν, κάνουμε αυτά τα συνέδρια και σκεφτήκαμε να μεταδώσουμε λίγο από την χαρά της εξερεύνησης και της ανακάλυψης νέας γνώσης που μας δίνει η φυσική στους χανιώτες. Στα πλαίσια λοιπόν αυτών των συνεδρίων διοργανώνουμε σήμερα στις 8.30 στο Μίκης Θεοδωράκης μία επιστημονική αφήγηση, όπου θα μιλήσουμε με πολύ απλά λόγια, χωρίς να χρειάζονται ειδικές γνώσεις φυσικής, για θέματα που αφορούν την κβαντική φυσική, την σκοτεινή ενέργεια, τη σκοτεινή ύλη, τις μαύρες τρύπες, πολύ εντυπωσιακά φαινόμενα, και η οποία θα υφανθεί με τη μουσική της Κέλλης Θωμά.
0: Φαντάζομαι ότι μόνο έτσι που το ακούμε, αυτό όλο το μυστήριο μαζί με την κατάλληλη μουσική και την αφήγηση που θα το συνοδεύει, θα είναι κάτι μαγικό, ένα ταξίδι πραγματικά μαγικό.
1: Ναι, θα είναι πολύ εντυπωσιακό.
0: Μάλιστα. Και πώς αυτό τώρα είναι για να γνωρίσει έτσι ο κόσμος, να πάρει όλοι εμείς που δεν ξέρουμε αυτές τις ιδιαιτερότητες, αυτά τα μυστήρια, μας αρέσουν και οι λέξεις αυτές, ξέρετε κυρία Ψαρουδάκη, που υπάρχουν στο σύμπαν, με απλά κατανοητά, ευκολονόητα, με ευκολονόητες έννοιες που μπορεί ο καθένας να κατανοήσει.
1: Ναι, ακριβώς. Την έχουμε επιμεληθεί εμείς με πολύ αγάπη και πολύ μεράκι. Είναι για το χανιώτικο κοινό, είναι δωρεάν η είσοδος. Και θα βιώσουμε πολύ έντονα συναισθήματα απόψε το βράδυ.
0: Και η διάρκεια περίπου?
1: 2 ώρες το μέγιστο. Δηλαδή θα είναι πολύ μικρή επιστημονική αφήγηση στην αρχή και μετά θα είναι η μουσική της Κέλλη Θωμά.
0: Καταπληκτικό.
1: Για 1 ώρα.
0: Και μετά το συνέδριο τώρα θα έρθουν, υποθέτω, εδώ στα Χανιά συνάδελφοί σας και άνθρωποι σχετικοί με το αντικείμενο από όλο τον κόσμο που προκειμένου να συμμετέχουν σε αυτό το διήμερο συνέδριο, που είναι έτσι όπως είπατε και εσείς πολύ εξειδικευμένο και πολύ έτσι στοχευμένο στο αντικείμενο.
1: Ναι, τα συνέδρια είναι όλη την εβδομάδα, από την Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή. Έχουν έρθει όντως συνάδελφοι από όλο τον κόσμο, από Αυστραλία, από το ΣΕΡΝ, από Αμερική, Αγγλία, Ελβετία. Είμαστε πολύ χαρούμενες για αυτό που συμβαίνει.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό πάλι ήταν με δική σας πρωτοβουλία.
1: Λοιπόν, το συνέδριο του συγκριτισμού, να πω λίγο και για το όνομα του συγκριτισμού, είναι το ένα κομμάτι της, που αφορά την αστροφυσική. Mm-hmm. Διοργανώνεται για τρίτη φορά. Mm-hmm. Πρώτη φορά διοργανώθηκε το 2022 στα Χανιά, mm-hmm. έπειτα το 24 στο Ρέθυμνο και τώρα πάλι ξανά στα Χανιά, mm-hmm. από τις συναδέλφους μου. Εγώ δεν είχα ασχοληθεί με αυτό. Mm-hmm. Φέτος βάλαμε και το κομμάτι της κβαντικής φυσικής και το διευρύναμε ακόμα παραπάνω, γιατί το συνέδριο εξορισμού στηρίζεται στην ιδέα του συγκριτισμού, που είναι να φέρουμε διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετικές μεθόδους και διαφορετικές ιδέες mm-hmm. σε μια παραγωγική συνύπαρξη.
0: Μάλιστα. Είμαι σίγουρη ότι επειδή είναι και πολύ εξειδικευμένο στο αντικείμενό σας και στους ανθρώπους που τους αφορά, θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο και θα βγουν και χρήσιμα συμπεράσματα.
1: Ναι.
0: Αλλά εμείς μένουμε και στεκόμαστε σε αυτά που μπορούμε να κατανοήσουμε, που είναι αυτά τα ωραία, έτσι όπως θα τα παρουσιάσετε και πολύ ενδιαφέροντα απόψε το βράδυ. Μην το χάσετε πραγματικά. Ένα ταξίδι στο σύμπαν φτιαγμένο με μεράκι, και το καταλαβαίνουμε αυτό από δικά μας κορίτσια που στο εξωτερικό κάνουν πάρα πολύ σπουδαία πράγματα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ψαρουδάκη.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και σας περιμένουμε και εσάς προσωπικά.
0: Με πολύ μεγάλη χαρά. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία και απόψε, που είμαι σίγουρη, και στο συνέδριό σας. Και με πολύ μεγάλη χαρά στο μέλλον να σας φιλοξενήσουμε ξανά και να μας μιλήσετε για κάτι έτσι όπως είναι αυτό το συνέδριο, να κανονίσουμε κάποια στιγμή και από το Παρίσι, αν όπου θα βρίσκεστε, να κάνουμε μια κουβέντα με κάποια αφορμή και να μας δώσετε έτσι απλά πράγματα να τα ακούσουν οι ακροατές μας κατανοητά για αυτή τη μαγεία που μας περιβάλλει.
1: Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ και εμείς.
1: Γεια σας. Γεια.

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε και μετά το σύμπαν και μετά το θαλασσινό ταξίδι που αγαπάμε επίσης πάρα πολύ, θα σας πάω μία βόλτα με το ηλεκτρικό λεωφορείο. Ναι, με το ηλεκτρικό λεωφορείο που όσοι το χρησιμοποιούν πραγματικά έχουν διευκολυνθεί πάρα πολύ. Ανήκουμε και εμείς σε αυτή την κατηγορία. Εκεί στο Γκλαδισσό, εγώ θα σας πω τώρα και στα δύο πάρκινγκ, γιατί από χθες μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου αυξηθήκαν τα δρομολόγια. Διευρύνεται λοιπόν το ωράριό τους. Πιο πολλές οι επισκέψεις από και προς το κέντρο της πόλης. Πάρα πολύ χρήσιμα, δηλαδή, κι άλλα να ήταν, πάλι θα γέμιζαν. Πόσο πολύ έχει διευκολυνθεί και ο κόσμος και οι επισκέπτες να πας να παρκάρεις το αυτοκίνητό σου. Βέβαια τώρα γίνεται και χαμός στα πάρκινγκ, να βρεις να παρκάρεις, γιατί πάνε όλοι πια και παρκάρουν το αμάξι τους και κατεβαίνουν στο κέντρο της πόλης με τα ηλεκτρικά λεωφορεία, που είναι αυτή η συνεργασία του Δήμου Χανίων με το αστικό κτέλ Χανίων. Και πάνε λοιπόν, είναι και στο στρατό, πρώην στρατόπεδο Μαρκοπούλου και στο Γκλαδισσό. Παρκάρουν οι άνθρωποι δωρεάν τα αυτοκίνητά τους. Παίρνουν το ηλεκτρικό λεωφορείο που είναι κάθε 20 λεπτά επίσης δωρεάν. Κατεβαίνουν στο κέντρο της πόλης. Είναι αρκετές οι στάσεις που κάνει και το παίρνουν πάλι και γυρίζουν πίσω. Τώρα λοιπόν έχει προσθεθεί και το Σάββατο στα δρομολόγια. Οι Κυριακές και οι Αργίες δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια. Είναι από τις 7 και 4 το πρωί έως τη 1 και 10 τη νύχτα. Αυτό όσον αφορά στο πρώην στρατόπεδο Μαρκοπούλου και στον Άγιο Ιωάννη. Και στα Χανιά τώρα, στο Γκλαδισσό, με συγχωρείτε, είναι από τις 7 το πρωί που ξεκινάει το πρώτο δρομολόγιο από τον Γκλαδισσό λοιπόν, μέχρι τη 1 παρά 20 τη νύχτα, πιο νωρίς λίγο εδώ, μέχρι και την προηγούμενη Παρασκευή, γιατί αυτό ξεκίνησε χθες Δευτέρα 6 Ιουλίου, μέχρι και την προηγούμενη Παρασκευή το τελευταίο δρομολόγιο ήταν 12 παρά 20 για να πάει στον Γκλαδισσό. Τώρα λοιπόν περνούσε 12 παρά 20. Τώρα λοιπόν περνάει στη 1 και στις 12 και 40 στη 1 παρά 20. Δηλαδή έχει και στις 12, έχει στις 12 και 20, έχει στις 12 και 40. Ενώ αντίστοιχος από τον Άγιο, από το πρώην στρατόπεδο Μαρκοπούλου, είναι 12 παρά 10, 12 και 10, 12 και μισή, 1 παρά 10 και 1 και 10. Αυτό είναι το ωράριο. Οι στάσεις τώρα είναι ο χώρος στάθμευσης στην Γκλαδισσό, η στάση του Αγίου Νεκταρίου, η στάση της Κηδωνίας μπροστά από το ΚΤΕΛ, η στάση της Εθνικής Τράπεζας και η στάση Ολύμπια. Και από το πρώην στρατόπεδο Μαρκοπούλου αντιστοίχως, στάση Πολεμικό Μουσείο, στάση Χατζημιχάλη Γιάνναρη, στάση Εικονοστάση, χώρος στάθμευσης Γκλαδισσού. Αυτό είναι το... Ναι. Τι έκανα λάθος. Κάτι έκανα λάθος. Όχι. Αυτές είναι οι στάσεις, να τις έχει, μαζί, είναι 10 οι στάσεις. Το λεωφορείο μπορείτε να το πάρετε από όποιο σημείο, μπορείτε να το πάρετε από το Γκλαδισσό, γιατί θέλετε να πάτε στο κέντρο, ή μπορεί να είστε πάνω στην, να είστε στη στάση του Αγίου Νεκταρίου και να το πάρετε από εκεί. Μπορεί να είστε στο Πολεμικό Μουσείο, μπορεί να είστε στο ΚΤΕΛ. Όπου και αν βρίσκεστε μπορείτε να το πάρετε και να συνεχίσετε να πάτε στον προορισμό σας να γυρίσετε. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο, λέω και πάλι. Ήταν καταπληκτική η ιδέα αυτή. Θυμάμαι πέρυσι το καλοκαίρι που έμπαιναν δειλά οι τουρίστες μέσα και ψάχναν να πληρώσουν και τους λέγαμε ότι είναι δωρεάν και τους έκανε τρομερή εντύπωση. Μην νομίζετε ότι υπάρχουν σε πάρα πολλά μέρη δωρεάν θέσεις στάθμευσης για τόσα πολλά οχήματα και δωρεάν
μέσα μεταφοράς για να μετακινείται κάποιος. Και με αυτόν τον τρόπο φυσικά έχουμε και αποσυμφόρηση στο κέντρο της πόλης, γιατί εδώ τον υπόλοιπο χρόνο υπάρχει κίνηση. Σκεφτείτε τώρα το καλοκαίρι με όλους αυτούς τους τουρίστες με τα νοικιαζόμενα αυτοκίνητα που έρχονται και προσπαθούν να βρουν μια θέση στάθμευση, δεν υπάρχει. Άμα παρκάρει και κάποιος παράνομα, του παίρνουν και τις πινακίδες και το δίπλωμα, ανάλογος τώρα την παράβαση, μας έλεγε η διοικήτρια της Τροχέας ότι πλέον παίρνουν τα διπλώματα και από τους τουρίστες που έρχονται εδώ και συμπεριφέρονται όχι όπως στη χώρα τους, γιατί εκεί είναι πιο αυστηρά τα πράγματα, σε κάποιες χώρες, σε κάποιες άλλες μπορεί να μην είναι, και τα παίρνουν μέσω της πρεσβείας αναλόγως την παράβαση όσο διάστημα μετά προβλέπεται η παράβαση αυτή. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα με τα ηλεκτρικά λεωφορεία. Μακάρι να γίνουν και αλλού. Είναι πάρα μα πάρα πολύ χρήσιμα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι και να πάμε να πούμε λίγο και για το Μουντιάλ, γιατί χτες είχαμε μια ανατροπή επίσης. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πάμε.

0: Γυρίσαμε. Εντάξει, δεν έχετε παράπονο σήμερα. Πολύ νησί, πολύ ούζο και χταποδάκι που λέει και ο φίλος μου ο Βάιος εδώ. Όταν ακούει λέει τέτοια τραγούδια, θέλει παραλία, ούζο και χταποδάκι. Ναι, έχεις δίκιο, Βάιε. Λοιπόν, αλλά εγώ θα σας πάω τώρα. Θα φύγουμε από το Βάιο και θα πάμε στο Βασίλη. Το δικό μας το Βασίλη, το φουντουλάκι. Γιατί όσο πλησιάζει έτσι και πάμε στους 16, χαμός γίνεται με το Μουντιάλ. Βασίλη μου, καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, Ευχαία, καλημέρα.
0: Έχω φέρει και χαρτομάντιλα μαζί.
1: Γιατί?
0: Για να τα δώσουμε στο Γκρίς, να σκουπίσει τα δάκρυα.
1: Στον?
0: Στον Γκρίς, στον Κριστιανό.
1: Α, εγώ νόμιζα θα τα δίνει στον Τραμπ για να,
0: για
1: να σκουπίσει τα δικά του δάκρυα.
0: Για τον Μπάλογκα. Ναι, αλλά κοίτα, είδες ότι η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο, ρε εσύ, φίλε.
1: Ακριβώς. Σε βλέπω πλήρως ενημερωμένη.
0: Σε παρακαλώ, μα και να μην θέλω, στο σπίτι μας είναι όλα σε ρυθμούς Μουντιάλ. Δηλαδή, έλεος κάπου. Τα έχω μάθει και από την καλή και από την ανάποδη. Άσε, όταν παίρνουν το αμάξι μου και μπαίνω μέσα, ακούω και αθλητικά. Δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Από παντού, βάλω με πανταχώθεν.
1: Έχω να σου πω ότι η νίκη του Βελγίου τα ξημερώματα πανηγυρίστηκε από όλο τον κόσμο. Έτσι. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τους Αμερικανούς, πρέπει να την πανηγύρισε όλος ο υπόλοιπος κόσμος.
0: Είχε γιατί... και στο X σχόλιο, λέει. Γράψανε στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας.
1: Και ουσιαστικά ο Τραμπ, ας πούμε, ο κύριος Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δηλαδή πήγε να κάνει ακόμα μια επέμβαση.
0: Φίλε, τρομερό.
1: Σε κάτι το οποίο, ας πούμε, δεν έχει καμία σχέση. Καταρχάς δεν ξέρει καν γιατί πράγμα πρόκειται. Και όμως πήγε και εκεί να επέμβει. Δηλαδή.
0: Αλλά και η FIFA, εσύ δεν έχει έτσι τώρα ένα ρόλο.
1: Όχι. Κοίτα, ο Τζιάννη Ιφαντίνο, ο συγκεκριμένος πρόεδρος, γενικά θεωρείται ένας άνθρωπος ο οποίος. Ναι, μεν είναι ικανός, αλλά είναι πάρα πολύ επιρρεπής.
0: Ναι, αυτό λέω, ότι η FIFA έχει ευθύνες. Αυτό ήθελα να πω, ότι
1: έχει ευθύνες.
0: Αυτό, όχι.
1: Εδώ φαντάσου και η UEFA, ας πούμε, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ήταν ενάντια σε αυτή την απόφαση.
0: Ναι, ναι.
1: Που ήταν, δηλαδή, τι έγινε, δηλαδή, μια παρέμβαση του Προέδρου των ΗΠΑ.
0: Για την κόκκινη του Μπάλογκα, ναι.
1: Για να παίξει ο παίκτης του ΗΠΑ στο παιχνίδι
0: Βελγικό,
1: αυτό το χθεσινό. Που έγινε τα ξημερώματα βασικά.
0: Εντάξει, τώρα πανηγυρικά δικαιώθηκαν, οπότε ξέρεις, ήρθε η ιστορία να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.
1: Ακριβώς. Το ποδόσφαιρο τιμωρεί και το ποδόσφαιρο είναι δίκαιο άθλημα γενικότερα.
0: Έτσι.
1: Και δεν είδαμε γιατί ήταν ξημερώματα το παιχνίδι, αλλά τουλάχιστον είδαμε μετά τις φάσεις ότι το Βέλγιο ήταν συντριπτικά καλύτερο. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις οποίες νίκησε με 4-1. Νωρίτερα, όπως είπες και εσύ, είχαμε τα κλάματα του Ρονάλντο, ο οποίος αποχωρεί από τα Μουντιάλ.
0: Τελευταίο Μουντιάλ στην καριέρα του, έτσι.
1: Τελευταίο Μουντιάλ ήταν το έκτο συνολικά. Εντάξει, αρκετά κράτησε αυτό. Νομίζω ότι και η παρουσία του στην ομάδα, επειδή δεν έβγαινε με τίποτα από την βασική ομάδα, νομίζω ότι κακό έκανε στην ομάδα, το παρακαλώ. Γιατί θα μπορούσε, ας πούμε, να έχει έναν άλλο παίχτη στη θέση του ο προπονητής και να είναι πιο νέος και πιο γρήγορος και πιο καλός και πιο ικανός ενδεχομένως και να έχει το Ρονάλντο σε θέση αλλαγής, ας πούμε, αν χρειαστεί κτλ. Πολύ κριτική έχει πέσει σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του Ρονάλντο σε αυτό το Μουντιάλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση η Πορτογαλία αποχαιρέτησε, ήταν πάρα πολύ κακή χτες. Η Ισπανία ήταν πάρα πολύ καλή. Νίκησε 1-0 και προχωράει στην επόμενη φάση όπου θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο που απέκλεισε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γενικά, ευτυχία, βλέποντας τα μάτια και από την ΕΡΤ, καταρχάς να πω ότι οι ώρες είναι πάρα πολύ κακές, δηλαδή έχουν επηρεάσει πάρα πολύ τον κόσμο. Ο κόσμος έχει, ας πούμε, εκνευριστεί με αυτές τις ώρες, γιατί είναι η αλλαγή, είναι οι διαφορετικές χώρες. Γίνονται πολλά μάτς ξημερώματα Ευρώπης και Ελλάδος. Ο κόσμος δεν μπορεί να τα παρακολουθήσει. Αλλά τώρα σιγά σιγά αρχίζει και ισιώνει το πράγμα. Αλλαγές χώρες. Γίνονται πολλά μάτς ξημερώματα Ευρώπης και Ελλάδος. Ο κόσμος δεν μπορεί να τα παρακολουθήσει. Αλλά τώρα σιγά σιγά αρχίζει και ισιώνει.

0: να έχει ο τηλεοπτικός σου δέχτης κάτι άλλο, γιατί παίζει και ο Μέση, ας πούμε, κτλ.
1: Σωστά.
0: Και στις 11 το βράδυ έχουμε ακόμα ένα ενδιαφέρον παιχνίδι για τη φάση των 16, που είναι και το τελευταίο της φάσης αυτής, ανάμεσα στην Ελβετία και στην Κολομβία. Που εντάξει, είναι καλό παιχνίδι αυτό. Εκεί μπορεί βέβαια να παρέμβεις, να βάλεις κάτι άλλο σε Netflix κτλ.
1: Εννοείται. Θα αλλάξουμε δωμάτιο. Θα πάει όποιος θέλει να δει ποδόσφαιρο στο άλλο δωμάτιο.
0: Και έχω να σου πω την πολύ ευχάριστη είδηση ότι αύριο δεν έχει Μουντιάλ Τετάρτη, γιατί είναι ρεπό.
1: Τι ωραία.
0: Οπότε πάμε από Πέμπτη μετά για τα επόμενα.
1: Εντάξει. Πότε, πες μου την καταληκτική ημερομηνία για να ξέρω να ετοιμάζω από τώρα το πάρτι.
0: Η καταληκτική ημερομηνία είναι 19 Ιουλίου, Κυριακή, 10 το βράδυ που είναι ο τελικός. Και έχω να σου πω ότι έχω ένα γάμο και στο Ρέθινο και θα το χάσω. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό, έτσι. Δηλαδή υπάρχει άνθρωπο στον κόσμο
1: στο γάμο,
0: που όρισε γάμο 19 Ιουλίου,
1: έλατε,
0: ημέρα τελικού.
1: Ντροπή. Δεν θα είναι ποδοσφαιρόφιλος αυτός. Μαζί του, φίλοι
0: τρομερό,
1: του.
0: Τρομερό.
1: Φίλοι του είμαι. Μάλιστα, Βασίλη, αναμένουμε με ενδιαφέρον. Εμένα τα highlights με ενδιαφέρουν μόνο, τίποτα άλλο. Αλλά μένω ενημερωμένη θέλοντας και μη, γιατί με όλους εσάς που περιτριγυρίζομαι, δεν γίνεται να έρθω ανημέρωτη. Δεν γίνεται.
0: Είμαστε κακή επιρροή.
1: Είσαστε πολλοί και είστε παντού. Αυτό είναι το θέμα.
0: Είμαστε παντού.
1: Όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι. Λοιπόν, να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο. Αυτό έχει σημασία.
0: Καλό ποδόσφαιρο βλέπουμε γενικά.
1: Ωραία, είναι
0: το κακό
1: είναι
0: ότι δεν το βλέπουμε. Γιατί σου λέω τα περισσότερα μας είναι ξημερώματα και δεν τα βλέπουμε τα παιχνίδια.
1: Εντάξει, δηλαδή, βλέπεις τις φάσεις μετά.
0: Ενώ γενικά είναι πολύ καλό μουντιάλ. Έχει πολύ καλό θέαμα σε γενικές γραμμές. Ευνοεί το κλίμα στο Μεξικό, ειδικά που είναι. Ξέρεις, είναι σε υψόμετρο και οι αναπνοές είναι καλύτερες για τους παίχτες.
1: Σωστό.
0: Αυτό γενικά συμβαίνει, γιατί και στο Μεξικό είχε ξαναγίνει και το 86 και το 1970 τα παλαιότερα μουντιάλ και είχαν γίνει τρομερά μουντιάλ και τότε. Οπότε ευνοεί πάρα πολύ το καλό κλίμα του Μεξικού. Αλλά ξαναλέω ότι όταν παίζουν τέτοιες ώρες, εμείς δεν μπορούμε να τα βλέπουμε. Οπότε βλέπουμε όσα μάτια τέλος πάντων είναι σωστά, γιατί την άλλη μέρα όταν δουλεύεις δεν μπορείς να τα βλέπεις την προηγούμενη μέρα, μάλλον τα ξημερώματα λίγες ώρες πριν κάποια παιχνίδια.
1: Σωστό. Εντάξει. Άμα έρθει μια μέρα με ένα μαξιλαράκι, τώρα προς το τέλος θα το καταλάβουμε, να ξέρεις.
0: Ναι. Όχι, το παλεύω να το αποφύγω προς το παρόν.
1: Εντάξει.
0: Πάντως η ΕΡΤ είναι σε όλα τα μη και τα πλάτη, έχει τις εκπομπές που είναι ενδιάμεσα, οπότε όλος ο κόσμος ενημερώνεται πλήρως για το.
1: Φυσικά.
0: Για το Μουντιάλ αυτό.
1: Φυσικά. Ναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Άλλωστε σε λίγο θα σε ακούσουμε εδώ στον καθρέφτη της ενημέρωσης και θα τα πεις όλα έτσι με τον πολύ ωραίο δικό σου τρόπο. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Γεια σου, Βασίλη Φουντουλάκη. Και πάμε, βάει χειμώνα. Τώρα που πάμε και τα μουντιαλικά και τα ποδοσφαιρικά, με τραγούδια να χαιρετήσουμε. Δεν διάλεξα ωραία τραγούδια τέτοια νησιώτικα και χαρούμενα και καλοκαιρινά. Πάμε λοιπόν να χαιρετήσουμε. Γεια σας και χαρά σας. Αύριο πάλι στις 10 το πρωί, τρίτη σήμερα, ο Βάιος που τώρα μας βοηθάει για τον ήχο με το sound μάκινα το μεσημέρι, θα σας υποδεχτεί 3 με 4 ή με τα τραγούδια του, αυτά τα ωραία που δεν είναι το αυτιού μου, έχω πει πολλές φορές, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία και ψαγμένα και μου το λέει πάρα πολύς κόσμος λοιπόν αυτό. Και ο Βασίλης Φουντουλάκης ακολουθεί με τον καθρέφτη της ενημέρωσης. Γεια σας από εμάς.

0: 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μπαράζ εκρήξεων στη Δαμασκό. Σύμφωνα με πηγή ασφαλείας, οι εκρηκτικοί μηχανισμοί εξεράγησαν κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές, ενώ δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στη χώρα εδώ και αρκετά χρόνια και μάλιστα σε μία περίοδο αυξημένης αστάθειας στην περιοχή. Σήμερα ξεκινάει η πιο κρίσιμη σύνοδος κορυφής στην ιστορία του ΝΑΤΟ. Στην ατζέντα μεταξύ άλλων η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες. Πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξέφρασε στον Ντόναλντ Τραμπ τα παράπονά του για την κλιμακούμενη αντι-Ισραηλινή ρητορική του Ταγί Περντογάν. Ζήτησε μάλιστα από τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην προχωρήσει στην πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Άγκυρα να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία. Σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ προτίθεται να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν τρόπους παράκαμψης των νομικών περιορισμών του Κογκρέσου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα. Η Ελλάδα προσέρχεται στη σύνοδο του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Βασικό ζήτημα συζήτηση στη Συνόδου Κορυφής είναι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στο ΝΑΤΟ, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αναφορικά με το ρόλο του Αμερικανού Προέδρου και τις επιθυμίες της Άγκυρας, ο καθηγητής εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δίνει τους κινητήρες για τα μαχητικά στην Τουρκία προκειμένου να μην δώσει τα F-35, καθώς όπως εξήγησε, για να γίνει αυτό θα πρέπει η Άγκυρα να διώξει από το έδαφος της τους δροσικούς πυράβλου S-400 και να μην χρησιμοποιεί ρωσικά αντιαεροπορικά όπλα για την άμυνά της. Σοβαρή ανησυχία για την κατάσταση στη νεκρή ζώνη της Κύπρου εκφράζει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στην τελευταία έκθεσή του για την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ, καταγράφοντας αύξηση των στρατιωτικών παραβιάσεων, συνέχιση των προωθήσεων και των στρατιωτικών κατασκευών, αλλά και περιστατικά με πυροβολισμούς κοντά σε ειρηνευτές των Ηνωμένων Εθνών. Οι συνομιλίες για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον δεν θα ξεκινήσουν εάν συνεχιστούν οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικός του Ιράν, Αμπάς Αραγατσί. Οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Μικρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent ενισχύθηκε πλησιάζοντας τα $73 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κινείται πάνω από τα $69. Τίθεται σε εφαρμογή η ρύθμιση με την οποία το δημόσιο πάβει να διεκδικεί αγροτικά κινητά που το ίδιο είχε παραχωρήσει στο παρελθόν στους πολίτες, δίνοντας τέλος σε μια ταλαιπωρία που σε ορισμένες περιπτώσεις κρατούσε σχεδόν έναν αιώνα. Το ζήτημα αφορά χιλιάδες πολίτες οι οποίοι καλλιεργούν και κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους έχει παραχωρήσει το ελληνικό δημόσιο χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η τυπική μεταβίβαση της κυριότητας, οπότε δεν μπορούσαν να μεταβάσουν, κληροδοτήσουν ή κατοχυρώσουν την περιουσία τους στο κτηματολόγιο. Το Αγαθονήσι απέκτησε το μουσείο του και μάλιστα το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το 33ο κατά σειρά νέο ή πλήρως ανακαινισμένο μουσείο που αποδίδει στο κοινό το Υπουργείο Πολιτισμού από το 2019. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μίλησε για το στόχο του Υπουργείου να έχει κάθε νησί το δικό του μουσείο. Η υποχρέωση της πολιτείας, τόνισε υπουργός, είναι να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα κριτικά νησιά. Το μουσείο παρουσιάζει τη διαχρονική ιστορία του νησιού με επίκεντρο τα αρχαιολογικής αξίας ευρήματα από την ανασκαφή στο Καστράκι, σημείωσε η κυρία Μενδώνη. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδηλώς πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.757 ευρώ επιβλήθηκε στον υπαίτιο πρόκληση πυρκαγιά σε περιοχή του Δήμου Ζήρου στην περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ήπιες για την εποχή θερμοκρασίες και περιορισμένη αστάθεια στα ορεινά και σταδιακή εξασθένιση στο Βορειάδον. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς Αθηνάς 57, έκτος όροφος με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου ο Δώρος Δημοσθένης. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
5: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν, να δούμε, ας πάμε από τα μηνύματά σας. Λοιπόν, καλημέρα Κατερίνα μου, Γιάννης. Οκ, κάπου αλλού πήγαινε αυτό μάλλον. Ο κύριος Πέτρος από το Ηράκλειο θα κερδίσει την Ευρυγία την Αγγλία. Εγώ λέω ναι και το εύχομαι. Αυτή είναι αυτό που νομίζετε. Η κυρία Χρυσή, πικράθηκα με αυτό που είπες για τη Λιόλιου, για το ότι οι μαθητές ενθουσιάστηκαν με τα μπουζούκια. Δεν βλέπω το κακό που είναι. Ομολογώ ότι και εγώ, που είμαι όσο είμαι, ήθελα στα 12 μου να μάθω μπουζούκι. Εγώ δεν είπα μπουζούκια, είπα μπουζουξίδικα. Το δικό μας σπίτι της Άλλος Νικιάς και της Λιόλιου είναι για μένα πολύ ωραίο τραγούδι και εξαιρετική και η χορογραφία του κτλ. Και είναι καλύτερο από το Mother Agon του αυτό, Father, του Morrison. Καταρχήν αυτό του Morrison το τραγούδι που λέτε είναι ο μύθος του Ιδίποδα, ο οποίος έκανε έρωτα με τη μητέρα του και σκότωσε τον πατέρα του. Αυτό λέει το τραγούδι. Και προσωπικά δεν έχω πρόβλημα με το ότι διασκεδάζει ο καθένας. Οκ, λέω όμως ότι αυτή είναι μια ηλικία που κανονικά πρέπει να ψάχνεις διαφορετικά σαν νέος, να είσαι πιο πολύ στην αμφισβήτηση, στην αναζήτηση, ίσως και λίγο στην κουλτούρα κτλ. Αυτά έρχονται σε μεγαλύτερη ηλικία. Ίσως πρέπει να το δούμε λίγο και το πολιτιστικό θέμα των παιδιών. Αλλά απόψεις.

Λοιπόν, επειδή έκανε με τα χρηματιστήρια και τα λοιπά, λέει ένας κύριος εδώ, σε περίπτωση του ρεύματος, αν είχαμε μόνο ΔΕΗ, το ρεύμα θα ήταν φθηνότερο. Δεν είπαμε αυτό, είπαμε ότι είναι στο χρηματιστήριο. Δηλαδή η τιμή του ρεύματος υπαγορεύεται πλέον από ανθρώπους που παίζουν με τις τιμές και από παγκόσμιες εξελίξεις. Βλέπω εδώ η κυρία Σταυρούλα, της άρεσε πολύ ο κύριος Γκολφόπουλος και όπως τα λέει.

Λοιπόν, βλέπω και ένα mail που έχετε στείλει. Ένας φίλος μάλλον είναι φαρμακοποιός. Επειδή λέει μας έχει πρίξει με τα βρουτσάκια ο κύριος Πετρόπουλος με τη φθηνή τιμή για την τάδε μάρκα, την οποία ποτέ δεν έχω αναφέρει. Και έχει χαρακτηρίσει κλέφτες τους φαρμακοποιούς. Ποτέ μου δεν έχω χαρακτηρίσει κλέφτη κανέναν, ο πολύ περισσότερο τους φαρμακοποιούς. Και στέλνει το τιμολόγιο, πόσο τα αγοράζει και πόσο τα πουλάει. Ότι τα παίρνει ακριβά πάνω από αποθήκη. Ωραία, τι αλλάζει αυτό σε σχέση με αυτό που σας λέω εγώ, ότι οι Γερμανοί τα αγοράζουν λιανικοί 1,5 και εμείς 4,5. Αλλάζει κάτι? Και ότι δεν τα παράγουν καν και αυτοί τα κάνουν εισαγωγή. Κάποιος τα φέρνει στην Ελλάδα και τα χρεώνει πολύ πολύ πολύ πιο πάνω από την τιμή της εισαγωγής, διότι δεν μπορεί να τα δίνουν στη Γερμανία τόσο πιο χαμηλά και σε εμάς τόσο πιο ακριβά, έτσι δεν είναι? Αγαπητέ φαρμακοποιέ, θα έπρεπε να συμφωνείτε με την άποψή μου ότι και εσείς θα έπρεπε να τα αγοράζετε φτηνότερα για να τα πουλάτε φτηνότερα και να μην δημιουργούνται και εντυπώσεις από τους πελάτες όταν μπαίνουν μέσα στη φαρμακεία. Και με βάζεις στο στόμα κανενός, όχι το δικό μου, πράγματα που δεν έχουν υποθεί.

0: Καλημερίζουμε τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι κάνετε, κύριε Ξανθόπουλε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι στην Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης. Μόλις τελείωσα την εισήγησή μου σε ό,τι αφορά την διαδικασία αυτή και βγήκα να σας μιλήσω. Προσπαθώ να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις μου.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όσον αφορά συνταγματική αναθεώρηση, το πιο μείζον θέμα για εσάς, μιας και το αναφέρετε.
1: Κοιτάξτε, είναι πολλά τα ζητήματα. Τα κορυφαία είναι το 86 περί ευθύνης υπουργών, το 16 για την κατάργηση της αποκλειστικότητας του δημοσίου στα πανεπιστήμια. Σήμερα μιλάμε για τα άρθρα που έχουν σχέση με τη λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία, επίσης για την εσωκομματική δημοκρατία στα κόμματα τα πολιτικά. Έχει μείζωνα θέματα, αλλά δυστυχώς περνάει κάτω από τα ραντάρι η συνταγματική αναθεώρηση, μολονότι είναι μια κορυφαία διαδικασία κοινοβουλευτική και πολιτική, θα έλεγα.
0: Έχετε δίκιο. Και ένας από τους λόγους που περνάει κάτω από τα ραντάρι είναι και η εξελίξη στον χώρο της αριστεράς, βέβαια, έτσι, μετά τη δημιουργία του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Και το γεγονός ότι το κόμμα στο οποίο ο ίδιος ανδρώθηκε και με το οποίο κυβέρνησε έχει ισχυρά δείγματα διάλυσης.
1: Το ένα θα μπορούσε να συντρέχει με το άλλο, δηλαδή να συζητάμε και τα ζητήματα της αριστεράς και της κέντρου αριστεράς και τα ζητήματα τα θεσμικά με την συνταγματική αναθεώρηση. Αλλά για να μην θεωρηθεί ότι υπεκφεύγω, είναι προφανές ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη φάση της ιστορίας μας. Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αναδιέταξε το σκηνικό όλο στην κέντρο αριστερά, και αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ δεν οφείλαμε να το αξιολογήσουμε. Η πρόταση της κεντρικής επιτροπής, η απόφαση της κεντρικής επιτροπής της 5ης Ιουνίου έλεγε ότι δεν πάμε αντιπαραθετικά με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και μένουμε δίπλα για να ενισχύσουμε αυτό το ρεύμα που διωγγώνεται σιγά σιγά και μπορεί να αποτελέσει το μοχλό της ανατροπής για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πλην όμως, ο Αλέξης Τσίπρας με την τελευταία του συνέντευξη κατέστησε απολύτως σαφές ότι δεν ενδιαφέρεται για συνεργασίες με όμορους πολιτικούς χώρους. Επομένως, η πρόταση που έχουμε αποφασίσει πρέπει να αναδιατυπωθεί υπό το φως των καινούριων δεδομένων και αυτό θα κληθεί να κάνει η κεντρική μας επιτροπή στις 11 Ιουλίου, το επόμενο Σάββατο, από όσο πληροφορούμε.
0: Μάλιστα. Άρα, κύριε Ξανθόπουλε, βλέπετε ότι η πόρτα είναι κλειστή από τον κύριο Τσίπρα. Κάτι το οποίο βέβαια το είχε ξεκαθαρίσει ο άνθρωπος με πάρα πολλούς τρόπους από την αρχή, έτσι. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι ο ίδιος δεν το έκανε σαφέστατο, ναι, αυτό.
1: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να κατηγορήσω τον Τσίπρα γιατί υπαναχώρησε από μια αρχικά διαφορετική θέση. Μπορώ όμως να πω ότι, επιβάλλεται μάλλον να πω, ότι αυτή η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι μια λαϊκή απέτηση. Εμείς όπου πηγαίνουμε και όποιον άνθρωπο βλέπουμε από τις κοινωνικές τάξεις που εμείς ως αριστερά θέλουμε να εκφράσουμε, δύο πράγματα μας λένε. Πρώτον, δεν πάει άλλο με κυβέρνηση Μητσοτάκη και δεύτερον, βρείτε τα στην αντιπολίτευση. Και επειδή κανείς από μόνος του δεν μπορεί, του Τσίπρα μη εξαιρουμένου, είπαμε ότι ο μόνος τρόπος είναι για να συνεννοηθούμε, να καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης και να συζητήσουμε, ναι, για το ένα πλαίσιο.
0: Κύριε Ξανθόπουλε, υπάρχει εξουσίας, περίπτωση παρακαλώ, να συναντήσετε έναν αριστερό κάτω από οποιουσδήποτε συνθήκες και να σας πει κάτι θετικό για το Μητσοτάκη? Δηλαδή, αυτό είναι ρουτίνα που λέτε, το ότι δεν πάει άλλο με Μητσοτάκη. Ένας αριστερός, και όπως και ένας δεξιός, θα έλεγε δεν πάει με Τσίπρα. Αυτό δεν είναι επιχείρημα, είναι η κοινή λογική στην ιδεολογική αντιπαράθεση.
1: Με συγχωρείτε, αυτό είναι, σας είπα, το πρώτο, ότι δεν αντέχουμε άλλο. Άρα δηλαδή, βεβαίως, ανθρώπους, και δεν συζητάμε μόνο με αριστερούς. Σας λέω και τα λαϊκά στρώματα που θέλουμε να εκφράσουμε. Καλά κάνετε και το παρατηρείτε για να το διευκρινίσω. Εμείς όταν πάμε σε μια λαϊκή, όταν πηγαίνω εγώ σαν βουλευτής, ή πάω στο γήπεδο να δω τη δόξα, ή πάω στο καφενείο, δεν πάω να δω αριστερούς, πάω να δω πολίτες. Πολλοί από αυτούς που βλέπω, από τις λαϊκές τάξεις που εμείς θέλουμε να εκφράσουμε, μας λένε με αυτή την ακρίβεια, μάλιστα, με αυτές τις συνθήκες, με τα ενίκια στο Θεό, δεν αντέχουμε άλλο. Δεν ρωτάω εγώ αν είναι αριστερός ή δεξιός. Διαπιστώνω.
0: Έτσι το είπατε. Για το... Λοιπόν,
1: ναι,
0: τέλος,
1: ναι,
0: πάντων, κύριε Ξανθόπουλε, κάτω από τις συνθήκες αυτές και με τον κύριο Τσίπρα να λέει όποιος θέλει έρχεται, χωρίς όρους προϋποθέσεις προνόμια, χωρίς κεκτημένα και αφήνοντας και την έδρα του, και αφού μένει σε αυτό, είναι φανερό ότι περίπτωση συνεργασίας, έτσι όπως τη φαντάζεσαι συντεταγμένα με το κόμμα, δεν υπάρχει. Είπατε ότι θα το ξαναδείτε. Η δική σας γνώμη ποια είναι? Πρέπει ή όχι ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει μόνος στις εκλογές?
1: Θα σας πω ευθέως. Δεν έχω δει την εισήγηση της πλειοψηφίας. Και αν δεν δω την εισήγηση της πλειοψηφίας στη ΛΕΗ, δεν μπορώ να καταλήξω σε μία γνώμη. Διότι εγώ είμαι βουλευτής, είμαι μέλος κεντρικής επιτροπής. Εάν δεν έχω τα στοιχεία μπροστά μου να αποφασίσω, δεν μπορώ από μόνος μου να πω, ξέρεις, νομίζω έτσι ή αλλιώς. Υπάρχει μια απόφαση της μειοψηφίας, η οποία μειοψήφισε και σε σημαντικό βαθμό την περασμένη φορά. Υπάρχει τώρα ένα αίτημα να συνέλθει η νέα κεντρική επιτροπή για να δει τις εξελίξεις υπό το φως της τελευταίας της άρνησης, της οριστικής άρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Περιμένω να δω τι θα αποφασίσει η πολιτική γραμματεία, ποια θα είναι η εισήγηση για να καταλήξω.
0: Ναι, αλλά εγώ ρωτώ τη δική σας γνώμη. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει, όχι σε εκλογές? Τώρα αυτό είναι πολύ βασικό θέμα, αν θα κατέβει σε εκλογές.
1: Βεβαίως, αλλά είναι μια συλλογική απόφαση. Τώρα, η προσωπική μου γνώμη, χωρίς να έχω τα στοιχεία της μιας και της άλλης άποψης, πώς να διαμορφώσω προσωπική γνώμη? Δεν είμαστε στο καφενείο να λέω εγώ νομίζω ότι. Σας λέω, εγώ είμαι βουλευτής, είμαι μέλος κεντρικής επιτροπής. Θα δω το τι θα συζητήσουμε στην κεντρική επιτροπή και να είστε σίγουροι, θα αποφασίσω με τα λόγου γνώσεως και μετά θα την υπερασπίσω την άποψή μου και δημόσια.
0: Πριν από λίγες μέρες, ένας συνάδελφός σας, ο κ. Καραμένος, έδωσε την έδρα του και είπε ότι είναι έτοιμος να συμπράξει με τον κ. Τσίπρα. Εσείς θα θέλετε να προσχωρήσετε σε αυτή την προσπάθεια που κάνει ο κ. Τσίπρας?
1: Εγώ έχω πει και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Έχουν σαν σήμερα 7 Εβδόμου του 19, οι Δραμηνές και Δραμηνοί με εξέλεξαν βουλευτή της Δράμας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα μείνω στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής περίοδου. Θα τιμήσω την εντολή των συμπολιτών.
0: Αν μείνετε μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής περίοδου, δεν βλέπετε συνεργασία, έτσι? Αυτό εννοείτε?
1: Δεν εννοώ τίποτα. Δεν εννοώ τίποτα. Λέω, με ρωτήσατε αν σε σχέση με τον Καραμέρο. Ο Γιώργος είδε ότι μπορεί να υπηρετήσει καλύτερα το σχέδιο που έχει στο μυαλό του με προσχωρώντας την Ελλάδα στο Τσίπρα. Με ρωτήσατε εγώ τι θα κάνω. Σας είπα ότι θα μείνω μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής περίοδου στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα. Υπάρχει στην πολιτική συζήτηση έτσι και η τάση να ενωθεί, να συμπράξει δηλαδή με το Μέρα 25, με τη Νέα Αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι να κατεβούν όλοι παρέα, αλλά στην ουσία εγώ ακούω ανθρώπους που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και πήγαν και κάνανε κόμματα. Είναι ένα πρόβλημα αυτό ότι έχετε πολλούς στρατηγούς?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι το σύμπτωμα. Είναι το σύμπτωμα. Γιατί ακριβώς βρισκόμαστε σε μια φάση όπου η αριστερά αδυνατεί να αναλύσει το τι ακριβώς γίνεται στην κοινωνία με τα παραδοσιακά της, με τα παραδοσιακά αναλυτικά εργαλεία που έχει, και σε αυτή τη μεταβατική περίοδο που είναι και περίοδος κρίσης παρατηρούνται αυτές οι πολλαπλές διασπάσεις και τα καπετανάτα. Σας θυμίζω ότι το αντίστροφο είχε γίνει την περίοδο μετά το 10, την κρίση, όπου εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας ως ένα νέο πρόσωπο άφθαρτο, επικεφαλής ενός μικρού κόμματος, και είπε ότι εμείς μπορούμε να κυβερνήσουμε, και εκεί συσπήρωσε όλες τις φίλες της αριστεράς και μπόρεσε και έκανε πράξη την δέσμευσή του, κυβέρνησε, έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια με ό,τι αφάφησε ένα απόθεμα στη χώρα για να μπορεί να προχωράει.
0: Πάντως, κύριε Ξανθόπουλε, επειδή το είπατε, ότι του συσπήρωσε, και για να το κλείσουμε αυτό, το Μέρα 25 και η Νέα Αριστερά έχουν ηγέτες που δεν υπήρχαν στην πολιτική ζωή με τον τρόπο που τους μάθαμε αν δεν τους έβαζε ο Αλέξης Τσίπρας. Άρα αυτοί δεν προέρχονται από τη συσπήρωση, αυτοί προέρχονται από την απόσυσπήρωση. Δηλαδή και ο κύριος Ακελαρίδης και ο κύριος Βαρουφάκης αναδειχθήκανε κάτω από την ομπρέλα του και τη δυναμική και τη γοητεία και την πολιτική οντότητα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι ότι τους συσπήρωσε από πουθενά.
1: Συγγνώμη, δεν υπήρχε ο Γαβρίλης Ακελαρίδης, δεν υπήρχε στο κίνημα? Άσχετα αν τον έμαθε ο πολύς ο κόσμος ως κυβερνητικό εκπρόσωπο, αν θυμάμαι καλά, τον Γενάρη του 2015. Αλλά ο Γαβρίλη ήταν άνθρωπος παρόν και έδινε τις μάχες του.
0: Ναι, αλλά δεν το συσπήρωσε από πουθενά. Εκεί ήταν, στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν.
1: Ναι, αυτό λέω. Δεν ισχύει αυτό που λέτε.
0: Όχι, εσείς είπατε ότι συσπήρωσε το 10. Ποιος συσπήρωσε? Δεν ξέρω. Πάντως αυτοί που φύγανε δεν ήταν οι συσπηρωμένοι.
1: Συγγνώμη. Όταν λέω συσπήρωσε, ξαφνικά έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ ο υποδοχέας όλων των φυλών της πληθυντικής αριστεράς. Δηλαδή άνθρωποι που είχαν αναφορές στον τροτσκισμό. Εμείς που είμαστε φιλοευρωπαϊκοί και ανανοητική αριστερά. Όλοι εμείς συμπράξαμε στο εγχείρημα αυτό. Αυτό θέλω να πω.
0: Μάλιστα. Νομίζω αυτά δεν θέλει τώρα, γι' αυτό βάζει τους όρους. Δεν θέλει τις πολλές ενιστώσεις και τις πολλές αποχρώσεις ιδεολογίες.
1: Κοιτάξτε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Βεβαίως η κοινωνία αποτελείται από εκπροσώπους πολλών απόψεων και εκεί κρίνεται το αν μπορείς, πώς το πούμε, η πολιτική γραμμή, εάν μπορείς να συσπυρώσεις τα επιμέρους, διότι καθαρές λύσεις, αυτό που λέμε μονομερής προσέγγιση, έχει πάντα τον κίνδυνο της αυτοδικαίωσης, ότι εγώ τα λέω αλλά δεν μ' ακούνε, ώρα κουκουέ ας πούμε, και από την άλλη μεριά μπορεί να παραμένεις στην κατηγορία των σταλεγάκιδων. Τα έλεγα εγώ, αλλά δεν. Όχι, η κοινωνία απαιτεί λύσεις. Θα κάνουμε τις υποχωρήσεις που πρέπει. Το εμείς θα μπει πάνω από το εγώ, με την ελπίδα ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μια συνεκτική πρόταση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κρίσιμο διακύβευμα.
0: Ωραία. Να σας αφήσω να επιστρέψετε στην συνεδρίαση. Μιας και το αναφέρατε ότι πάτε στο γήπεδο για τη δόξα. Τι κατηγορία είναι τώρα εδώ, Ξανδράκος?
1: Είμαστε στην τρίτη. Είμαστε σε εθνική κατηγορία, αλλά είμαστε σε χαμηλά. Είμαστε στην τρίτη, δυστυχώς. Και έχουμε και προβλήματα διοικητικά, οικονομικά, όπως έχουν όλες οι ομάδες της επαρχίας. Αλλά παραμένουμε όμως η δόξα μας.
0: Να είστε καλά, καλή επιτυχία ευχόμαστε. Μια χαρά.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Μια χαρά. Ο κύριος Ξανθόπουλος, κυρίες και κύριοι, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, είχε διατελέσει και υπουργός υγείας, την περίοδο της διακυβέρνησης, με υφυπουργό τον κύριο Πολάκη. Ναι, ο κύριος Ξανθός ήταν στο υγείας. Λάθος.

Ναι, ναι, όχι, λάθος. Ο κύριος Ξανθός ήταν στο Υπουργείο Υγείας. Το Μιάρχης Δικαιοσύνης έχει διατελέσει από το 19 που εξελέγει, γιατί είναι και ο ίδιος δικηγόρος. Είχε κάνει και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου στη Δράμα.

Η αλήθεια είναι ότι είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση πάρα πολλά στελέχη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έχουν ένα πολιτικό είδωλο, τον κύριο Τσίπρα, έναν άνθρωπο τον οποίο πιστεύουν και ότι ακόμα και αν δεν έχουν ως είδωλο, ότι αυτός μπορεί όντως να πάει κάπου το καράβι, γιατί τώρα δεν πάει πουθενά. Και ταυτόχρονα ή κάποιος δεν τους θέλει ή κάποιοι έχουν και τον πολιτικό τους εγωισμό. Εντάξει, αυτός που έχει κάνει ξεκάθαρο ότι δεν τους θέλει, διότι θα αντιμετωπίσει τα ίδια προβλήματα που είχε και στο ΣΥΡΙΖΑ. Τη μισή μέρα ασχολείται με την κυβέρνηση, επειδή τότε κυβερνούσε, την άλλη μισή με τις δηλώσεις που άκουγε δεξιά και αριστερά. Αυτοί, εντάξει, προφανώς θέλουν να κατέβει αυτόνομο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν υπάρχει και άλλη εναλλακτική, ούτως ώστε και να εκφράσουν τις απόψεις τους και να παραμείνουν στην πολιτική.

Τώρα αυτή η φράση που ακούνε όλοι οι βουλευτές, θέλουν να φύγει ο Μητσοτάκης. Το οποίο εντάξει, έχει μια λογική. Είσαι αριστερό, σε συναντάνε αριστεροί, τι θα σου πούνε, ότι θέλει να μείνει. Είσαι δεξιό, σε συναντάνε δεξί, τι θα σου πούνε, ότι θέλουν τον Τσίπρα. Αλλά γιατί στις δημοσκοπήσεις εξακολουθεί να είναι πρώτο κόμμα Νέα Δημοκρατία και κάνουν το άλλο, λένε πόσο παίρνει, ξέρω εγώ, στη δημοσκόπηση, 28%. Το 72% δεν θέλει το Μητσοτάκη. Ναι, αλλά όταν είσαι ΣΥΡΙΖΑ και το λες αυτό και βάζεις τη δημοσκόπηση, το 98% δεν θέλει ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Δεν καταλήγουμε πουθενά. Και κυρίως δεν γίνεται δουλειά με τον μπλα μπλα και τη φλιαρία και τα λοιπά. Η πολιτική θέλει δουλίτσα, θέλει δράση, θέλει ψάξιμο, να είσαι πάνω από τα θέματα, να τα κατανοείς, να τα αναδεικνύεις. Στην Ελλάδα και κυρίως στην αντιπολίτευση νομίζω ότι είμαστε παραθυράκιδες. Μέχρι εκεί, σχόλια. Δεν ρωτάνε καν ποιο είναι το θέμα. Εντάξει, μου τα ξέρω, τι θες να, θα έρθω. Και αυτό δεν είναι εικασία. Είναι ρεπορτάζ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν στη Δαμασκόν, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, αναφορές για εκρηκτικούς μηχανισμούς. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές. Αύξηση εξοπλιστικών δαπανών και ενίσχυση της Ουκρανίας στο τραπέζι της 36ης Συνόδου του ΝΑΤΟ το βράδυ στην Άγκυρα, παρόντος του Αμερικανού Προέδρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για αύξηση έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών. Στην τουρκική πρωτεύουσα θα μεταβεί το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών. Τα βλέμματα στραμμένα στη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα πει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι διατεθειμένος να παρεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35, σύμφωνα με τους New York Times. Βασικό ζήτημα συζήτηση στη Συνόδου Κορυφής είναι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στο ΝΑΤΟ, δήλωσε το Earth News Radio 105,8 ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Εκτίμησε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δίνει τους κινητήρες για τα μαχητικά στην Τουρκία για να μην δώσει τα F-35, καθώς η Άγκυρα πρέπει να εκπληρώσει συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Καταδίωξη αυτοκίνητου τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αγία Παρασκευή. Εντοπίστηκαν μέσα στο αυτοκίνητο 61 κιλά κάναβης. Συνελήφθη ο ένας επιβαίνοντας, αναζητεί το άλλος. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούς, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον δύο πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, 34 λεπτά μετά από τις 11, συντονισμένοι πάντοτε στους 105,8 στο Earth News Radio.
1: Ο κύριος Χαλάτσης, η κυρία Χρυσή έχει απόλυτο δίκιο, τραγουδάρα τον νοικιάστηκε και μετά αρχίζει και τρολάρει τον Παναθηναϊκό. Ο κύριος Ζορέγκος, καλημέρα. Αν εκθέσουμε τα παιδιά μας στον πολιτισμό και την τέχνη, υπάρχει ο κίνδυνος να αρχίσουν να σκέφτονται και τον εαυτό τους. Να σκέφτονται μόνοι τους εννοεί. Ναι. Είναι σοβαρός αυτός ο κίνδυνος, θα συμφωνήσω. Καλημέρα, λέει. Η δισκοθήκη μου έχει πάνω από 2.000 ροκ δίσκους. Ποιος είναι αυτός, άγνωστος. Και οι κόρες μου ακούνε Wicked. Α, ο κύριος Παναγιώτης από την Πάτρα. Καλά, μόνο εσείς το πάθετε, κύριε Παναγιώτη. Ξέρω περίπτωση ανθρώπου που στέλνει τα παιδιά του παιδικό σταθμό πάνω με λεωφορείο. Τέλος πάντων, μέσα στο σπίτι παίζει μόνο underground, τίποτα άλλο. Μόνο αυτό ξέρουν τα παιδιά. Ξαφνικά κάποια στιγμή κάτι παίζει τηλεόραση, ας πούμε, ένα λαϊκό μπουζουξίδικο και αρχίζουν τα παιδιά και το τραγουδάνε και να αρχίζει να ψάχνετε τι έχει συμβεί. Μετά από κανένα μήνα το κατάλαβε. Ο οδηγός του λεωφορείου έβαζε και άκουγε αυτά τα μπουζουξίδικα που λέμε. Και πρωί-πρωί, που έχουν πέσει και οι άμυνες, τα παιδιά του μαθαίνανε τα λουλουδάδικα. Θα πείτε και τι έγινε. Και θα συμφωνήσω. Εντάξει, δεν είναι πολύ μείζον θέμα αυτό. Ο καθένας ό,τι του αρέσει. Δέσποινα Σιλιοπούλου είναι κοντά μας.
2: Όντως δεν είναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο, Δημήτρη, πρώτα.
1: Δεν είναι μείζον θέμα πώς μεγαλώνεις τα παιδιά σου.
2: Τώρα αυτό ήταν.
1: Προβοκάτσια.
2: Ήταν.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τη Συρία. Τι συμβαίνει τώρα,
2: λοιπόν,
1: με την έκρηξη?
2: Είχαμε
1: δύο
2: εκρήξεις που έγιναν κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν και κοντά στο Υπουργείο Τουρισμού. Σύμφωνα με το γραφείο του Προέδρου, ο Γάλλος Εμμανουέλ Μακρόν είναι ασφαλής. Η επίσκεψή του στην Συρία συνεχίζεται κανονικά. Μάλιστα, είπαν ότι έδωσαν περισσότερες πληροφορίες ότι ήταν καθοδόν για τη συνάντησή του με τον Αχμέντ Αλ-Σάρα, τον Πρόεδρο της Συρίας, και δεν άκουσε καν τις εκρήξεις. Να σου πω ότι η επίσκεψη του Εμμανουέλ Μακρόν είναι μαζί με επιχειρηματίες. Θέλουν να συζητήσουν για την περιφερειακή ασφάλεια αλλά και για τις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην χώρα. Και σε λίγες ώρες θα αναχωρήσουν.
1: Ο Μακρόν τώρα ενδιαφέρθηκε για την περιφερειακή ασφάλεια. Επενδύσεις.
2: Ναι. Και σε λίγες ώρες και οι δύο θα βρεθούν, θα ταξιδέψουν στην Άγκυρα, όπου έχει προγραμματιστεί και συνάντηση, σύμφωνα με το Al Jazeera, του Al Sharaa με τον Ντόναλντ Τραμπ. Τέλος, να σου πω, Δημήτρη, ότι το Μάιο του 2005 ο Αλ Σάρα βρέθηκε στο Παρίσι, τον φιλοξένησε ο Εμμανουέλ Μακρόν και εκεί ο Γάλλος Πρόεδρος ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη να τερματίσουν τις κυρώσεις εναντίον της Δαμασκού, πολλές, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν αρθεί. Λοιπόν, να φύγουμε από τη Συρία και να πάμε στη Μεγάλη Βρετανία. Να πάμε στον πρίγκιπα Χάρη, ο οποίος βρίσκεται πάλι στο επίκεντρο μιας νέας αντιπαράθεσης με το παλάτι. Γιατί η επίσκεψή του, ο οποίος έφτασε μόνο στο Λονδίνο, χωρίς με την Μέγκαν και τα παιδιά, υπάρχουν κάποιες αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με τη διαμονή του στο παλάτι. Και ξεκινάει μια μεγάλη συζήτηση για το ποιες είναι οι σχέσεις με τη βασιλική οικογένεια, τι γίνεται κλπ. Σύμφωνα με το BBC, λοιπόν, ο Χάρη δεν ενημέρωσε εγκαίρως το παλάτι ότι θα επιθυμούσε να φιλοξενηθεί εκεί, με αποτέλεσμα να του γνωστοποιηθεί πως δεν υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος ώστε να γίνει η οργάνωση της διαμονής του. Ωστόσο, εκπρόσωπος του υποστηρίζει ότι η πρόσκληση είχε ήδη γίνει αρχικά αποδεκτή από το παλάτι, αλλά αποσύρθηκε την τελευταία στιγμή, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση αυτή απογοητευτική.
1: Έως βαρετή.
2: Ναι, εντάξει. Έχουν και αυτοί τα προβλήματά τους. Τέλος πάντων,
1: δηλαδή, τώρα μετάφραση. Ένα παιδί λέει στον μπαμπά τον μπορεί να πάει στο σπίτι.
2: Ναι.
1: Και το φαντάει, δεν έχουν γίνει προετοιμασίες κτλ. Από τα 222 δωμάτια δεν υπάρχει κάτι έτοιμο για σένα.
2: Υπάρχει βέβαια και μεγαλύτερο ζήτημα, το ζήτημα της ασφάλειας. Διότι έχει πει ο Χάρη υποστηρίζει ότι από όταν έφυγε από, από τα βασιλικά του καθήκοντα.
1: Αυτό είναι ένα θέμα. Μέσα στο.
2: Ο ίδιος και η οικογένειά
1: του. Στο παλάτι
2: του,
1: υπάρχει ασφάλεια.
2: Ναι, έξω από το παλάτι εξακολουθούν να χρειάζονται και την αστυνομική προστασία όταν επισκέπτονται τη Βρετανία. Και βρετανικές αρχές του έχουν απαντήσει ότι κατά περίπτωση θα εξετάζεται το αίτημα. Ναι.
1: Γιατί δεν έχει τα προνόμια, τα αυτονόητα.
2: Έχει φύγει. Βέβαια και ο Χάρη αναμένει επίσης την απόφαση του δικαστηρίου του Λονδίνου για την αγωγή που έχει καταθέσει κατά της Daily Mail. Υπάρχουν και άλλοι πολλοί που το επώνυμοι, όλοι τον Τζόνι, η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ, οι οποίες γνωστές προσωπικότητες που έχουν και αυτοί μηνύσει την Daily Mail, που κατηγορούν τον την εφημερίδα συγκεντρώνει πληροφορίες με παράνομες μεθόδους όπως υποκλοπές τηλεφωνικών επικοινωνιών και λοιπά. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στον Economist Intelligence Unit. Είναι μια υπηρεσία του Economist η οποία έκανε μια έρευνα για την πιο βιώσιμη πόλη στον κόσμο για το 2026. Η Κοπενχάγη λοιπόν αναδεικνύεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η καλύτερη πόλη στον κόσμο για να ζήσει κανείς εκεί, μετά από αξιολόγηση 173 πόλεων. Η έρευνα τώρα αξιολογεί τις πόλεις με βάση 5 βασικά κριτήρια: τη σταθερότητα, υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση, υποδομές, τον πολιτισμό με το περιβάλλον. Λοιπόν, και η πρωτεύουσα της Δανίας κατέκτησε την πρώτη θέση γιατί έχει άριστες επιδόσεις στα συγκεκριμένα στις συγκεκριμένους τομείς. Μετά έρχεται η Βιέννη, η οποία βρισκόταν στην πρώτη θέση για 3 συνεχόμενα χρόνια και στην πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν Μελβούρνη, Σίδνεϊ και Ζυρίχη. Και πάμε και στις υπόλοιπες 5, Γενέβη, Οζάκα, Αδελαϊδα, Βανκούβερ και το Τόκιο. Λοιπόν, να σου πω ότι εκείνη η πόλη η οποία είναι στις τελευταίες θέσεις που δύσκολα μένεις είναι η Μουσκάτα στο Ομάν και η πόλη του Κουβέιτ. Λοιπόν, θα πάμε τώρα λίγο στα social media, σε αυτές τις λειτουργίες οι οποίες έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τις εταιρείες που είναι αυτοί που λειτουργούν τα social media για την προστασία των ανηλίκων. Λοιπόν, υπήρξε μια πρωτοβουλία από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και το Northeastern για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και οι περισσότερες λοιπόν από τις μισές λειτουργίες ασφαλείας που διαθέτουν μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για την προστασία των ανηλίκων δεν λειτουργούν. Οι ερευνητές λοιπόν αξιολόγησαν 86 λειτουργίες ασφαλείας και μόλις οι 35 από αυτές είναι αποτελεσματικές. Οι πλατφόρμες βέβαια αμφισβήτησαν τα συμπεράσματα της έρευνας λέγοντας ότι τα εργαλεία ασφαλείας λειτουργούν όπως έχουν σχεδιαστεί και ότι οι δοκιμές δεν αντανακλούν την συνήθη συμπεριφορά των χρηστών και παράλληλα επισήμαναν ότι διαθέτουν εργαλεία και γονικού ελέγχου.
1: Αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, έχουν κάνει κάποιες πλατφόρμες που λένε ότι προστατεύουν τέλος πάντων τα παιδιά από εθισμούς, τις τσεκάρανε, δεν δουλεύουν. Έχει ξαναγίνει σε τρόφιμα αυτό, το ξέρεις. Που λέει, ξέρω εγώ, έχει χαμηλά λιπαρά, πάνε τα μετράνε, δεν είναι χαμηλά. Ή το μετράνε, έχει.
2: Δίνουν και διάφορα παραδείγματα και λένε ότι πώς μπορεί ένας ενήλικος να επικοινωνήσει με έναν ανήλικο ή το αντίθετο και πόσο εύκολα μπορούν τα μηνύματα να φτάνουν στον αποδέκτη. Και δεν υπάρχει καμία.
1: Ωραία. Μια και το είπες αυτό, να σας πω κυρίες και κύριοι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη τάση η οποία ξεκινάει τώρα και μάλιστα από τα πάρα πολύ μεγάλα κλαμπ που δεν αφήνουν τα παιδιά τύπου Ήμπιζα, ξέρω εγώ κτλ. Ότι όποιος μπαίνει μέσα χωρίς κινητό.
2: Ναι.
1: Ναι. Τι κάνουνε. Τα περισσότερα πια δεν τους λένε. Τα παιδιά πάνε και διασκεδάζουν αυτά με το DJ, έτσι που είναι ο στάρινο DJ. Έχουν παραπονιούνται αυτοί καταρχήν. Και τους λέει, δεν σας λέω ότι δεν θα το πάρετε καν μέσα, μην το χρησιμοποιείτε στην τσέπη. Και έχει εκπαιδευτεί και το προσωπικό και τους κάνει παρατηρήσεις, έλα κόφτα με το κινητό, ξέρω εγώ κτλ. Όχι να τους διώξει. Και διαπιστώνουν ότι μια χαρά λειτουργεί. Δηλαδή δεν, ούτε πελατεία χάνουν, ούτε μειώνεται το ενδιαφέρον, ούτε χρειάζεται να ρίξουν το εισιτήριο. Μπαίνουν μέσα αποφασισμένοι ότι κάποιος θα μας την πει με το κινητό και σιγά σιγά αρχίζουν και το περιορίζουν. Ίσως αυτοί οι τρόποι, επειδή απευθύνονται στον τρόπο ζωής των νέων, είναι πιο αποτελεσματικοί. Δεν καταργούμε τους άλλους, λέω όμως ότι πιο εύκολα κάνει συμμαχία με τα κλαμπ παρά με τον Ζούγκεμπεργκ.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα νοσοκομείο, στο νοσοκομείο στο Κέντ της Αγγλίας, όπου έγινε το πρώτο βρετανικό στο σύστημα υγείας που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για την έγκαιρη ανίχνευση λοιμόξεων, με στόχο να προλαμβάνονται σοβαρές επιπλοκές και να βελτιώνεται η φροντίδα των ασθενών. Το σύστημα λοιπόν αναλύει δεδομένα που ήδη υπάρχουν στον ιατρικό φάκελο του ασθενή, εξετάσει αίματος, αρτηριακή πίεση, θερμοκρασία, φαρμακευτική αγωγή που παίρνει και άλλα ουσιαστικά στοιχεία της κλινικής εικόνας. Αυτό λοιπόν προσπαθούν οι αρμόδιοι και οι υπεύθυνοι, λένε, του συγκεκριμένου προγράμματος, ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν έρχεται να αντικαταστήσει το ιατρικό ή το νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά ουσιαστικά να αποτελεί ένα υποστηρικτικό εργαλείο, προκειμένου να γίνονται και να μην χάνεται χρόνο στο συνδυασμό των των στοιχείων και στην καλύτερη πρόγνωση. Λοιπόν, να πάμε και σε μια τελευταία είδηση για το πώς, για τα fake news, πώς αναπαράγονται. Λοιπόν, υπήρχε μια ανάρτηση πριν από δύο μέρες στο X, που έγραφε ότι γιατί ο μουσουλμάνος δήμαρχος έντυσε το τρένο της Νέας Υόρκης με τη σημαία του Ιράν. Η Νέα Υόρκη έχει σοβαρό πρόβλημα με τον συγκεκριμένο. Λοιπόν, αυτό αναπαρήχθη. Αναπαρήχθη πάρα πολύ στα social media και απεδείχθη το εξής, ότι ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Ζόχραν Μαμντάνι, επέλεξε, προκειμένου να προωθήσει το παγκόσμιο κύπελο που γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, να καλύψει τους σειρμούς με τις σημαίες όλων των χωρών που συμμετέχουν, με τις 48 χώρες που συμμετέχουν.
1: Άρα δεν είχε βάλει του
2: Ιράν,
1: είχε βάλει όλες τις συμμετέχουσες χώρες.
2: Όλες.
1: Καλά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Καλημέρα και πάμε, κυρίες και κύριοι, στο Βέλγιο. Πάμε στον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας του Βελγίου, τον κύριο Φίλιππο Κοτσαρίδη. Χθες που του ζητήσαμε να μιλήσουμε, είχαμε την τζαντίλα του Βελγίου για την κόκκινη κάρτα που ακυρώθηκε. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Κύριε Κοτσαρίδη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Πετρόπουλε, από Βρυξέλλες. Χαρά μου που σας ακούω. Ευχαριστώ για το τηλέφωνο. Δείπνησε σήμερα το Βέλγιο με χαμόγελο μετά την νίκη.
1: Τι ώρα Βελγίου έγινε το παιχνίδι? Το παιχνίδι στο Βέλγιο τι ώρα?
3: Πιστεύω μεταξύ 2 και 5 το πρωί, δηλαδή 3 και 6 δικιά σας, κάπου εκεί ήταν. Ξυπνήσαμε και είδαμε τα αποτελέσματα. Και βεβαίως χαρήκαμε, γιατί αυτό που συνέβη και προηγουμένως με την παρέμβαση του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτών, του κύριο Τραμπ, ο οποίος επανήλθε και πίεσε, από ό,τι ακούσαμε, τον Ινφαντίνο, τον πρόεδρο της FIFA, για να παίξει κάποιος που είχε πάρει κόκκινη κάρτα, αν θα έπρεπε να μην παίξει σε αυτό το μάτς εναντίον του Βελγίου. Οι Βέλγοι διαμαρτυρήθηκαν κοσμίως όμως, με ήπιο τόνο.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το 4-1 δεν ήταν και πάρα πολύ κόσμιο.
3: Τι να πω, κοιτάξτε το...
1: Δηλαδή, δεν ξέρω, οι σωστοί τρόποι θα λέγανε 1-0, 2-1, ναι. Το 4 ναι. Είναι τώρα...
3: Το 4-1 ήταν και ένα μάθημα.
1: Είναι λίγο βάρβαρο, έτσι, πρέπει να το παραδεχτείτε, απρέπεια.
3: Για το κράτος οργανωτή, έτσι.
1: Διοργανωτή, ναι.
3: Τι να πούμε.
1: Μάλιστα.
3: Όντως, κοιτάξτε, εμείς εδώ στις Βρυξέλλες, γενικά ο δυτικός κόσμος, τις παρεμβάσεις του κύριου Τραμπ, τι να πούμε, τον θεωρούμε έναν πρόεδρο αρκετά ναρσιστικό που επεμβαίνει σε τόσα πράγματα. Θεωρούμε ότι λίγο αναιρεί μάλιστα και τον προεδρικό λόγο, γιατί μία σε ανεβάζει, μία σε κατεβάζει, επανέρχεται, ανοίγει στενά του Σουέζ, τα ξανακλίνει. Δεν ξέρουμε τον τρόπο λειτουργίας αυτού του ανθρώπου. Παρέμβει και ήθελε άλλη μια φορά να υπερεάσει ένα παιχνίδι, που το παιχνίδι είναι κάτι το οικουμενικό, που δεν θα έπρεπε, πρέπει να το αφήσουμε στη τύχη του και στο κάρμα του, αλλά τελικά αυτή ήρθε η μπίλα και στάθηκε υπέρ του Βελγίου η μπάλα αυτή, και χαιρόμαστε για το αποτέλεσμα. Το Βέλγιο δεν είναι πρώτη φορά που έφτασε μέχρι εκεί. Πιστεύουμε ότι μπορεί να πάει ακόμα πιο πέρα, και μερικές φορές, ξέρετε, κρεσέντο, μερικές ομάδες που ξεκινήσανε δειλά-δειλά, θυμάμαι όπως στην Ιταλία που είχε χάσει το πρώτο μάτς, τελευταία από τον γκρουπ, και τελικά είχε κερδίσει το Μοντιάλ. Για να δούμε. Μάλιστα. Τώρα τι θα μας κάνει.
1: Κύριε Κοτσαρίδη, πάντως το ενδιαφέρον στο Βέλγιο, που είχε και καλύτερη ομάδα στο παρελθόν, έχετε δίκιο, είναι τα παιδιά των μεταναστών, έτσι, και των προσφύγων.
3: Βέβαια, ναι, ισχύει. Αλλά ξέρετε, αυτό είναι και το θετικό παράδειγμα της μετανάστευσης, γιατί να σας πω, οι μεγάλοι ποιητές, πολλές φορές μεγάλοι συγγραφείς, μεγάλοι επιστήμονες, προσφέρανε σε έναν άλλο χώρο, σε ένα άλλο τόπο, ήρθαν σαν μετανάστες και τελικά αποδείχθηκαν μια υπεραξία για το τόπο. Άρα κρατάμε αυτό το θετικό κομμάτι της μετανάστευσης, όταν είμαστε χρήσιμοι, όπως και εμείς εδώ οι Έλληνες που προσπαθούμε να διαπρέπουμε στη χώρα μας φιλοξενή, αυτό είναι το θετικό κομμάτι, το οποίο τελικά προσφέρει μια υπεραξία, η οποία είναι ανόχο, κάτι που αποκομίζουμε και εμείς εκτός Ελλάδος και μπορούμε να το φέρουμε προς όφελος και του τόπου μας. Αυτό που λέμε το regain. Αυτή η επιστροφή που σιγά σιγά θα θέλαμε, γιατί όλοι έχουμε νοσταλγία για το τόπο μας. Και τώρα ιδίως που είμαστε καλοκαίρι και πλησιάζει, περιμένουμε να έρθει η ώρα να πάμε στις...
1: Τώρα δεν έχετε παράπονο, έχετε ζέστη και στο Βέλγιο.
3: Ισχύει. Ναι, ήταν αρκετά πιθανό.
1: Και οι Βέλγοι χωρίς air condition, να πούμε, έτσι.
3: Ναι, να σας πω, έκανα μια μικρή έρευνα τυχαία και έχουμε μόνο 4% του πληθυσμού που έχει air condition, ενώ η Ελλάδα έχει 90%. Άρα εμείς εδώ υποφέραμε.
1: Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε λόγος. Τώρα μάλλον πρέπει να αλλάξει.
3: Ναι. Τα ακραία φαινόμενα τα καιρικά δυστυχώς πολλαπλασιάζονται και αυτό θα μας φέρει ίσως ένα κλίμα πιο κοντά από την Ελλάδα, δεν ξέρουμε. Πάντως όντως αρχίζει και γίνεται κάτι παραπάνω από απαραίτητο, να έχουμε και εμείς λίγο κλιματισμό εδώ, γιατί είχαμε αρκετή ζέστη και ξέρετε έχουμε και άλλη υγρασία.
1: Ναι,
3: η Ελλάδα έχει ένα ιδιαίτερα πάρα πολύ καλό κλίμα, γιατί συνδυάζει την ζέστη με ωραίο τρόπο σε σχέση με την υγρασία, ενώ εδώ υπάρχει άπνια. Όταν ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες πάνω από 30, εδώ είναι σαν να έχουμε 40 στην Ελλάδα. Αυτό είναι λίγο κάτι που πρέπει να μάθουμε να το αντιμετωπίσουμε, είναι αλλιώς το περιβάλλον, το φυσικό έως.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλημέρα, εύχομαι τα καλύτερα για το Βέλγιο.
3: Ευχαριστώ και εύχομαι να τα ξαναπούμε στο τελικό, ποιος ξέρει. Εδώ θα είμαστε.
1: Εντάξει, μακάρι. Να είστε καλά, καλημέρα. Κύριος Κοτσαρίδης, πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας Βρυξελών. Θα μείνουμε στις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι, γιατί από εκεί ξεκίνησε ο αποκλεισμός της Μαρί Λεπέν για 5 χρόνια από το εκλέγειν και το εκλέγεστε. Κατηγορήθηκε για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Πολύ χοντρικά πληρώνονταν ως βοηθή ευρωβουλευτών άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στη Γαλλία, το οποίο μπορεί να συμβεί αυτό ως ένα βαθμό, προφανώς ξεπέρασε αυτό τον βαθμό. Η ίδια υποστήριξε ότι δεν το γνώριζε, νόμιζα λέει ότι γινότανε, συγγνώμη. Το οποίο είναι το πρώτο που σου λέει να βγεις ευρωβουλευτής στις Βρυξέλλες, έτσι, πώς κατανοούμε τα κονδύλια. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι το εφετείο της. Σε λίγο θα ξέρει εάν μπορεί να πολιτευτεί ή όχι. Τα σενάρια που ακούγονται είναι διάφορα. Το ένα είναι η ίδια να αθωωθεί εντελώς. Δύσκολο. Το άλλο είναι να πέσει στα 2 χρόνια. Οπότε προλαβαίνει και δεν προλαβαίνει την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Το κόμμα της πάντως στις δημοσκοπήσεις προηγείται.

και λίγο λέει εδώ ο κύριος Δάβαρης ότι ήταν το 4-1. Τι να σας πω, δεν ξέρω, δεν το είδα το παιχνίδι. Καμιά φορά υπάρχουν και μαχικές εικόνες, έτσι. Δηλαδή βλέπεις ένα αποτέλεσμα και λες εντάξει, δεν ήταν και για 3-0. Έχει συμβεί και σε αυτό το Μουντιάλ. Το τελευταίο παιχνίδι που είχα στο Καναδά, νομίζω από το Μαρόκο, με 3-0. Δεν ήταν αυτή η διαφορά τους στο γήπεδο. Και γενικά η Αμερική δεν έχει κακό ποδόσφαιρο, αλλά δεν είναι και το. Η Αμερική, επειδή έχει αυτό το σύστημα με το σχολικό αθλητισμό, πάντοτε αναπτύσσεται πάρα πολύ ωραία στα αθλητικά πράγματα. Και κάτι που μας έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και με την παρέμβαση του Τραμπ, η Αμερική κυρίως στα πρωταθλήματά της, αυτό το οποίο προστατεύει είναι η δικαιοσύνη. Η Αμερική κυρίως στα πρωταθλήματά της, αυτό το οποίο προστατεύει είναι η δικαιοσύνη.

Αλλά μπορεί να συμβεί καμιά φορά κάτι, αλλά σε γενικές γραμμές το κάνουν από άποψη, όχι μόνο από αγάπη για τη δικαιοσύνη, αλλά γιατί βγάζει περισσότερο χρήμα. Ποιος χορηγός θέλει να ταυτίζεται με ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος βάζει μέσο, ξέρω εγώ, για να το ακυρώνουν κάρτες, για παράδειγμα. Ή ποιος χορηγός θέλει να ταυτίζεται με μια ομάδα την οποία κατηγορούν για διαφθορά. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό σε όλα τα αθλήματα στην Αμερική να υπάρχει διαφάνεια. Ο Τραμπ όμως είναι του Κάτς. Αυτό που προσποιούνται του βαράνε ένας τον άλλον. Εξού και όταν βλέπει έναν επιθετικό να σπάει το πόδι εδώ πέρα, του το σπάσει το πόδι κάτω στον αστράγαλο, έτσι, θεωρεί ότι δεν είναι τίποτα. Μια λαβή ήταν, γιατί κάνετε έτσι.

Λοιπόν, πάρα πολύ μεγάλο και δεν είναι τωρινό. Είναι πολύ πιο παλιό το πρόβλημα των καθυστερήσεων στα αεροδρόμια. Εμείς είμαστε μέσα στην τριάδα της Ευρώπης. Πάρα πολύ απλά έχει συμβεί το εξής. Έχει αυξηθεί η κίνηση στα αεροδρόμια, ενώ υπάρχει συγκεκριμένη αντοχή πόσες προσγειώσεις και πόσες απογειώσεις μπορούν να γίνονται ανά ώρα. Πόσες στις 10 το πρωί, πόσες στις 11 και το βράδυ αλλάζουν τα δεδομένα, αλλά υπάρχει ένα maximum. Αυτό το maximum δεν τηρείται. Προγραμματίζονται πάνω από αυτές τις δυνατότητες, χωρίς ταυτόχρονα να έχουμε περισσότερα μηχανήματα, περισσότερους υπαλλήλους, περισσότερα σλότ.

Έχει όμως παραγίνει και η γκρίνια και τώρα αισθάνονται ότι, δηλαδή, αυτό κάνανε, το ξέραν ότι υπάρχει το θέμα, το αφήναμε να φτάσει κάπου η γκρίνια και τότε να προσποιηθούμε ότι το λύνουμε. Γιατί μπορεί να λυθεί σε μια εβδομάδα. Πολύ ωραία και πρωτοβουλία του Δήμου της Αθήνας να κάνει μια πλατφόρμα η οποία δείχνει πού πώς υπάρχουν καινές θέσεις κτλ. Γιατί κάτι μου λέει ότι ψηλό υπήρχε κάτι τέτοιο, αλλά δεν έχει σημασία. Κάθε κίνηση είναι πάρα πολύ ωραία. Αν είναι να εξυπηρετήσει τον κόσμο. Μπράβο στο Δήμο και θα είναι ακόμα μεγαλύτερο και πιο ειλικρινές άμα φτιάξει και καινούργιες θέσεις πάρκινγκ. Γιατί αυτό είναι το αληθινό πρόβλημα. Και στο Χαλάνδρι είναι αυτό το ίδιο πρόβλημα, και στο Μαρούσι είναι το ίδιο πρόβλημα, και στην Αργυρούπολη είναι το ίδιο πρόβλημα, όχι τόσο πολύ εκεί, αλλά είναι παντού πια, και στη Νέα Ιωνία δεν, οι δρόμοι δεν χωράνε τα αυτοκίνητα. Το καταλαβαίνω, να μην τα παίρνουμε, να φτιάξουμε καλύτερες συγκοινωνίες, αλλά δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε ότι αφού τα αυτοκίνητα έχουν αυξηθεί τόσο πολύ σε σχέση με τους δρόμους και χτίστηκαν δεκάδες χιλιάδες πολυκατοικίες χωρίς πιλωτές, πρέπει οι δήμοι να αρχίζουν να φτιάχνουν και πάρκινγκ. Χωρίς να καταστρέφουν τους χώρους πρασίνου. Θα πείτε πώς γίνεται αυτό. Δεν ξέρω, κάποιος που θέλει να γίνει δήμαρχος πρέπει να το λύσει κιόλας. Δεν είναι να τα λέμε εμείς, που δεν ξέρουμε επίσης.

Λοιπόν, σας είπαμε και χθες για αυτή την έρευνα που έγινε, την κάνανε επιστήμονες Ισπανοί και είπαν ότι όσοι μιλάνε δύο γλώσσες ή όσοι μαθαίνουν, καθυστερούν τη γύρανση. Μάλιστα, κάνανε λέει και κάτι συγκρίσεις. Όσους μιλούν δύο γλώσσες, ο εγκέφαλος αυτών που μιλάνε δύο γλώσσες μοιάζει 6 χρόνια νεότερος από τους συνομιλίκους τους. Δεν θέλω εγώ να αμφισβητήσω τους επιστήμονες, αλλά μιλάνε οι γέροντες δύο γλώσσες στην Ικαρία. Δηλαδή μπορώ να κάθομαι, ας πούμε, ξέρω εγώ, που μακάρι να φτάσουμε στα 80, να τρώω

όλα τα χολυστεροειδή και άμα μαθαίνω μία γλώσσα θα πάει καλύτερο ο εγκέφαλός μου. Προφανώς η έρευνα κάτι λέει, αλλά δεν πρέπει να τα παίρνουν και όλα αυτά τις μετρητές και κυρίως να τα απομονώνουν από ένα συνολικό τρόπο ζωής. Και σκέψεις θα έλεγα, γιατί έχω μια ηλικία και μετά και πολλή τοξικότητα δεν βοηθάει στη μακροζωία. Κάπου εδώ κυρίες και κύριοι, σας αφήνουμε να είστε καλά. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ένα μήνυμα διάβασα ενός φίλου, ο οποίος μαζεύουν λέει τώρα κεράσια και μας ακούνε στην Μπέλα. Λοιπόν, μπράβο, καλή δουλειά σας ευχόμαστε. Οπότε φαντάζομαι ότι θα είναι και η εποχή που πια που σταματάς να βλέπεις αυτό κεράσια 15 ευρώ το κιλό, γιατί είναι η εποχή τους πλέον. Δεν ξέρω όταν βλέπεις τέτοιες τιμές, ξέρω εγώ, ποιος έχει το πρόβλημα, αυτός που το βάλει 15 ευρώ ή αυτός που το αγοράζει. Η Μαρία Παπακερίτση με τον Γιάννη Πρίντης ρύθμισαν τον ήχο, ήρα πέραν ίδια λέξη τη μουσική, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο, τα σέβη μας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Εκρήξεις συγκλώνησαν το κέντρο της Δαμασκού. Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, πρόκειται για εκρηκτικούς μηχανισμούς που εξεράγησαν κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το πρακτορείο Reuters έκαναν λόγο για καπνό στην ευρύτερη περιοχή του ξενοδοχείου που ο Γάλλος πρόεδρος πέρασε τη νύχτα και από όπου είχε αναχωρήσει νωρίτερα με προορισμό το προεδρικό μέγαρο για να έχει συνομιλίες με τον πρόεδρο της Συρίας, Αλ Σαρά. Σύμφωνα με το γραφείο του Γάλλου Προέδρου, ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι ασφαλής και συνεχίζει κανονικά την επίσκεψή του στη χώρα και αργότερα θα αναχωρήσει για την Άγκυρα και τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Με το δείπνο που θα παραθέσει το βράδυ ο πρόεδρος της Τουρκίας στα γήπεδα Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ, ξεκινάει η πιο κρίσιμη σύνοδος κορυφής της συμμαχίας. Αύριο θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την πορεία υλοποίησης της κεντρικής δέσμευσης που έχουν αναλάβει 32 ηγέτες της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες που θα φτάνουν στο ύψος του 5% του ΑΕΠ. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προτάξει τον ενισχυμένο ρόλο της χώρας μας στη γεωπολιτική σκακέρα της Ανατολικής Μεσογείου και το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρό και αξιόπιστο σύμμαχο, καθώς όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, ακόμα και στα χρόνια της δημοσιονομικής κρίσης, η Αθήνα τηρούσε τις δεσμεύσεις της απέναντι στη Συμμαχία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες. Πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της Συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Η Ελλάδα έχει αποκτήσει τα F-35, ενώ η Τουρκία τα διεκδικεί, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Βασικό ζήτημα συζήτησης στη Συνόδου Κορυφής είναι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στο ΝΑΤΟ, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αναφορικά με το ρόλο του Ντόναλντ Τραμπ και τις επιθυμίες της Άγκυρας, ο καθηγητής εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δίνει τους κινητήρες για τα μαχητικά στην Τουρκία προκειμένου να μην τις δώσει τα F-35. Σοβαρή ανησυχία για την κατάσταση στην νεκρή ζώνη της Κύπρου εκφράζει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στην τελευταία έκθεσή του για την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ, καταγράφοντας αύξηση των στρατιωτικών παραβιάσεων, συνέχιση των προωθήσεων και των στρατιωτικών κατασκευών, αλλά και περιστατικά με πυροβολισμούς κοντά σε ειρηνευτές των Ηνωμένων Εθνών. Οι συνομιλίες για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον δεν θα συνεχιστούν εάν συνεχιστούν οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγατσί. Τίθεται σε εφαρμογή η ρύθμιση με την οποία το δημόσιο πάβει να διεκδικεί αγροτικά κίνητα που το ίδιο είχε παραχωρήσει στο παρελθόν στους πολίτες, δίνοντα τέλος σε μια ταλαιπωρία που σε ορισμένες περιπτώσεις κρατούσε σχεδόν έναν αιώνα. Το ζήτημα αφορά χιλιάδες πολίτες οι οποίοι καλλιεργούν και κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους έχει παραχωρήσει το ελληνικό δημόσιο, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η τυπική μεταβίβαση της κυριότητας, οπότε δεν μπορούσαν να μεταβιβάσουν, να κληροδοτήσουν ή κατοχυρώσουν την περιουσία τους στο κτηματολόγιο. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Χίο Σάμο και Ικαρία. Στο μεταξύ, διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.757 ευρώ επιβλήθηκε στον ύποπτο πρόκληση πυρκαγιάς σε περιοχή του Δήμου Ζηρού στην περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας και σταδιακή εξασθένηση των βορειάδων έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και το Δημήτρη Τάκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,3.

0: Αυτή η είδηση που έχει βγει πριν από λίγο, αλλά έχει εξέλιξη, φίλες και φίλοι, και αναφέρομαι στην είδηση για την έκρηξη στην Δαμασκό, κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, έχει 18 άτομα τραυματίες, εκ των οποίων 4 είναι αστυνομικοί. Έχει υπάρξει πολύ μεγάλη κινητοποίηση ασθενοφόρων στην περιοχή, κοντά στο Υπουργείο Τουρισμού. Σε λίγο θα έχουμε νεότερα γι' αυτό. Όλα αυτά συμβαίνουν στην Δαμασκό σήμερα, τώρα, πριν από λίγο, που την ίδια ώρα στην Άγκυρα έχει ξεκινήσει η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, μια σύνοδος που απασχολεί την διεθνή δισογραφία και δικαίως.
1: Και στην οποία σύνοδο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι πάει μόνο για το φίλο του τον Ερντογάν, όχι για το ΝΑΤΟ. Πρόσεξε, γίνεται η σύνοδος του ΝΑΤΟ, η Αμερική υποτίθεται είναι ο μεγάλος εταίρος του ΝΑΤΟ, και ο Ερντογάν φτύνει όλους τους συμμάχους της συμμαχίας και λέει ότι εγώ μόνο για το φίλο μου τον Ταγίπ.
0: Αυτή η τραμπική δήλωση, ναι, ως τέτοια την εκλαμβάνω, ενώ ως προς την αντίληψή της και το μήνυμα που στέλνει, ναι, είναι τόσο απαξιωτική για όλους τους υπόλοιπους, αλλά έχει και ένα ενδιαφέρον να δούμε τι σημαίνει αυτή η ακραία ρητορική του Τραμπ. Εμείς κάνουμε focus ως Ελλάδα στο θέμα των F-35, που καλά κάνουμε και το κάνουμε, αλλά έχει ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, να δούμε τι είναι αυτό που παρασκηνιακά έχει παίξει, αν μπορούμε από τώρα να το εντοπίσουμε, γιατί είναι σαφές ότι ο Ερντογάν, που πάντα θέλει να έχει έναν ρόλο περιφερειακό, και σε αυτούς τον περιφερειακό ρόλο πάντα διεκδικεί σε δύσκολες περιπτώσεις να ασκεί διαμεσολάβηση, φάνηκε πως στο μείζον θέμα του πολέμου του Ιράν έμεινε πίσω. Αυτό ενδεχομένως να ήταν και μία από τις συμφωνίες, γιατί τότε δεν φαινόταν, αλλά ήταν στην ατζέντα της συζήτησης από τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ερντογάν το Σεπτέμβριο, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, του 25. Θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουμε την Δέσποινα Συριοπούλου όμως, τη συνάδελφό μας, για να μας δώσει, όπως σας έλεγα, τα νεότερα από αυτήν την έκρηξη στην Δαμασκό. Δέσποινα, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ευαγγέλη. Ναι, να σου πω ότι μέχρι στιγμής είναι 18 οι τραυματίες, μεταξύ των οποίων είναι 4 οι αστυνομικοί. Δύο εκρήξεις λοιπόν σημειώθηκαν στη Δαμασκό, κοντά στο ξενοδοχείο που μένει ο Εμμανουέλ Μακρόν και κοντά στο Υπουργείο Τουρισμού της χώρας. Το γραφείο του Γάλλου Προέδρου λέει ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι ασφαλής και η επίσκεψή του στην Συρία συνεχίζεται κανονικά. Μάλιστα είπαν ότι ήταν καθοδόν για τη συνάντησή του με τον Αχμέτ Αλ-Σάρα και δεν άκουσε τις εκρήξεις. Τέλος, να πούμε ότι και οι δύο μετά την συνάντηση θα αναχωρήσουν για την Άγκυρα, όπου ο Αλ-Σάρα θα έχει συνάντηση και με τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Μάλιστα.
2: Η επίσκεψη τώρα του Εμμανουέλ Μακρόν στην Δαμασκό είναι η πρώτη. Μάλιστα βρίσκεται με μια ομάδα επιχειρηματιών. Η συζήτηση περιλαμβάνει την περιφερειακή ασφάλεια αλλά και τις επενδυτικές ευκαιρίες που μπορούν να αναδειχθούν μέσα από τις διεργασίες της συζήτησης.
0: Ωραία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα να μαζέψουμε λίγο την εισαγωγή μας. 12 και 16 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι, φίλες και φίλοι, στο Earth News Radio 105,8. Ναι, μεν, αλλά η εκπομπή με τον Γιάννη Πρίντιζη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή της και Δημήτρης Τάης και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Επικοινωνείτε μαζί μας στο γνωστό πεδίο του Viber, μας αναζητάτε ως Earth News Radio 105,8 και μας στέλνετε ό,τι έχετε να μας δηλώσετε. Και πριν βγούμε για να δούμε τι ακριβώς γίνεται με αυτή τη σύνοδο, τι μπορεί να περιμένουμε, αναφέρουμε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής, ας δούμε τα δικά μας εδώ, τα εσωτερικά.
1: Τα οποία είναι ουκολίγα.
0: Τα οποία όχι απλώς είναι ουκολίγα, κάθε μέρα και ανεβαίνει αυτό το πολιτικό θερμόμετρο της αντιπαράθεσης και παίρνουμε μια πάρα πολύ καλή πρόγευση, φίλες και φίλοι, μόνο δροσερή δεν είναι λόγω καλοκαιριού, για το τι ακριβώς θα ακολουθήσει από Σεπτέμβριο. Επιμένει ο Πρωθυπουργός για τις διεξαγωγή των εκλογών στην ώρα τους. Όλα όμως δείχνουν ότι οι εκλογές θα γίνουν νωρίτερα από τις οδηγίες τους υπουργούς, από το πώς οι υπουργοί φροντίζουν να διεκπεραιώσουν το καθένας τον μπλε φάκελό του, από τις περιοδίες που υπάρχουν, από τις ανακοινώσεις των υποψηφίων. Από προχθές για την ακρίβεια έχουμε πια και ένα ενδιαφέρον πινκ πονγκ μεταξύ της κυβέρνησης και του Αντώνη Σαμαρά. Όλα αυτά, αλλά όχι μόνο αυτά, θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον αρχισυντάκτη στην εφημερίδα Τα Νέα, τον συνάδελφό μας, τον Διονύση Νασόπουλο. Διονύση, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι
3: στους ακροάτες μας.
1: Αν και εγώ, Διονύση, καλά, δεν έχω πιστεί απολύτως ότι ο Πρωθυπουργός θα κάνει εκλογές το φθινόπωρο.
0: Εντάξει.
3: Όχι, η εικόνα είναι ότι δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις.
0: Δεν είπαμε ότι έχουν ληφθεί αποφάσεις. Λέμε ότι οι ρυθμοί δείχνουν και οι κινήσεις δείχνουν εκλογές.
3: Η ταχύτητα και ο σχεδιασμός και η ατμόσφαιρα βεβαίως είναι προεκλογικό το χρώμα που καταγράφουμε αυτή την περίοδο. Νομίζω ότι αυτό που θέλει το Μέγαρο Μαξίμου και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι να έχει ανοιχτές όλες τις επιλογές. Εάν αποφασίσει εκεί προς τα τέλη Αυγούστου να κάνει τις εκλογές το φθινόπωρο μέχρι τα μέσα Οκτώβρη, να είναι σε πλήρη ετοιμότητα όλος ο μηχανισμός, και ο κυβερνητικός και ο κομματικός.
0: Ναι, και φαίνεται ότι θα είναι, Διονύση.
3: Θα είναι, ναι. Ήδη είναι.
0: Έτσι, γι' αυτό το λέω.
3: Εάν αποφασίσει να το πάει στο τέλος της διαδρομής, εκεί μένει ένα ερώτημα βεβαίως.
0: Θα έχει πάθει κόπος στο σύστημα.
3: Πόσο θα αντέξει σε αυτές τις ταχύτητες ο μηχανισμός. Θα το δούμε. Νομίζω ότι η στόχευση πάντως είναι, ακόμη και αν γίνουν κάπου στα μέσα Απρίλη, ας πούμε αρχές Απρίλη, κάπου εκεί το υπολογίζουν όσοι βλέπουν ολοκλήρωση του συνταγματικού κύκλου χοντρικά, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα θέλει όλο αυτό το διάστημα του χειμώνα ο μηχανισμός να συνεχίσει σε αυτή την ταχύτητα. Δεν νομίζω ότι θα βάλει φρένο.
0: Γι' αυτό μίλησα εγώ για κόπωση. Τώρα, έλα λίγο να σταθούμε σε αυτήν την αντιπαράθεση που έχει ανοίξει μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά και της κυβέρνησης. Για δύο λόγους, και για το θέμα του Predator και τις κινήσεις που έκανε ο πρώην Πρωθυπουργός, αλλά και τα δύο αυτά περίφημα βιντεάκια στο TikTok που ήταν, αλλά όχι μόνο στο TikTok, κυκλοφόρησαν σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που προκάλεσε αντιδράσεις. Έχω να πω ότι μου κάνει εντύπωση η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη,
3: που να το ρετυρέ.
0: Να μην πιστεύει ο κόσμος στους φιδέμπορους για τα εθνικά.
3: Εντάξει, αυτό είναι, πώς το λέγαμε μέχρι πρότινος, τους πατριώτες, υπερπατριώτες του καναπέ.
0: Ναι. Ο Πρωθυπουργός το έχει πει και αλλιώς, της φακής, αν σας θυμίζω.
1: Και ο Αλέξης Τσίπρας είχε μιλήσει για τους πατριώτες της μίζας.
0: Ναι.
1: Στην περίοδο Νοβάρτης. Να τα θυμόμαστε
0: και αυτά. Μην Τσίπρα, γιατί έχουμε και τον Γεωργιάδη με τον Τσίπρα.
1: Όχι, τον βάζω τον Τσίπρα γιατί ο κύριος Σαμαράς κάποια στιγμή θα αναγκαστεί να απαντήσει στο δίλημα Μητσοτάκης Τσίπρας.
0: Ναι, γιατί είπε ότι είναι δύο.
1: Σωστό, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας τον είπε.
0: Λοιπόν, για λέγε, Διονύση μου.
3: Λοιπόν, τώρα οι τελευταίες του Σαμαρά σηματοδοτούν δύο πράγματα. Το ένα, ότι το κόμμα έρχεται, έτσι, δεν νομίζω ότι το μεταφράζει κάπως διαφορετικά.
1: Συμφωνούμε σε αυτό.
3: Ο ακροατής του μηνύματος. Και το δεύτερο, ότι μέσα την όλη ατζέντα του, που κατά βάση κινεί το πέριξ των εθνικών ζητημάτων, μπαίνουν και υποκλοπές με επίσημο τρόπο.
0: Έτσι.
3: Νομίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς, με την κίνηση που έκανε, την νομική κίνηση, έτσι, την παρέμβαση στην εισαγγελία, νομίζω ότι δείχνει πως πέρα από το νομικό σκέλος και πολιτικά θα κινηθεί προς τις κάλπες με ένα νέο φορέα, έχοντας την προμετωπίδα και το ζήτημα των υποκλοπών. Άρα θα επιδιώξει να χτυπήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και επί ηθικής βάσης, να το πω έτσι.
0: Ναι.
3: Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Mm-hmm.
3: Στο παραστήνιο ξέρουμε ότι συζητάει με πάρα πολύ κόσμο, προσεγγίζει πάρα πολύ κόσμο. Για να πω την αλήθεια, κλείνει ψηφοδέλτη αυτή την ώρα, Αντώνη Σαμαράς. Έτσι.
0: Mm-hmm.
3: Υπάρχουν αρκετοί που έχουν ήδη συμφωνήσει να είναι στον τάδε τομέα τους Αθήνα, στην τάδε περιφέρεια ανά τη χώρα. Το δικό του πρόγραμμα, ο δικός του σχεδιασμός λέει, σύμφωνα και με τις πληροφορίες που έχω εγώ τουλάχιστον, ότι εάν οι εκλογές έρθουν νωρίτερα, οι κάλπες στηθούν κάπου εκεί τον Οκτώβρη, την ίδια μέρα που θα ανακοινώσει, που θα προκηρύξει εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
0: θα ανακοινώσει τις υποψηφίες
3: από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα ανακοινώσει και την ίδια στιγμή ο φορέα, θα υπάρχουν ονόματα, θα υπάρχουν τα πάντα.
1: Διονύση, οι οποίοι υποψήφοι, με βάση τουλάχιστον τα ονόματα που κυκλοφορούν, είναι παλιοί υποψήφοι περασμένων ετών της Νέας Δημοκρατίας, έτσι δεν είναι?
0: Κάποιοι είναι παλιοί υποψήφοι, πολύ
1: πολιτευτές, ναι, αυτοί που δεν βγήκανε.
3: Πολλοί επιλαχόντες
1: γενικά,
3: ακόμη,
1: ναι,
3: και των τελευταίων εκλογών, Δημήτρη, που ξέρουν ότι δεν έχουν καμία τύχη.
1: Ακριβώς.
3: Δεν έχουν δυνατότητα να πλασαριστούν σε καλύτερες θέσεις και εκεί ίσως έχουν μια ευκαιρία να βρεθούν στη Βουλή.
0: Και επίσης κάποια παιδιά πρώην βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, για να βάλουμε και αυτά.
1: Όπως η κυρία Γκελεστάθη.
0: Και όχι μόνο.
3: Αυτό είναι αυτό.
0: Και όχι μόνο.
3: Τώρα δημοσκοπικά ήδη έχουμε κάποια αποτελέσματα και κάποια πρώτα συμπεράσματα.
0: Έχουμε καταγραφές, ναι.
3: Τραβάει μόνο από τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι ακριβής. Νομίζω ότι και το Πασόκ θα έχει πρόβλημα. Έτσι, η συγκυβέρνηση με τον Ευάγγελο Βενιζέλο και έχει εξοραίσει την εικόνα του Αντώνη Σαμαρά και των δικών του κινήσεων και επιδιώξεων σε ένα ακροατήριο πασοκικό του παρελθόντος.
0: Σε ένα περιορισμένο ακροατήριο όμως.
3: Και από εκεί και ήδη καταγράφεται κάποια διαρροή από την πλευρά του Πασόκ προς ένα φορέα Σαμαρά.
1: Θέλω να καταθέσω...
3: Και επίσης και στελέχη.
1: Θέλω να καταθέσω, Διονύση, ότι ο κύριος Σαμαράς τα προηγούμενα... τις προηγούμενες μέρες, και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως γιατί μου το είπε το στέλεχος που δέχτηκε το τηλεφώνημα, σηκώνει το τηλέφωνο και μιλάει και με στελέχη του ΠΑΣΟΚ για να τα πάρει στο κόμμα.
3: Αυτό είπα,
1: παροπλισμένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
3: Προερχόμενα από το ΠΑΣΟΚ στα ψηφοδελτία.
1: Ναι.
3: Κάποια ονόματα ήδη τα γνωρίζουμε χωρίς να είναι επίσημο τίποτα, γι' αυτό δεν θα κάνω αναφορές.
0: Όχι, δεν θα κάνουμε, δεν θα μπούμε σε ονοματολογία.
1: Όχι, ναι, προφανώς.
3: Θα επιδιώξει να εκπέμψει και ένα μήνυμα υπερκομματικό, ας το πούμε κάπως έτσι, ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Τώρα υπερκομματικό μήνυμα με συγκεκριμένη ατζέντα που έχει λίγο δύσκολο, υπερκομματικό δεξιό εννοείς.
3: Ναι, υπερκομματικό. Μας περιπτώσει ότι στη λογική του πατριωτισμού η πρόσβαση δεν περιορίζεται στη μία πλευρά του χάρτη, αλλά επεκτείνεται σε περισσότερα μήκη και πλάτη.
0: Θα
3: τα δούμε αυτά πώς θα εξελιχθούν. Θα δούμε ποιοι θα βρεθούν δίπλα τους στην πρώτη γραμμή, διότι και αυτό έχει ενδιαφέρον, ανεξάρτητα από το ποιοι θα στελεχώσουν ψηφοδέλτια ή μία κομματική πυραμίδα. Το βασικό είναι και η βιτρίνα, ποιοι θα βγουν δίπλα του μπροστά και τι πρόσβαση θα έχουν στο μεγάλο ακροατήριο, στο μεγαλύτερο ακροατήριο.
0: Και δεν θα είναι μόνο το
3: καταγράφουμε ήδη πάντως, είναι ότι όλες αυτές οι κινήσεις οδηγούν σε ένα αποτέλεσμα. Με τοπική σύγκρουση με την κυβέρνηση, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Μέγαρο Μαξίμου. Νομίζω ότι ήδη φαίνεται, είναι καθαρό.
0: Μα έχουμε πάρει μια πολύ δυνατή πρόγευση. Έτσι θα συνεχίσει.
3: Και οι γραμμές άμυνας που στείνει πια και το κυβερνητικό επιτελείο δείχνουν αυτό ακριβώς το αποτέλεσμα, και νομίζω ότι και επί προσωπικού θα δούμε πράγματα.
0: Και γι' αυτό έχουμε πάρει, μικρότερη πρόγευση, το επί προσωπικού απαντώ, αλλά και αυτό θα μπει προφανώς και θα το δούμε λίγο πιο έντονο και φουσκωμένο. Έχει μπει το προζύμι και για αυτό, Διονύση. Αλλά υπάρχει αυτός προς τον κύριο Σαμαρά. Βλέπουμε όμως τώρα να υπάρχει και μία επίσης πολύ μεγάλη ένταση στη ρητορική σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: γιατί
0: ο Άδωνης Γεωργιάδης το τερματίζει.
1: Η πόλωση πουλάει. Η Νέα Δημοκρατία από τότε που ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε με ένα αξιόλογο ποσοστό σε όλες τις δημοσκοπήσεις καταγράφει άνοδο 2-2,5 μονάδες.
0: Και που τον όρισε ο Πρωθυπουργός ως κύριο αντίπαλό του.
1: Από τη στιγμή που είναι 16%-17%. Και βεβαίως όλοι οι δημοσκόποι λένε ότι υπάρχει συσπήρωση της εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας, γιατί το δίλημα Μητσοτάκης-Τσίπρας πάντα στο νεοδημοκράτη λειτουργεί.
0: Ναι. Ακούμε,
3: η εμπειρία μας λέει ότι 2-3 εβδομάδες μετά τη ΔΕΘ θα κατακαθίσει σκόνη και θα διαμορφωθεί ένα σκηνικό. Εκτιμώ ότι αυτό που θα δούμε να καταγράφεται σε εκείνη τη φάση, εκεί προς τα τέλη Σεπτέμβρη, θα είναι και αυτό που θα μας οδηγήσει σε όλο το χειμώνα. Δεν βλέπω κάποιες ανατροπές ιδιαίτερες από εκεί και μετά. Εκτός και αν προκύψει κάτι συγκλονιστικό. Που αυτή την ώρα δεν μπορώ να το σκεφτώ ή να το προσεγγίσω για να έχουμε ριζικές ανατροπές. Άρα μέχρι και τα μέσα τέλη Σεπτέμβρη νομίζω ότι όλοι θα κοιτάξουν να στήσουν προγεφυρώματα, να έχουν μια καλύτερη θέση στην αφετηρία, βάζοντας βεβαίως μέσα σε όλο αυτό και το κόμμα Σαμαρά που μπορεί να είναι κρίσιμος παράγοντας κυρίως ως προς τις στοχεύσεις της Νέας Δημοκρατίας. Εάν της κόβει ένα ποσοστό που τη βγάζει εκτός πλαισίου, θα είναι πρόβλημα. Θα είναι πρόβλημα για το σχεδιασμό του Κυριάκου Μητσοτάκη τον χειμερινό.
0: Μα γι' αυτό και υπάρχει ένα μέρος από το ρεπορτάζ λέει ότι υπάρχουν άλλωστε. Σας παραπέμπω στον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού, στον κύριο Φεύγα, που βγήκε και το είπε αφεαυτού του και από μόνος του. Υπάρχει ένα τμήμα της Νέας Δημοκρατίας που θεωρεί ότι η κίνηση τελικός διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά ήταν λάθος.
3: Σωστό, αλλά το καταγράψαμε. Το θέμα είναι ότι εγώ το βάζω και σε σχέση με την επίθεση που έχει ξεκινήσει στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι.
3: Εάν στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν την εικόνα ή την αίσθηση ότι διαμορφώνεται ένας διπολισμός πάνω στο δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας, είναι σαφέστατο ότι Τσίπρας θα είναι στο στόχαστρο ως πια κεντρικός πυλώνας, ως κεντρικός στόχος. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Το λέω διότι σας θυμίζω ότι πριν από 3 μήνες ο βασικός πόλεμος από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου ήταν απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη, έτσι.
0: Ναι. Αυτό μετατοπίστηκε, μας
1: θέλει.
3: Εικάζω ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού δεν θα πολύ ασχολούνται.
1: Και μια πολύ σύντομη απάντηση των 20 δευτερολέπτων. Θεωρείς ότι το Πασόκ, αν μείνει στην τρίτη θέση, θα βγαίνουν όλο και περισσότερα στελέχη και θα λένε ότι μπορεί να συνεργαστούμε και με τη Νέα Δημοκρατία?
3: Θεωρώ ότι θα βγαίνουν. Ένα είναι αυτό. Το βασικότερο όμως για το Πασόκ αυτή την ώρα, ενώ υπήρχε μια άτυπη συμφωνία, αν θέλετε, την ξέρουμε όλοι μας, ότι μέχρι τις εκλογές έτσι θα πάμε και με βάση το αποτέλεσμα θα δούμε πώς θα κινηθούμε. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να διαφοροποιηθεί. Αν τα ποσοστά δεν είναι τέτοια, εάν η τρίτη θέση συνοδεύεται και από μια χαμηλή πτήση, πολύ χαμηλή πτήση, εάν δεν υπάρχει καν η τρίτη θέση και έχει προκύψει μια τέταρτη θέση που δημοσκοπικά και αυτό το έχουμε δει.
1: Εκεί όλα είναι ανοιχτά.
3: Τις τελευταίες εβδομάδες. Εκεί νομίζω ότι ο χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολος για τη Φαρελάου του Ρικούπη.
0: Αυτό.
1: Τελειώσαμε, Διονύση. Ευχαριστούμε πολύ. Τίτλοι ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ισχυρές εκρήξεις στη Δαμασκό κοντά στο ξενοδοχείο που διανυκτέρευσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές. Αύξηση εξοπλιστικών δαπανών και ενίσχυση της Ουκρανίας στο τραπέζι της 36ης Συνόδου του ΝΑΤΟ το βράδυ στην Άγκυρα, παρόντος του Αμερικανού Προέδρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για αύξηση ως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών. Στην τουρκική πρωτεύουσα θα μεταβεί το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών. Τα βλέμματα στραμμένα στη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν σύμφωνα με τους New York Times. Η Ελλάδα έχει αποκτήσει τα F-35 ενώ η Τουρκία τα διεκδικεί, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κινηματογραφική καταδίωξη αυτοκινήτου τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αγία Παρασκευή εντοπίστηκαν πάνω από 61 κιλά κάναβης. Συνελήφθη ο ένας επιβαίνοντας, αναζητεί το άλλος. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούς, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον δύο πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Και ο καιρός γενικά έθριος έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: μέσα στην πόλη αριθμός, χαράματα Τετάρτη. Τους δρόμους πήρα μοναχός, σβησμένος απ' το χάρτη.
1: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι στην ρύθμιση του ήχου για αυτό το ημίωρο και οι υπόλοιποι συνεργάτες, όλα τα μέλη της ομάδας παραμένουμε όσοι είχαμε από την αρχή της εκπομπής. Και όπως σας έχουμε προαναγγείλει, σε αυτό το δεύτερο μέρος θα μπούμε λίγο να κοιτάξουμε περισσότερο διερευνητικά και αναλυτικά, εννοείται, αυτή την περίφημη σύνοδο του ΝΑΤΟ που ξεκινά σήμερα. 32 ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ βρίσκονται στην Τουρκία για την 36η σύνοδο. Τα μάτια προφανώς όλων είναι στραμμένα στον πρόεδρο Τραμπ. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν έκρυψε ποτέ τη δύσκολη σχέση με τους περισσότερους άλλους ηγέτες, αλλά και με το ΝΑΤΟ το ίδιο. Σας παραπέμπω στη δήλωσή του με την οποία και ξεκινήσαμε την συζήτηση, γιατί όταν συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, αυτό που είπε είναι ότι έρχομαι για το φίλο μου τον Ερντογάν. Δεν θα μπορούσε να πει κάτι περισσότερο απαξιωτικό και προσβλητικό. Όλα αυτά λοιπόν τώρα θα τα συζητήσουμε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ με τον κύριο Ιωάννη Γρηγοριάδη. Είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο του Μπίλκεντ στην Τουρκία. Κύριε Γεωργιάδη, καλό μεσημέρι.
2: Χαίρετε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας για να μας βοηθήσετε τώρα να καταλάβουμε και να συνθέσουμε αυτό το περίεργο παζλ. Όντως πρέπει να δώσουμε αυτό το ειδικό βάρος σε αυτήν την σύνοδο κορυφής, γιατί γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, αν και όπως έλεγα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον πρόεδρο Τραμπ από τη μία μεριά και στον Ερντογάν από την άλλη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ατζέντα της συνόδου δεν έχει θέματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά.
2: Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά εκκρεμή ζητήματα, mm-hmm. στα οποία και η Τουρκία ως ανεξάρτητη χώρα αλλά και το ΝΑΤΟ εμπλέκονται με πολλούς τρόπους.
1: Mm-hmm.
2: Και το ενδιαφέρον στοιχείο εδώ είναι ότι οι σχέσεις ΝΑΤΟ-Τουρκίας αλλά και ΝΑΤΟ-ΗΠΑ έχουν περάσει από πολύ σοβαρή κρίση,
1: mm-hmm.
2: και τώρα επιχειρείται να παρουσιαστεί αυτή η σύνοση ως μια ευκαιρία για μια επανεκκίνηση των σχέσεων.
1: Mm-hmm.
2: Τώρα αυτό δεν είναι σίγουρο βεβαίως. Υπάρχουν πολλά ανοιχτά ερωτήματα και προβλήματα και βεβαίως υπάρχουν και κάποιοι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν τις εξελίξεις, οι οποίοι θα συμμετέχουν στη σύνοδο.
1: Όπως...
2: αναφέρομαι κυρίως στους Αμερικανούς και ρουσιαστές, δηλαδή πολλές αποφάσεις θα χρειαστούν τη σύμπραξη και άλλων θεσμικών εταίρων στις Ηνωμένες
3: Πολιτείες. Την απόφαση για τα F-35 και την έγκριση που πρέπει να δώσει το
2: Κογκρέσο. Ναι. Οποιαδήποτε αλλαγή στην πολιτική χορηγήσεως στρατιωτικού υλικού στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, mm. που είναι ένα από τα ερωτήματα, γιατί υπάρχει όλη αυτή η φιλολογία σχετικά με το αν ο πρόεδρος Τραμπ θα δώσει την έγκριση του προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά βεβαίως υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχει η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, υπάρχουν νομικά ζητήματα τα οποία πρέπει και αυτά να υπερβαθούν για να υπάρξει αυτή η σημαντική αλλαγή. Από την άλλη, βεβαίως, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η Τουρκία πριν από μερικά χρόνια έθετε βέτο στη διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς την Φιλανδία και τη Σουηδία, επικαλούμενη το κουρδικό ζήτημα.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό δεν έχει, βεβαίως, κανείς δεν θέλει να το θυμάται τώρα, αλλά προφανώς υπάρχει μια συζήτηση και μια ανησυχία για το αν η Τουρκία παραμένει αξιόπιστος εταίρος εντός του ΝΑΤΟ.
3: Άρα μας λέτε ότι ακόμα και αν ο Ερντογάν σήμερα ή αύριο υποσχεθεί τα F-35 στον Ερντογάν, θα είναι μια υπόσχεση που αν δεν λάβει το OK και άλλων παραγόντων θα είναι χωρίς αντίκρισμα.
2: Σίγουρα υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία δεν μπορούν να απαντηθούν,
3: mm-hmm.
2: απόψε, εκτός αν υπάρχει μια προεργασία από τον πρόεδρο Τραμπ η οποία θα φανεί.
1: Αυτό ήθελα να σας
2: ρωτήσω. Από την ανακοίνωση αυτού. Αλλά όπως φαίνονται τα πράγματα, δεν δεν μου φαίνεται ότι τα πράγματα μπαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ναι, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος είπε ότι έχω ένα δωράκι που θα αρέσει, αλλά κύριε Γρηγοριάδη, ο Τραμπ, πέρα από όλα τα άλλα τα θέματα που είναι στην ατζέντα, έχει μπροστά του αυτό το θέμα της Τουρκίας και τα F-35 και γενικώς τη στάση της Αμερικής έναντι της Τουρκίας, την ίδια ώρα όμως που ήδη βλέπουμε τις δηλώσεις του Νετανιάχου σε σχέση με τα F-35, τη σχέση, δηλαδή πρέπει να ισορροπήσει μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, αντιλαμβάνομαι.
2: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, και εδώ νομίζω ότι πρέπει να επισημάνουμε ότι πέραν του μεγάλου εντός εισαγωγικών δώρου, το οποίο είναι τα F-35, υπάρχουν και μικρότερα δώρα στα οποία μπορεί να αναφερθεί ο πρόεδρος Τραμπ, ότι εννοούσε αυτά όταν έκανε τη δήλωση στην οποία αναφερθήκατε.
3: Κινητήρες, ας πούμε, για τα αεροσκάφη.
2: Κινητήρες για τα αεροσκάφη Καν, τα οποία ξεκίνησαν ως το τουρκικό εθνικό αεροσκάφος επόμενης γενεάς, το οποίο όμως αποδείχθηκε ότι η Τουρκία δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να υποστηρίξει την κατασκευή κινητήρων με τη δική της τεχνολογία. Οπότε κατά κάποιο τρόπο το project μένει μετέωρο και εξαρτάται από την χορήγηση κινητήρων από τις ΗΠΑ, που από τη μία μεν αυτή η απόφαση θα ενισχύσει τη βιωσιμότητα της όλης υπόθεσης, από την άλλη όμως αποδεικνύει ότι η Τουρκία δεν μπορεί να αποκτήσει πραγματική στρατηγική αυτονομία, γιατί τα τελευταία χρόνια υπήρχε μια πολύ έντονη σύνδεση στην Τουρκία ότι εμείς θέλουμε να παίξουμε μια αμυντική βιομηχανία, ώστε να μην χρειάζεται να εισάγουμε τα όπλα μας από τη Δύση και από τις ΗΠΑ, αλλά να τα παράγουμε εντός της χώρας μας. Αυτό φαίνεται.
1: Και από τη μία μεριά ήταν αυτός ο στόχος, και από την άλλη μεριά, όσο υπήρχαν τα προβλήματα της Τουρκίας και με τις ΗΠΑ αλλά και με την Ευρώπη, καλλιεργούνταν τεχνιέντος και ένας αντιευρωπαϊσμός και αντιμερικανισμός στην Τουρκία, που επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Έλεγα στην αρχή της εκπομπής, γύρισα πίσω, κύριε Γρηγοριάδη, στην συνάντηση Ερντογάν Τραμπ στον Λευκό Οίκο και στη μετέπειτα στην δήλωση που ακολούθησε, όχι μετά την συνάντηση, κάπου ενδιάμεσα, που ο Τραμπ είπε ότι εν πάση περιπτώσει κράτησε την Τουρκία, τον Ερντογάν, μακριά από την μεσολάβηση για το Ιράν. Σκέφτομαι λοιπόν και έλεγα ότι πιθανότατα σε εκείνη τη συνάντηση στην ατζέντα το Ιράν υπήρχε. Κάνω ένα σενάριο ότι προφανώς τότε συμφωνήθηκαν μία σειρά από θέματα, και το ερώτημα μου που γεννάται είναι εάν ο Ερντογάν που τήρησε τα τότε συμφωνηθέντα, δηλαδή ότι του ζήτησε ο Τραμπ, μήπως ήρθε η ώρα να γυρίσει στην Τουρκία και να πάρει η Τουρκία το εντός εισαγωγικών δώρο της. Και δεν μένω σόν και καλά στα F-35, γιατί δεν ξέρουμε και τι άλλο μπορεί να είναι.
2: Η άλλη συζήτηση, η οποία είχε γίνει τότε, αφορούσε τη συμμετοχή της Τουρκίας στα ενεργειακά σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Βεβαίως.
2: Με την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου και την χρήση των τουρκικών υποδομών για την εξαγωγή αυτού του αερίου, αλλά και την κατανάλωση του στην Τουρκία. Βεβαίως, η Τουρκία απέφυγε να δεσμευτεί, διότι έχει υπάρχουσες συμφωνίες και με τη Ρωσία και με το Αζερβαϊτζάν και με το Ιράν παρεπιπτόντως σε πολύ καλύτερες τιμές.
1: Έτσι.
2: Δηλαδή, ήταν μια συμφωνία η οποία θα δέσμευε το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Θα το υποθήκευε με κάποιο τρόπο, αν γινόταν όπως την ήθελε ο πρόεδρος Τραμπ. Και εκεί πιστεύω ότι δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο μπορεί να συζητηθεί στο παρασκήνιο, ακριβώς διότι, όπως είπατε, υπάρχει η πολύ σημαντική συζήτηση για τα F-35, αλλά υπάρχει και το βέτο του φιλοϊσραηλινού λόμπι.
3: Σωστό.
2: Και αυτή τη στιγμή το Ισραήλ, υπάρχει όλη αυτή η φιλολογία για την αυξανόμενη ένταση των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Δεν θεωρώ ότι μια σύραξη είναι πιθανή. Σίγουρα όμως τα πράγματα έχουν γίνει πιο επικίνδυνα σε σχέση με το παρελθόν. Και εκεί το Ισραήλ επιθυμεί να διατηρήσει το συγκριτικό πλεονέκτημα της πρόσβασης στα F-35, τα οποία προσφέρουν πολύ σημαντικά στρατηγικά πλεονεκτήματα στη χώρα που τα έχει έναντι τη χώρα που τα έχει.
3: Κύριε καθηγητά, να ρωτήσω κάτι άλλο. Είναι προφανές και από τις κινήσεις του Ερντογάν και για την αλλαγή του συντάγματος και την διάλυση της αντιπολίτευσης ότι θέλει να είναι ισόβιος πρόεδρος. Αυτό πια έχει καταστεί εμφανές διαγυμνού οφθαλμού και νομίζω ότι δεν υπάρχει και κανείς αυτή τη στιγμή στην Τουρκία που να μπορεί να εμποδίσει τα σχέδια του Ερντογάν, διότι τους εξολόθρευσε όλους όσοι ήταν απέναντί του. Αυτή η ισοβιότητα του Ερντογάν πόσο μπορεί να επηρεάσει και τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί του και των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί του και φυσικά τις τουρκο-αμερικανικές σχέσεις.
2: Κοιτάξτε, αυτό που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια ότι υπάρχει μια αυξανόμενη ανοχή της Δύσεως εν γέννη αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών ιδιαιτέρως.
1: Σας θυμίζω τις δηλώσεις του Μπάρακ, έτσι. Σας θυμίζω τις δηλώσεις του Μπάρακ.
2: Ακριβώς. Και υπάρχει και ίσως και θαυμασμός. Δηλαδή υπάρχουν δηλώσεις οι οποίες περίπου λένε ότι μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε και εμείς αυτά τα πράγματα στη χώρα μας, αλλά δεν μπορούμε, αλλά τουλάχιστον στην Τουρκία γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Και όχι μόνο αυτό γίνονται, η ενός ανδρός αρχή ταιριάζει στο προσήκη στα κράτη της Μέσης Ανατολής, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
1: Δήλωση έχουν του Μπάρακ αυτό.
2: Έχουν υποθεί τέτοια πράγματα. Mm. Και βεβαίως αυτό που προσπαθεί τώρα να κάνει ο Τούρκος πρόεδρος του Αντινόμου δεν είναι μόνο να εξασφαλίσει την ισοποιότητά του, όπως φαίνεται με την εξουδετέρωση της αντιπολιτεύσεως και την προσπάθεια μετατροπής του κόμματος της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως ή αιωνία αντιπολίτευση. Αυτό που πιστεύω ότι προσπαθεί να κάνει τώρα είναι να θέσει και τους όρους της διαδοχής του. Δηλαδή να μπορέσει να εκλέξει με κάποια εκλογή.
3: Εάν και όταν και εφόσον.
2: Όταν αυτό χρειαστεί, ναι, αλλά νομίζω πλέον ότι
1: το προετοιμάζει.
3: Κάποιο συγγενή του προφανώς.
1: Το προετοιμάζει.
2: Ναι, δηλαδή, ναι, ακριβώς, να επιλέξει κάποιον ο οποίος όμως να μην έχει πρόβλημα να κερδίσει μία έστω τυπική εκλογή.
3: Ναι, αφού δεν υπάρχει αντίπαλος, αφού όλοι οι αντίπαλοι είναι στη φυλακή. Ναι, είναι...
2: Ακριβώς, διότι θέλει τους όρους του παιχνιδιού και μεταθέτει τους κανόνες.
3: Τώρα εσείς που τα παρακολουθείτε αυτά, υπάρχει...
1: Μαζί στην Τουρκία και τα βιώνει.
3: Ναι, ακριβώς, υπάρχει άλλο κράτος περισσότερο ή λιγότερο δημοκρατικό κοντά μας ή μακριά μας τις τελευταίες δεκαετίες που να έχει πετύχει συνολικά αυτά που έχει πετύχει ο Ερντογάν, διότι καλώς κατηγορούμε τον Ερντογάν και λοιπά για διάφορα πράγματα, από την άλλη όμως ο Ερντογάν παρέλαβε μια Τουρκία με ένα αλφα μέγεθος και μια αλφα παρουσία και παραδίδει ή δημιουργεί μια Τουρκία πολύ πιο ισχυρή, πολύ πιο μεγαλύτερη, εξωστρεφή, με αμυντική βιομηχανία, έστω και αν δεν μπορεί να κάνει ακόμα το τέλειο αεροσκάφος, με παραγωγή αυτοκινήτων και οποιονδήποτε άλλων πραγμάτων
1: με
3: που δεν έχει καμία σχέση με την Τουρκία
1: και,
3: που παρέλαβε.
1: Ναι, με τεράστια εσωτερικά και οικονομικά προβλήματα, ναι, όμως, ναι, για το λαό της Τουρκίας. Ναι.
2: Πολύ, πολύ ακριβώς θα πούν αυτό, ότι αν η Τουρκία όντως είχε δώσει βάση στον εξευρωπαϊσμό της και την ένταξη στους ευρωπαϊκούς θεσμούς όπως στην αρχή της δεκαετίας του 2000, θα μπορούσε να έχει ακόμα μεγαλύτερη αύξηση του ακαθαρίστου εγχώριου προϊόντος της και θα μπορούσε να απολαμβάνει μια ευημερία η οποία δεν υπάρχει σήμερα. Και μην ξεχνάτε ότι η Τουρκία σιγά σιγά αποκτά και χαρακτηριστικά δυτικής χώρας και δημογραφικά. Πάρα πολλοί Τούρκοι ειδικοί λένε με πικρία κάπως ότι η Τουρκία αρχίζει να γερνά πριν πλουτίσει.
1: Ναι.
2: Συνήθως οι δυτικές χώρες πρώτα πλούτησαν και μετά γέρασαν.
1: Σωστά.
2: Και εδώ αναφέρομαι στο κατακεφαλήν εισόδημα. Προφανώς η χώρα έχει μια οικονομία 1,5-3 εκατομμυρίου δολαρίων. Πολύ σημαντική οικονομική παρουσία περιφερειακώς και παγκοσμίως. Αλλά αυτό θα μπορούσε να είναι 3-3 εκατομμύρια αν τα πράγματα είχαν πάει αλλιώς.
1: Ναι. Κατά συνέπεια, για να το μαζεύουμε λίγο τώρα, κύριε Γρηγοριάδη, αλλά να βάλουμε και λίγο, γιατί στραφήκαμε και μείναμε πάρα πολύ στα της Τουρκίας. Λογικό είναι. Αφού λοιπόν μείναμε εκεί, ας ρωτήσω λοιπόν εμείς εδώ τώρα, η Αθήνα, πώς μπορούμε να αναζητήσουμε τη δική μας θέση ενίσχυσης, γιατί είμαστε ένα αναπόσπαστο μέλος της νότιο-ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Έναντι των κινήσεων αυτών εννοώ.
2: Νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι να εμπεδωθεί η παρουσία της Ελλάδος ως ενός αξιοποίηστου και σημαντικού εταίρου εντός του ΝΑΤΟ. Είναι μια χώρα που ακριβώς λόγω των λειτουργικών διαφορών έχει επενδύσει πάρα πολύ στην ασφάλειά της και στην άμυνά της. Και αυτό μπορεί κατά κάποιο τρόπο να μετατραπεί σε πλεονέκτημα εντός του ΝΑΤΟ, ώστε η Ελλάδα να συμμετέχει σε διεθνείς αποστολές, την επίλυση των διεθνών προβλημάτων, ίσως και δυσανάλογο προς τον πληθυσμό της και προς την οικονομική της θέση, ακριβώς διότι έχει όλη αυτή την στρατιωτική υποδομή βάσει της οποίας μπορεί να χτίσει ένα ισχυρότερο προφίλ εντός της συμμαχίας, και νομίζω στα πλαίσια αυτού του γεγονότος μπορεί και να υποστηρίξει τα εθνικά της συμφέροντα ως προς την Τουρκία και ως προς οποιαδήποτε άλλη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ.
1: Ωστόσο όμως η συμμαχία δεν περνάει τα καλύτερά της, κύριε Γρηγοριά. Θέλω να πω σε μια φάση η οποία δεν βρίσκει το ΝΑΤΟ με την ίδια λογική και τη συνέπεια και τη σύνδεση των χωρών, με δεδομένο ότι βλέπουμε και πως αντέδρασε το ΝΑΤΟ σε σχέση με την στήριξη της Αμερικής στον πόλεμο με το Ιράν, με τις προσπάθειες της Ευρώπης να κρατηθεί μακριά από τον πόλεμο αυτό. Θέλω να πω, μήπως εμείς πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε κάποιους από τους στόχους μας.
2: Εντάξει, αυτό ισχύει ούτως ή άλλως. Αυτή τη στιγμή το ΝΑΤΟ διέρχεται μια πολύ σοβαρή κρίση, δεδομένου το ότι η χώρα η οποία συνέβαλε τα μέγιστα στην ίδρυσή του και στη λειτουργία του φαίνεται να είναι πλέον αδιάφορη για το παρόν και το μέλλον της συμμαχίας. Από εκεί και πέρα όμως η χώρα μας πιστεύω μπορεί και να ενισχύσει την παρουσία της εντός του οργανισμού και να προσπαθήσει βεβαίως να αναπτύξει συναλλακτικά σενάρια.
1: Ναι.
2: Γιατί είναι αδύνατο να ελέγξει τις εξελίξεις. Δεν μπορεί μόνη της η Ελλάς να προσδιορίσει το μέλλον του ΝΑΤΟ.
1: Προφανώς.
2: Μπορεί όμως να τοποθετηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα πιθανά σενάρια των εξελίξεων τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες.
1: Και μια τελευταία ερώτηση από μένα τουλάχιστον. Αυτό το τμήμα της, που θα συζητηθεί στην Σύνοδο, που είναι η δράση του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο, τι αφορά?
2: Εντάξει, εκεί υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία μπορεί να συζητηθούν. Μπορεί να αφορά στο ζήτημα της συνδεσιμότητας.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν κάποια έργα, μπορεί να αναφερθεί κανείς στους αγωγούς φυσικού αερίου, στα καλώδια ηλεκτρικής συνδέσεως. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά, μπορεί να αναφερθεί κανείς στους αγωγούς φυσικού αερίου, στα καλώδια ηλεκτρικής συνδέσεως. Από εκεί και πέρα υπάρχουν

0: και με τα άλλα οικονομικά προβλήματα.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε είναι θεμητό ένας πρόεδρος όπως το ΝΑΤΟ να συζητήσει και αυτά τα ζητήματα.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί δυστυχώς θα μας απασχολούν στο μέλλον. Ούτως ή άλλως η Αφρική πρόκειται να εγκατασταθεί στην καρδιά του διεθνούς πολιτική κονίστρα για τις επόμενες δεκαετίες και φοβόμαι ότι συνήθως είναι για κακό παρά για καλό.
2: Και
1: αυτό το τελευταίο που είπατε είναι πολύ σημαντικό και είναι και αυτό που δεν συζητιέται, κύριε Γρηγοριάδη. Για την Αφρική εννοώ.
2: Και κάτι τελευταίο. Θεωρείτε ότι μπορεί πέραν των δώρων που θα κάνει ο πρόεδρος Τραμπ στον Ερντογάν να κάνει και κάποιο αρνητικό δώρο στους συμμάχους του απειλώντας με έξοδο της, των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Συμμαχία εάν δεν αυξηθεί το 5% ή εν πάση περιπτώσει αν δεν κάνουν και κάποια άλλα πράγματα που μπορεί να τα ζητήσει σήμερα, αύριο, μεθαύριο, δεν ξέρω. Με αφορμή ότι τους έχει και γυνάτη επειδή δεν τον βοήθησαν στον πόλεμο με το Ιράν.
0: Δεν αποκλείεται αυτό που λέτε, αλλά η εκτίμησή μου είναι ότι θα προσπαθήσουν οι εταίροι να τον γλυκάνουν εντός εισαγωγικών με κάποιες υποχωρήσεις τα ζητήματα τα οποία δεν θεωρούν ουσιώδη και κρίσιμα.
1: Mm-hmm.
0: Ώστε να μειωθεί το ενδεχόμενο μιας τέτοιας πρωτοβουλίας, η οποία όμως δεν μπορεί να αποκλειστεί, διότι ο πρόεδρος Τραμπ λειτουργεί με έναν τρόπο από παράδοξο. Παρανοϊκό ίσως θα μπορούσα
1: ναι,
0: να
1: ναι,
0: πω.
1: Που μόνο, δηλαδή... που μόνον αυτός ξέρει να πούμε. Γιατί όσο...
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Κύριε Γρηγοριάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Γιάννης Γρηγοριάδης είναι αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Bilkent στην Τουρκία.

0: Όπως λέει εδώ η φίλη μας ακροάτρια Δημήτρη, κυρία Τσιακάλου, ξαναλέω, είναι fan club και είναι στο Πήλιο εκεί στην τσαγκαράδα. Της το Αιγαίο μας είναι σήμερα, λέει, με ένα είναι ταραγμένο, έχει μελτέμι.
1: Δεν ξέρω αν προλαβαίνει και μας ακούει να ρωτήσουμε αν στον παγαστικό έχει μέδουσες ή όχι.
0: Θες να πας στον παγαστικό εσύ?
1: Θα πάω κάποια στιγμή να ξέρω δηλαδή τι θα συναντήσω. Θα συναντήσω καθαρή θάλασσα ή θα βουτάω και θα κοιτάω αριστερά και δεξιά? Τι πέρυσι είχε?
0: Ναι, είχε στις περισσότερες κλειστές θάλασσες, έτσι.
1: Φέτος δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Σε κάποιες περιοχές.
1: Αν μας ακούει η κυρία Τσιακάλου.
0: Έχουν βάλει δίκτυα. Κυρία Τσιακάλου, αν δεν προλάβετε να μας απαντήσετε τώρα.

0: αύριο εδώ θα είμαστε να απαντήσετε, γιατί ο Δημήτρης θα σας έρθει εκεί προς τα τέλος του Ιουλίου, και γι' αυτό ενδιαφέρεται για να δει τι γίνεται στο μαγαζιστικό. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας, και σας κύριε Ρουσάκη και σας κύριε Μπάρτη και τους υπόλοιπους φίλους που βλέπω εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, και εσένα Γεωργία και Μαρία και Κωνσταντίνε και όλους τους υπόλοιπους. Εσ' αύριο πάλι. Άντε, για χαρά, καλό υπόλοιπο ημέρας.
1: Καλό μεσημέρι.

0: κρατάω.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 7 Ιουλίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σε πορτοκαλί συναγερμό και σήμερα η Κρήτη και το Βόρειο Αιγαίο. Σε ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός λόγω των ισχυρών ανέμων. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για την τριπλή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές εκτιμούν ότι σφίγγει ο κλοιός γύρω από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Σύσκεψη με αντικείμενο το συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση του φαινομένου εμφάνισης ακρίδων στα Γρεβενά. Στη Σπάρτη, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα όταν συγκρούστηκε με τοπικά με πυροσβεστικό όχημα. Το Κέντρο Εκπαίδευσης για Χειριστές Drone στην Τρίπολη εγκαινίασε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ικανοποιητικοί χαρακτηρίζουν μέχρι στιγμής την κίνηση στα παράλια της Λάρισας οι επαγγελματίες τουρισμού της περιοχής. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς σε υψηλή ετοιμότητα βρίσκονται τρεις νομοί της Κρήτης, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου για το ενδεχόμενο εκδήλωσης πυρκαγιών, ενώ εγκαίρως να θυμίσουμε περιορίστηκαν οι φωτιές σε Ηράκλειο και Ιερά Πέτρα. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Φανή, καλώς μεσημέρι.
1: Καλώς μεσημέρι, κύριε. Είναι άλλη μια μέρα που είμαστε σε πορτοκαλί συναγερμό εδώ στο Ηράκλειο.
0: Φανή, μας ακούς, Φανή, σε παρακαλώ. Αν είναι εύκολο λίγο, κάνει διακοπές η τηλεφωνική σύνδεση που έχουμε.
1: Θα ακούω πολύ καλή να ακούγεται τώρα.
0: Δυστυχώς όμως κάνουμε διακοπές στην σύνδεση που έχουμε. Αν μπορείς να μετακινηθείς σε ένα σημείο ή αν βγάλεις hands free σε περίπτωση που έχεις, θα μας εξυπηρετούσε.
1: Δυστυχώς δεν είναι καλά τραβήξη της κινητής τηλεφωνίας.
0: Δυστυχώς, ναι.
1: Αν τώρα υπάρχει καμία διαφορά που βγαίνει στο μπαλκόνι.
0: Δυστυχώς, ναι, έχουμε διακοπές πάλι. Ωραία, Φανή, αν είναι εύκολο θα επικοινωνήσουμε μαζί σου σε 2 λεπτά και πάλι. Εμείς να συνεχίσουμε, θα παραμείνουμε στο θέμα αυτό το οποίο μας απασχολεί, που έχει σχέση με την επικινδυνότητα που υπάρχουν σε διάφορες περιοχές της χώρας, λόγω κυρίως των ισχυρών ανέμων που επικρατούν, κυρίως στην περιοχή της και στην περιφέρεια της Κρήτης, αλλά και στο Βόρειο Αιγαίο, όπου και εκεί υπάρχουν ισχυροί άνεμοι και είναι σε ετοιμότητα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πυροσβεστικές δυνάμεις οι οποίες, από όσο έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πρόκειται να ενισχυθούν σε κάποιες περιοχές, όπως τα Ιόνια νησιά, όπου 45 νέοι πυροσβέστες ανακοινώθηκε ότι θα στελεχώσουν την περιοχή των Ιόνιων νήσων. Η κατανομή μάλιστα των οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος σε ολόκληρη την επικράτεια ανακοινώθηκε. Οπότε θα πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ για την περιοχή. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Σάκη, μας ακούς?
2: Ναι, ναι, σας ναι. Ακούω, εσείς με ακούτε?
0: Τώρα σε ακούμε και εμείς πολύ καλά, Σάκη. Ναι.
2: Από ένα νησί το οποίο έχει πληγεί τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και πέρυσι το καλοκαίρι, από καταστροφικές πυρκαγιές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το φυσικό περιβάλλον και όχι μόνο. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον φέτος, δεν έχουμε δασικές πυρκαγιές στο νησί. Ή αγροτοδασικές, αν θέλετε, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Να πούμε λοιπόν ότι μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης για την πρόσληψη 600 πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επί θητεία, ανακοινώνεται από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η κατανομή των οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Όπως τονίζεται, οι νέες θέσεις κατανέμονται από το Αρχηγείο του Προσβεστικού Σώματος σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα του σώματος και θωρακίζοντας ακόμη περισσότερο τόσο την υπηρετική όσο και την νησιωτική χώρα. Συγκεκριμένα, στην Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ιωνίων Νήσων κατανέμονται συνολικά 45 νέες οργανικές θέσεις, ενισχύοντας τις κατατόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Οι νέες θέσεις κατανέμονται ως εξής: 10 από τους 45 πυροσβέστες στην Κέρκυρα, 5 στους Παξούς, 10 στην Κεφαλονιά, 5 στην Ιθάκη, 10 στη Ζάκυνθο, 5 στη Λευκάδα, σύνολο 45 θέσεις. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, δήλωσε ότι με την κατανομή των 600 νέων πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επιθετία, ενισχύουμε ουσιαστικά το πυροσβεστικό σώμα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Από τα μεγάλα αστικά κέντρα μέχρι τις ακριτικές και νησιωτικές περιοχές, ενδυναμώνουμε τις υπηρεσίες εκεί που υπάρχουν πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες. Τόνισε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος απαιτεί ισχυρές, καλά στελεχωμένες και σύγχρονες πυροσβεστικές υπηρεσίες. Συνεχίζουμε συνέπεια να επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε το πυροσβεστικό σώμα να γίνεται ακόμη πιο αποτελεσματικό απέναντι στις αυξανόμενες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Και ευχόμαστε κι εμείς εδώ από τη Ζάκη, θα και από όλα τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά, ναι, η επόμενη ανταπόκριση που θα δώσουμε να μην αφορά σε κάποια πυρκαγιά.
0: Έτσι ακριβώς το ευχόμαστε, φυσικά, Σάκη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Yeah. Ωστόσο, yeah, όμως, εμείς να παραμείνουμε στο θέμα της στελέχωσης των πυροσβεστών, καθώς, όπως ανέφερε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο κύριος Αντώνης Αλεξανδρίδης, πρόεδρος Ένωσης Πυροσβεστών Κεντρικής Μακεδονίας, υπάρχουν οι εποχικοί πυροσβέστες, ωστόσο όμως δεν φτάνουν. Χρειάζεται μόνιμο προσωπικό, υποστήριξε ο κύριος Αλεξανδρίδης, και ας τον ακούσουμε.
3: Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ να μας συστήσεις τον πρώτο καλεσμένο.
4: Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστών Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Αντώνης Αλεξανδρίδης. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στον 102, κύριε Αλεξανδρίδη.
0: Προφανώς υπήρξε κάποιο λάθος στο ηχητικό. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα το ακούσουμε. Να πάμε όμως τώρα στη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, καθώς, όπως είπαμε, οι τρεις νομοί της Κρήτης βρίσκονται σε υψηλή ετοιμότητα σήμερα. Φανή, καλώς μεσημέρι.
5: Λοιπόν, τώρα με ακούτε καλά.
0: Τώρα σε ακούμε πολύ καλά, Φανή.
5: Καλό
0: ναι.
5: μεσημέρι, λοιπόν.
0: Καλό μεσημέρι.
5: Από το Ηράκλειο. Πραγματικά είναι η δεύτερη μέρα που είμαστε, η τρίτη μέρα μάλλον, που είμαστε σε κατάσταση ετοιμότητας στο Ηράκλειο. Απλώς χθες και σήμερα έχουν βγει τα Χανιά από την Πορτοκαλί στην Αγερμό. Είναι μόνο το Ρέθινο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Εχθές είχαμε τρεις φωτιές, οι οποίες κινητοποίησαν την πυροσβεστική από στεριά και από αέρα. Είχαμε στην Ιεράπετρα μια φωτιά κοντά στο φράγμα των Μπραμιανών, η οποία κατέκαψε 40 στρέμματα χορτολιβαδικής και δασικής καλλιέργειας. Δασικά και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, με φορείς. Και είχαμε και άλλη μια φωτιά στο Βουλισμένο Αλόνι, στο Δήμο Μαλεβιζίου, εδώ πολύ κοντά στο Ηράκλειο, δίπλα σε ένα από τα λίγα δάση του Ηρακλείου, στο δάσος της Κέρης, το οποίο είναι μάλιστα και αρκετά πολύπαθο δάσος, γιατί έχει καεί, έχουν καεί τμήματά του αρκετές φορές πριν μερικά χρόνια. 30 στρέμματα εκεί έγιναν στάχτη, τα 26 χορτολιβαδικοί και τα 6 δασικοί. Είχαμε και μια μικρή φωτιά στη Διάνο, η οποία όμως έσβησε πολύ γρήγορα. Παραμένουν ωστόσο ισχυρές δυνάμεις εκεί, στις περιοχές αυτές, διότι οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν, Βίκυ, και να είναι ισχυροί. Θα αρχίσουν να πέφτουν, να πέφτει η έντασή τους από το απόγευμα και μετά, σύμφωνα και με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ωστόσο, ισχύουν οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις, και πρέπει να το ξέρει ο κόσμος αυτό, ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα απαγορεύεται, ίσως το λέμε πολλές φορές, αλλά είναι καλό να το υπενθυμίζουμε, οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπίθα ή φλόγα απαγορεύεται. Θα επισύρει και υψηλά πρόστιμα, φυσικά, εκτός από το κακό που μπορεί να προκαλέσει, όπως απαγορεύεται και η διέλευση πολιτών από πολλά σημεία, τα οποία μπορεί κανείς να τα ψάξει και να τα βρει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Ενδεικτικά στο Ηράκλειο θα σας πω το δάσος της Κέρης, του Γιούχτα, στο Φουρνί, στο Ρούβα. Είναι περιοχές που επιτρέπεται να κυκλοφορούν μόνο όσοι διαμένουν στις περιοχές αυτές, mm-hmm, ή ενδεχομένως εργάζονται, αλλά κανείς άλλος, οπότε δεν είναι μέρες για εκδρομές και βόλτες σε αυτές τις περιοχές. Εχθές είχαμε τρία ελικόπτερα τα οποία επιχείρησαν στις φωτιές αυτές και πολύ ισχυρές δυνάμεις, και βέβαια δυνάμεις και της περιφέρειας και των δήμων και εθελοντών, για να μπορέσουν να πιάσουν τις φωτιές αυτές, οι οποίες πραγματικά περιορίστηκαν σχετικά εγκαίρως. Σήμερα τα πράγματα είναι όλα καλύτερα προς το παρόν και ευχόμαστε να παραμείνουν έτσι.
0: Όλοι το ευχόμαστε αυτό, Φανή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.

0: Να αλλάξουμε θέμα. Στα χέρια της αστυνομίας, ένας 49χρονος άνδρας για κλοπή καλωδίωσης από χώρο αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων συνολικής αξίας 35.000 ευρώ σε περιοχή του Δήμου Νέα Ζύχνη στις Σέρες. Η Δέσποινα Γιανακίδου θα μας πει περισσότερα γι' αυτό από την Αρτισερών. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Η σύλληψη βγήκε έγινε στις Σέρες από αστυνομικού του Τμήματος Δίωξης και Εξυγχρίνησης Εγκλημάτων Σέρων, σε συνεργασία με άνδρες αστυνομικών υπηρεσιών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σερών. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο, ένας 29χρονος συνεργός, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της αστυνομίας, οι δύο άνδρες, δρώντας μαζί με συνεργούς τους και χρησιμοποιώντας όχημα με τρέιλερ του συλληφθέντα, αφαίρεσαν καλωδίωση από χώρο αποθήκευση αγροτικών προϊόντων στην περιοχή της Νέας Ζύχνης συνολικής αξίας 35.000 ευρώ. Η έρευνα της αστυνομίας έδειξε ότι στις 25 Μαΐου αφαίρεσαν καλωδίωση από επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Εμμανουήλ Παπά αξίας άνω των 90.000 ευρώ. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι που χρησιμοποιούσαν βρέθηκε και κατασχέθηκε το παραπάνω όχημα μαζί με το τρέιλερ έμφορτο με καλωδίωση βάρους 800 κιλών η οποία και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του. Τώρα βρέθηκαν μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν δύο κυνηγητικά όπλα, δύο φορητή ασύρματη και διαρρηκτικά εργαλεία, ενώ την ίδια ώρα η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών τους, όσο και για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόπινες πράξεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Σύσκεψη με αντικείμενο τον συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση του φαινομένου εμφάνισης ακρίδων πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών με στόχο την προστασία της αγροτικής παραγωγής και των καλλιεργειών της περιοχής. Ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤΑ Κοζάνης θα μας πει περισσότερα. Περικλή.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, το πρόβλημα με τα σμήνια ακρίδων να περνούν από χωράφι σε χωράφι και να εξαφανίζουν ολόκληρες παραγωγές τριφυλιού, οσπρίων και δημητριακών εμφανίζεται σε αρκετές περιοχές των Γρεβενών και ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται φέτος για τρίτη χρονιά. Η περιφέρεια, έχοντας την προηγούμενη εμπειρία, ανέθεσε εγκαίρω σε εταιρεία τους ψεκασμούς της περιοχής με ντρόνς προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο, καθώς για να εξαλειφθεί είναι πολύ δύσκολο, όπως χαρακτηρίζουν οι ειδικοί. Αυτό το επιδημιολογικό φαινόμενο παρουσιάζεται λόγω των συνθήκων που επικρατούν. Η άνοδος της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με την υγρασία στον ποταμό Ελιάκονα δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον για να εκολαφθούν μαζικά τα αυγά της ακρίδας, ενώ και πολλές καλλιέργειες τριφυλιού που είναι βιολογικές και δεν ραντίζονται συμβάλλουν σε αυτό. Χρειάζεται επίσης συνεργασία με τους παραγωγούς, γιατί η περιφέρεια μπορεί να ψεκάσει μόνο δημόσιες εκτάσεις και δεν μπορεί να επέμβει σε καλλιεργήσιμες. Ήδη έχει τεθεί σε εφαρμογή συντονισμένο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Ειδικά συνεργεία υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών πραγματοποίησαν ψεκασμούς της περιοχής όπου εντοπίστηκαν ακρίδες χρησιμοποιώντας εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν. Αρμόδιοι φορείς τονίζουν ότι χρειάζεται να επέμβει και η πολιτεία είτε για να επιτραπεί ψεκασμό σε βιολογικές καλλιέργειες, είτε να εφαρμοστεί μέθοδος αμυψισποράς, δηλαδή προγραμματισμένη εναλλαγή διαφορετικών καλλιεργειών στο ίδιο αγροτεμάχιο, χωρίς όμως να χαθούν τα υφιστάμενα δικαιώματα των αγροτών. Αυτή η διαδικασία εμποδίζει τον κύκλο ζωής των ακρίδων, μυκήτων και παθογόνων που προσβάλλουν συγκεκριμένες καλλιέργειες. Τώρα, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, έγινε αναλυτική ενημέρωση για την υφιστάμενη κατάσταση, την έκταση του φαινομένου και τις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο συγκεκριμένου προγράμματος. Παράλληλα, εξετάστηκαν τα διαθέσιμα δεδομένα και καθορίστηκαν οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων, ενώ αναζητούνται και λύσεις, ακόμα και πειραματικές μέθοδοι μέσω των πανεπιστημίων της χώρας, ώστε να καταπολεμηθεί οριστικά το πρόβλημα της ακρίδας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Παναγιωτίδης υπογράμμισε ότι η προστασία της αγροτικής παραγωγής αποτελεί προτεραιότητα για την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών και τόνισε ότι μέσα από τη στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Το Κέντρο Εκπαίδευσης για Χειριστές Drone στην Τρίπολη εγκαινίασε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της νέας σχολής μη επανδρωμένων αεροσκαφών των ενόπλων δυνάμεων καταρτίστηκε σε συνεργασία με τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και το υπερσύγχρονο εργαστήριο που διαθέτει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Λιμενικό Σώμα. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή από την Ερτρίπολης, ο οποίος είναι μαζί μας. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι. Το νέο κέντρο διακλαδικής εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις πολεμικής αεροπορίας στην Τρίπολη πάει 124 πτέρυγα βασικής εκπαίδευσης, αποτελεί παρελθόν. Φιλοδοξεί να καλύψει τις τεράστιες ανάγκες τις οποίες δημιουργούν οι νέες μεγάλες προκλήσεις του σύγχρονου πεδίου της μάχης. Έπεται της δημιουργίας τριών μονάδων παραγωγής ντρόουν του ελληνικού στρατού σε διαφορετικές περιοχές της χώρας και όπως λέει ο Υπουργός ο κ. Δένδιας έχουν δημιουργηθεί οι τρεις παραγωγικές βάσεις για τα μη επανδρομένα των ενόπλων δυνάμεων όπως δήλωσε, απαραίτητο συμπλήρωμα της δυνατότητας παραγωγής μη επανδρομένων πρώτης, δεύτερης και τρίτης κατηγορίας είναι η παραγωγή στελεχών που μπορούν να χρησιμοποιούν αυτά τα συστήματα. Εγκαινιάζουμε το διακλαδικό κέντρο εκπαίδευσης με το οποίο θα ετοιμάζουμε πιλότους μη επανδρωμένων αεροχημάτων. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, η Ελλάδα έχει τη φιλοδοξία στο 2030 να αποτελέσει την ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη χρήση αυτόνομων συστημάτων στον αέρα, στη θάλασσα και στη στεριά, επισημένοντας ότι ο στόχος αυτός θα επιδιωχθεί με συνέπεια και συνέχεια, καθώς είναι κρίσιμος για την εθνική επιβίωση. Κλείνοντας, ο Υπουργός σημείωσε ότι η ανθρωπότητα έχει στέλθει σε μια εποχή όπου η ισχύς παράγεται από την πραγματική δυνατότητα και όχι από το δίκαιο, υπογραμμίζοντας ότι για την προάσπιση του δικαίου απαιτείται η ανάπτυξη παραγόντων ισχύως. Η πρακτική εκπαίδευση των στελεχών του στρατού θα περιλαμβάνει αρχές αεροδυναμικής, ασφάλειας πτήσεων, πρακτικές πτήσεις νύχτας και ημέρας, αλλά και κανόνες συνεργασίας με επίγειες μονάδες και μονάδες επιφάνειας.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Και να πάμε τώρα στο Βόρειο Αιγαίο και πιο συγκεκριμένα στην Σάμου, όπου εκεί βρίσκονται οι αρχές επιποδός για την πιθανή εκδήλωση πυρκαγιών λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Ενώ τις προηγούμενες μάλιστα ημέρες έπνεαν και ισχυροί άνεμοι στο νησί. Χάρη Ζαβουδάκης μαζί μας. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλώς σας μεσημέρι από την Σάμο. Βρισκόμαστε σε ένα από τα πυροφυλάκια που αυτή την ώρα έχουν, αν θέλετε, αυξημένη ετοιμότητα λόγω και των επικίνδυνων ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Όπως είπες και εσύ, είναι η τέταρτη ή πέμπτη μέρα που είχαμε εδώ ανέμους με αποτέλεσμα πολλές φορές ακόμα και πτήσεις οι οποίες ήταν να γίνει δεν έγιναν, δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των ισχυρών ανέμων. Αυτό σε συνδυασμό με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που έχουμε από χθες στο νησί μας είναι ένα εκρηκτικό μείγμα για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Να σημειώσουμε ότι σήμερα, σύμφωνα με το σχέδιο που υπάρχει από την πυροσβεστική υπηρεσία Σάμου, όπως μας εξήγησε και ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού, ο κύριος Παπακοσταντίνου, μας είπε λοιπόν ότι θα έχουμε 18 περιπολίες σε όλο το νομό, Σάμο δηλαδή, Ανατολική, Δυτική και Ικαρία, ενώ ταυτόχρονα να πω ότι ενισχύονται το απόγευμα και με τους εθελοντές πυροσβέστες. Σε αυξημένη ετοιμότητα βεβαίως και όλα τα πυροφυλάκια που αποτελούν από μόνα τους ένα σταθμό και τα drones στα οποία διαθέτει η πυροσβεστική υπηρεσία και από ιδιώτες αλλά και η πυροσβεστική υπηρεσία κατά μόνας. Να σημειώσουμε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία έχει τον έλεγχο όλων αυτών των επίγειων δυνάμεων και παρακολουθεί νυχθημερών το σύστημα όλο που μας δείχνει το πώς είναι η κατάσταση στο νησί. Έχει γίνει έκκληση ωστόσο στους πολίτες να μην ανάβουν φωτιά για τον οποιοδήποτε λόγο στην ύπαιθρο και επίσης να μην χρησιμοποιούν εργαλεία που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αντιτρομοκρατικής τώρα για το μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, οι αρχές εκτιμούν ότι σφίγγει ο κλοιός γύρω από τα εμπλεκόμενα άτομα. Η Δέσποινα Κρητικού είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα, καλώς σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ο κλοιός πράγματι για την ταυτοποίηση των δραστών σφίγγει με τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής να καταλήγουν σε έναν ολιγάριθμο πυρήνα σκληρών μελών του αντιξουσιαστικού χώρου, περίπου 10 ατόμων. Με τις ενδείξεις να εξετάζονται στη λεπτομέρειά τους ώστε να γίνουν αποδείξεις για τη δικαιοσύνη. σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα που αναμένονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για τυχόν αποτυπώματα ή DNA από το μικρό κομμάτι της μονοπικής ταινίας που βρέθηκε τα υπολείμματα των Καζάκη και το δοχείο με το έκλεπτο υγρό, δεν φαίνεται να αποτελούν ιδιαίτερα χρήσιμο στοιχείο για τις έρευνες, καθώς αφενός έχουν υποστεί αρκετά μεγάλη αλλίωση από την φλόγα αλλά και από το νερό που έριξε η πυροσβεστική στη συνέχεια. Η συλλογή και ανάλυση βιντεολεκτικού υλικού από νωρίτερα από την 1η Ιουλίου και από ευρύτερες περιοχές γύρω από εκεί που τοποθετήθηκαν οι εμπριστικοί μηχανισμοί, δηλαδή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, της Βόρειο-Ανατολικής Θεσσαλονίκης για τις άλλες δύο περιπτώσεις, σε Πηλαία και Τούμπα, είναι στοιχεία τα οποία συλλέγονται και αναλύονται σε πολύ γρήγορο χρόνο, σε πολύ άμεσο χρόνο, και είναι τα στοιχεία που πρόκειται, που αναμένεται, που ευελπιστούν οι αρχές να δώσουν περισσότερα δεδομένα για τις έρευνές τους από τα πρόσωπα των ανθρώπων που θέλουν να ταυτοποιήσουν και να τα οδηγήσουν στη δικαιοσύνη. Κατά τα άλλα, η Αφροδίτη Νέσορα, που πλέον από χθες αναπνέει χωρίς υποστήριξη και βρίσκεται στην κλινική πλαστικής χειρουργικής, εξετάζεται να πάρει εισιτήριο αύριο. Οι γιατροί είναι επιφυλακτικοί ως προς αυτό. Ωστόσο, η ίδια επιμένει, μιας και η κηδεία της μητέρας της έχει προγραμματιστεί για να γίνει την 5η στις 12 το μεσημέρι στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη. Από την άλλη πλευρά, η έννοικος του δεύτερου ορόφου, η ενοικιάστρια του δεύτερου ορόφου της οικοδομής, παραμένει νοσηλευόμενη στην πνευμονολογική κλινική του Ιπποκρατίου, με τις επόμενες ώρες να είναι αυτές που ενδέχεται να πάρει εξιτήριο, αφού μέχρι τώρα όλες οι εξετάσεις δεν έδειξαν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Τώρα ο Σύλλογος Ικαρίων Επιστημόνων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα μικρές καθημερινές αλλαγές στη διαχείριση των απορριμμάτων στην Ικαρία, οι οποίες αλλαγές φυσικά μπορούν να φέρουν απρόσμενα αποτελέσματα. Είναι μια εκδήλωση η οποία θα γίνει την Τετάρτη στον Εύδηλο. Θα μας πει περισσότερο ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Δετάρτη 8 του Ιούλη, 7.30 ώρα στην αίθουσα στο Κουτσουφλάκιο, στο Δήμο της Δημοτικής Ενότητας στον Εύδηλο. Θα έχουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση, η μερίδα. Είναι η δεύτερη κατά τη σειρά. Η πρώτη είχε γίνει πριν από λίγους μήνες στην Αθήνα με πολύ μεγάλη επιτυχία και με αρκετά μεγάλη συμμετοχή. Να πω είναι ακριβώς όπως το λέει και ο τίτλος, μια και που θα έχουμε πρακτικές μείωσης των πλαστικών στα πανηγύρια της Ικαρίας, μια ένα πολύ όμορφο παράδειγμα του χωριού στους Βρακάδες. Να σκεφτείτε μόνο ότι αν έχουμε 70 πανηγύρια μέσα στο τρίμηνο της καλοκαιρινής περίοδου και από 1.000 άτομα επισκέψεις σε αυτά, καταλαβαίνουμε τον όγκο των απορριμμάτων που έχουμε. Επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και η πρόληψη, η ελαχιστοποίηση, η επαναχρησιμοποίηση, η διαλογή απορριμμάτων στην πηγή που θα γίνει από τον κύριο Πατεράκη, ο οποίος είναι μηχανολόγος, μηχανικός και είναι ο γενικός διευθυντής της ΒΕΔΙΣΑ που ανήκει στα Χανιά, εκεί στον νοτά των Χανίων, και αναφέρεται σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα πρακτική που κάνουν. Αλλά πολύ ενδιαφέρον είναι και το παράδειγμα που θα έχουμε από τον όρμο Κορθίου στην Άνδρο, όπου θα βρίσκεται κοντά μας η κυρία Στυλιανού, η οποία είναι χημικός, και θα μας μιλήσει για την κομποστοποίηση, μια πολύτιμη μέθοδος ανακύκλωσης, όπως τονίζεται, και μια εφαρμογή στη μονάδα κομποστοποίησης της εκεί περιοχής. Είναι παραδείγματα τα οποία γίνονται και μπορούν να εφαρμοστούν, γιατί είναι και στα μέτρα της Ικαρίας. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει και η συμμετοχή του κόσμου, μια και που είναι πολύ σημαντική για την επίλυση ενός τόσο κρίσιμου προβλήματος για το νησί μας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην εφαρμογή τώρα των προβλεπόμενων μέτρων προχωρούν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ηπείρου μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση κρουσμάτων ευλογιάς των εγωπροβάτων σε τρεις κτηνοτροφικές μονάδες στη Νέα Σαμσούντα Πρέβεζας. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Χρήστο.
7: Ναι, Βίκυ. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη ανακοίνωση της περιφέρειας, έχουν ήδη ενεργοποιηθεί τα προβλεπόμενα εθνικά και ευρωπαϊκά πρωτόκολλα, ενώ βρίσκεται και σε εξέλιξη η επιδημιολογική διερεύνηση αλλά και η έλεγχη στις εκτροφές στις ζώνες επιτήρησης. Θα πρέπει να τονίσουμε το εξής, πως μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνεται η απαγόρευση μη εγκεκριμένων μετακινήσεων, ο περιορισμός μετακινήσεων ανθρώπων, οχημάτων, εξοπλισμός στις κτηνοτροφικές μονάδες, αλλά και η υποχρεωτική εφαρμογή των μέτρων απολύμανσης. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες καλούν τους κτηνοτρόφους να ελέγχουν καθημερινά τα ζώα τους για συμπτώματα όπως ψηλό πυρετό, αλλά και κάποια άλλα όπως ιδιαίτερα στην κοιλιακή χώρα και στο κάτω μέρος της ουράς. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι κάθε ύποπτο σύμπτωμα ή ασυνήθιστη θνησιμότητα ζώων πρέπει να δηλώνεται άμεσα στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, έτσι ώστε να προοριστεί η διασπορά της ζωονόσου, αλλά και βεβαίως να προστατευτεί το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.

0: Τώρα μια ιδιαίτερη και μοναδική σύμπτωση σημειώθηκε στην Πάτρα, όπου δύο αδελφές έφεραν στον κόσμο τα μωρά τους την ίδια ημέρα, με τα δύο νεογέννητα αγόρια να έχουν μάλιστα και το ίδιο βάρος. Ο Νίκος Γιαπρακάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκο.
1: Δίκη, ούτε γραμμάριο δεν είχαν διαφορά τα δύο αγοράκια, τα οποία γέννησαν δύο αδερφές και μάλιστα την ίδια ημέρα. Και αυτό είναι και το παράδοξο, η σύμπτωση αυτή, η οποία αποκαλύφθηκε έπειτα από μια ανάρτηση που έκανε η γυναικολόγος κυρία Μαυρομάτη εδώ στην Πάτρα, η οποία είχε αναλάβει και τον τοκετό των δύο γυναικών. Έτσι λοιπόν οι γυναίκες είχαν μείνει έγκυες την ίδια χρονική περίοδο και η ζωή φαίνεται ότι επιφύλαξε και μια ξεχωριστή στιγμή κατά τη διάρκεια της γέννησης. Όταν λοιπόν μπήκαν στο μευτήριο ταυτόχρονα για να γεννήσουν, διαπίστωσαν στην συνέχεια ότι τα αγοράκια γεννήθηκαν την ίδια μέρα με ακριβώς το ίδιο βάρος. 2.810 γραμμάρια, 2 κιλά δηλαδή, 810 γραμμάρια ήταν και τα δύο αγοράκια, τα οποία χαίρουν άκρας υγείας, ενώ και οι δύο λεχόνες τώρα βρίσκονται στο σπίτι τους στην περιοχή της Αμαλιάδας, όπου κάνουν όνειρα για το μεγάλωμα των δύο αγοριών.
0: Έτσι ακριβώς, γερά και τυχερά να είναι τα αγοράκια. Νίκο, τώρα να πάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό. Έχεις μία καταγραφή για τις συλλήψεις που έγιναν και αφορούν στη διοργάνωση των πανηγυριών, που αυτό το διάστημα φυσικά είναι πολλά σε διάφορα χωριά.
1: Ακριβώς, και φαίνεται ότι οι αστυνομικές αρχές στην περιοχή της Αχαΐας δεν θα αφήσουν τα πράγματα ανεξέλεγκτα σχετικά με την διοργάνωση των παραδοσιακών πανηγυριών και διάφορες άλλες ανοιχτές πολιτικές εκδηλώσεις. Έτσι λοιπόν, ήδη με το καλημέρα, με το που έχουν ξεκινήσει αυτού του είδους εκδηλώσεις, έχουμε 4 συλλήψεις διοργανωτών στην περιοχή της Αχαΐας. Το πιο πρόσφατο ήταν τα ξημερώματα της Κυριακής σε περιοχή της Πάτρας, όπου αστυνομικοί του 3ου τμήματος προχώρησαν στην σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την διοργάνωση θρησκευτικής πανήγυρης, και η επέμβαση της αστυνομίας έγινε επειδή η ζωντανή ορχήστρα με τη χρήση ενισχυτών και μεγάλων ηχείων είχε ξεπεράσει τα επιτρεπόμενα όρια, προκαλώντας έτσι τις έντονες διαμαρτυρίες των περιοίκων. Επομένως, θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι τα πανηγύρια θα πρέπει να διοργανώνονται πλέον με τις προϋποθέσεις τις οποίες ορίζει ο νόμος όσον αφορά το ωράριο, αλλά και την μη υπέρβαση του ωρίου στην στάθμη της μουσικής όπου παίζουν.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νικό.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε στα Χανιά, καθώς στην διεύρυνση των δρομολογίων των ηλεκτρικών λεωφορείων που εξυπηρετούν τα περιφερειακά πάρκινγκ της πόλης των Χανίων, προχωρά ο Δήμος σε συνεργασία με το αστικό κτέλ Χανίων. Πρόκειται για μια πολύ πετυχημένη πρωτοβουλία. Η Ευτυχία Πανταράκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων και μάλιστα Ευτυχία είναι σε μια πόλη με μεγάλη έλλειψη θεσεών στάθμευσης. Πρόβλημα φυσικά που το οποίο το καλοκαίρι γίνεται πολύ πιο έντονο με τους τουρίστες, έτσι δεν είναι?
1: Με τους χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη μας και έκπληκτη, πρέπει να σου πω, Βίκη, φτάνουν στο πάρκινγκ δωρεάν δύο πάρκινγκ περιμετρικά των Χανίων στην περιοχή του Κλαδισσού και στο πρώην στρατόπεδο Μαρκοπούλου, παρκάρουν δωρεάν το αυτοκίνητό τους, μπαίνουν στο λεωφορείο το ηλεκτρικό, κοιτάνε να δουν πού θα πληρώσουν, τους ενημερώνουν οι επιβάτες ή ο οδηγός ότι είναι δωρεάν και το ηλεκτρικό λεωφορείο. Επίσης έκπληκτοι μπαίνουν μέσα και κατεβαίνουν στο κέντρο που είναι κοντά, σχετικά, αλλά δεν υπάρχουν και θέσεις πάρκινγκ και τα πάρκινγκ γεμίζουν και η τροχέα φυσικά είναι επιποδός γιατί δεν μπορούν να παρκάρουν όπου θέλουν πάντων, και οι επισκέπτες, με αποτέλεσμα να μετακινούνται δωρεάν, να κατεβαίνουν στο κέντρο, κάθε 20 λεπτά να υπάρχει ένα λεωφορείο που περνάει από τις... έχει διάφορες θέσεις, διάφορες τάσεις. Οπότε κατεβαίνουν στο κέντρο, κάνουν τη δουλειά τους, το παίρνουν από όποιο σημείο θέλουν επίσης δωρεάν, επιστρέφουν στα δύο πάρκινγκ τους και πάνε στη δουλειά τους. Είναι λοιπόν εκεί ενώ τελείωνε 12 παρα 20 το τελευταίο λεωφορείο, τώρα πάει μέχρι τη 1 παρα 20 στο ένα πάρκινγκ και τη 1 και 4 στο άλλο. Οπότε και αυτό θα κρατήσει μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Οπότε όπως καταλαβαίνετε είναι διπλό το καλό, και το κέντρο υπάρχει αποσυμφόρηση και οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους και ξέρουν ότι θα κάτσουν στη στάση, θα περιμένουν 5, 10, 15 λεπτά το πολύ και δωρεάν θα επιστρέψουν να πάρουν το αυτοκίνητό τους, να πάνε στη δουλειά τους και να μην ταλαιπωρηθούν καθόλου και να μην φορτώνουν και το κέντρο.
0: Έτσι ακριβώς, αποσυμφορίζεται και το κέντρο με αυτόν τον τρόπο. Πολύ καλή κίνηση. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Και να πάμε τώρα στο Πήλιο. Το τρένο του Πηλίου λοιπόν θα εκτελεί επιπλέον δρομολόγια ξεκινώντας από την Παρασκευή 10 Ιουλίου με στόχο φυσικά την καλύτερη εξυπηρέτηση των εκδρομέων κατά τη θερινή περίοδο. Την ίδια ώρα όμως ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου απέστειλε επιστολή προς την Hellenic Train για καθημερινή λειτουργία του γνωστού σε όλους μας Μουτζούρι. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
2: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Η Hellenic Train είχε ανακοινώσει ότι από την Παρασκευή 10 Ιουλίου και τις Παρασκευές 17, 24 και 31 Ιουλίου θα εκτελούνται επιπλέον τα δρομολόγια 3800 και 3801 πέραν των προγραμματισμένων δρομολογίων του Σαββατοκύριακου. Η αμαξοστοιχεία λοιπόν 3800 θα αναχωρεί από τα Λεχόνια στις 10, ενώ η 3801 θα επιστρέφει από τις Μιλιές στις 3 το μεσημέρι με ενδιάμεση στάση 15 λεπτών στην Άνω Γαντζέα. Θεωρείται ένα θετικό βήμα πραγματικά για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του Πηλίου, καθώς ο Μουτζούρης αποτελεί ένα από τα σημαντικά τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής. Την ίδια ώρα όμως ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου χθες, ο κ. Μητικός, επανήλθε με επιστολή προς τη διοίκηση Hellenic Train και ζητά την καθιέρωση καθημερινών δρομολογίων κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου και όπως επισημαίνει, η αυξημένη επισκεψιμότητα στο Πήλιο, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, δικαιολογεί πλήρως αυτή την καθημερινή λειτουργία του ιστορικού τρένου για να εξυπηρετούνται καλύτερα οι επισκέπτες και να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η τοπική οικονομία. Στην επιστολή μάλιστα υπογραμμίζει ότι το τρανάκι του Πηλίου δεν αποτελεί μόνο ένα μέσο μεταφοράς, αλλά ένα εμβληματικό τουριστικό προϊόν με διεθνή αναγνωρισιμότητα, το οποίο βέβαια συμβάλλει εν προκειμένου τώρα στην ανάπτυξη της περιοχής και δημιουργεί προϋποθέσεις για μια πιο διευρυμένη λειτουργία του ιστορικού σιδηροδρόμου. Άρα ζητά στην ουσία να προσθεθούν 4 ακόμη δρομολόγια, έτσι μέσα στον Ιούλιο. Τώρα, κατά πώς θα το αποδεχθεί αυτό η Hellenic Train, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα, να δούμε λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Στη Σπάρτη τώρα, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Το γιο ταχύ, στο οποίο επέβαιναν, εξετράπη της πορείας του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα. Η Πέγγι Μπρούσαλη από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Πέγγι, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Με πυροσβεστικό όχημα το οποίο κινούνταν αντίθετα από το όχημα. Να πω ότι ήταν μέσα στο γιοταχή, το μοιραίο γιοταχή, ένα ζευγάρι, 81 ετών ο σύζυγος, 74 η σύζυγος, είχαν ξεκινήσει από τον Πειραιά και κατευθύνονταν προς την Ανατολική Μάνη. Να πω ότι ήταν μια τραγωδία πραγματικά, λίγο πριν από τις 8 εχθές το βράδυ, λίγα λεπτά πριν από τις 8, στο 45ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Τρίπολης Σπάρτη. Στην ουσία ήταν λίγο έξω από την περιοχή της Ελασίας, για όσους γνωρίζουν την περιοχή. Τώρα, ο οδηγός του πυροσβεστικού οχήματος, ο 50χρονος, χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο της Σπάρτης, προκειμένου να του δοθούν οι πρώτες βοήθειες. Είναι καλά στην υγεία του όμως ο άνθρωπος. Ήταν το πυροσβεστικό όχημα το οποίο είχε ξεκινήσει από περιοχή της Λακωνίας, προκειμένου να πάει και να συνδράμει στην φωτιά που είχαμε στην περιοχή της Αγίας Ελένης στο Δήμο Τριζινίας Μεθάνων. Τώρα, το άτυχο ζευγάρι μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Εκεί διαπιστώθηκε βέβαια και ο θάνατος, όπως θα έχουμε δει και στα βίντεο που παρουσιάζουμε από εχθές το βράδυ. Είναι πραγματικά σε μια άμορφη μάζα σιδερικών έχει μετατραπεί το αυτοκίνητο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν υπήρχε περίπτωση να βγουν οι άνθρωποι από εκεί ζωντανοί, δυστυχώς. Μια τραγωδία η οποία έρχεται να προστεθεί στα θύματα της ασφάλτου εκεί στην περιοχή της Λακωνίας. Τώρα τα αίτια διερευνώνται. Κάποιοι είπαν, Βίκη, ότι υπήρχε ολισθηρότητα του δρόμου λόγω της βροχής. Κάποιοι άλλοι ότι έκανε κάποια αναστροφή το αυτοκίνητο πιθανόν. Αυτά όμως θα μας τα πει με ακρίβεια το Τμήμα Τροχέας Σπάρτης μετά την εξακρίβωση των αιτίων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέγγι. Το Επιμελητήριο Ηλίας τώρα κατέθεσε προς την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος την εισήγησή του εν ώψη της διαμόρφωσης του υπομνήματος της ΤΕ προς τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η εισήγηση του Επιμελητηρίου Ηλίας δόθηκε στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας και αυτή η εισήγηση κινείται σε δύο βασικούς άξονες. Αφενός στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός εθνικού πακέτου μεταρρυθμίσεων για την στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και αφετέρου στην ανάδειξη των ειδικών ζητημάτων της Ηλίας. Θέματα τα οποία συνδέονται άμεσα με την αναπτυξιακή προοπτική του νομού και την ισόρροπη ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας. Τώρα, όσον αφορά το πανελλαδικό σχέλος, το Επιμελητήριο Ηλίας προτείνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παρεμβάσεων για την βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, τη δημιουργία ειδικών εργαλείων εγκυοδοσίας και μικροχρηματοδοτήσεων, τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους προς δημόσιο ΕΦΚΑ τράπεζες και τη μείωση φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών. Είναι προτάσεις που πιστεύω ότι θα δώσουν στις εισηγήσεις τους στα περισσότερα επιμελητήρια σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, όσον αφορά για τα θέματα τα τοπικά, το Επιμελητήριο Ηλίας ζητάει την οριστική, δίκαιη και βιώσιμη λύση για τα πυρόπληκτα δάνεια επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Είναι ένα χρόνιο αίτημα. Τη σαφή δέσμευση για την αναβάθμιση και τη λειτουργική θωράκιση του λιμένα κατακόλου, προώθηση για την δημιουργία του οδικού άξονα αυτοκινητόδρομος Πύργος Καλό Νερό Τσακώνα και την επαναφορά της σιδηροδρομικής σύνδεσης Πάτρα Πύργος Καλαμάτα. Αυτά είναι βασικά τα θέματα τα οποία προτείνει το Επιμελητήριο Ηλίας και βέβαια είναι και η ουσιαστική και πανεπιστημιακή παρουσία της Ηλίας με επίκεντρο την Αρχαία Ολυμπία και την αξιοποίηση των διαθέσιμων δημόσιων υποδομών όπως είναι το πρώην στρατόπεδο Σετήλη στον Πύργο, το οποίο σταμάτησε να λειτουργεί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη. Σύγχρονος φωτισμός τοποθετήθηκε από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων σε 13 χιλιόμετρα του επαρχιακού δικτύου, όπου υπήρχε σοβαρό πρόβλημα ορατότητας. Βασικός στόχος είναι ένα ασφαλές οδικό δίκτυο, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν και εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις. Μαρίνα Μοσχάτ μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
5: Καλησπέρα από την Κέρκυρα. Μια παρέμβαση που αφορά 13 χιλιόμετρα επαρχιακού κυρίως δικτύου, που υπήρχαν πολλά προβλήματα ορατότητας εξαιτίας και της ομίχλης, με αποτέλεσμα να προκαλούνται και αρκετά ατυχήματα. Στην πρώτη φάση λοιπόν του έργου που ολοκληρώνεται, έχει τοποθετηθεί ένα σύγχρονο φωτισμό LED αυτοφωτιζόμενα, τα οποία έχουν και εγγύηση τουλάχιστον για 20 χρόνια. Πρόκειται για ένα έξυπνο φωτισμό, ο οποίος ανάβει ανάλογα με το φυσικό φως και βέβαια επειδή δεν υπάρχουν καλωδιώσεις, μειώνονται, όπως καταλαβαίνουμε, κυβλάδες, οι οποίες πλέον μπορούν εύκολα να εντοπιστούν όταν αυτές συμβούν και να αποκατασταθούν. Το αμέσως προσεχές διάστημα θα γίνει και επέκταση του φωτισμού και σε άλλα σημεία, όπως είναι η Δασιά, αλλά και στο νότιο συγκρότημα, με παράλληλη διαγράμμιση που θα καταστήσουν έτσι το δικό δίκτυο ασφαλές. Επιπλέον, το αμέσως προσεχές διάστημα ξεκινούν και τεταμένες ασφαλτοστρώσεις για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις έντονες χειμερινές καταιγίδες και δρομολογούνται σοβαρά διπλημμυρικά έργα για την προστασία του δικτύου και την προετοιμασία έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Γίνεται μια προσπάθεια για να γίνει και μια διάνοιξη αγωγών οβρίων που καταλήγουν στη θάλασσα. Έχουν βρεθεί, να σημειώσουμε εδώ, υπό 20 τέτοιες στην Εθνική Λευκίνηση, 20 τέτοιοι αγωγοί, που ήταν φραγμένοι από διάφορα υλικά και δημιουργούσαν πλημμυρικά φαινόμενα. Στόχος τώρα είναι γενικότερα η πλήρη αποκατάσταση του οδικού δικτύου μετά και τις τελευταίες φυσικές καταστροφές Νοεμβρίου και Ιανουαρίου, ξεκινώντας από το Βόρειο Συγκρότημα και φτάνοντας μέχρι τη Μέση Κέρκυρα. Απλά να σημειώσουμε ότι η Κέρκυρα διαθέτει 550 χιλιόμετρα ειδικού δικτύου που χρειάζεται πάσης ίσως παρεμβάσεις, καθώς δέχεται ένα πολύ μεγάλο κυκλοφοριακό φορτίο, ιδιαίτερα βέβαια όπως καταλαβαίνουμε τους θερινούς μήνες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Την έντονη απογοήτευσή της για την απόφαση διακοπής της λειτουργίας του ταχυδρομικού καταστήματος ΕΛΤΑ Αμιντέου με τη μορφή που λειτουργούσε ως σήμερα και τη μεταφορά των υπηρεσιών του σε πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier της περιοχής εκφράζει η Δημοτική Αρχή του Δήμου Αμιντέου. Να πάμε στην Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη.
6: Δίκαιο, όπως είπες και εσύ καλά, έντονη είναι η διαμαρτυρία από τον Δήμο Μιντέο αλλά και από τους κατοικούς εκεί της περιοχής για την πάυση λειτουργίας του υποκαταστήματος του ΕΛΤΑ με την αντικατάστασή του με τα ΕΛΤΑ Courier. Γεγονός που προβληματίζει κυρίως τους κατοίκους των ακριτικών τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Αμιντέου αλλά και τον ίδιο το Δήμο, καθώς είναι αρκετοί αυτοί οι κάτοικοι, οι λιγοστοί που έχουν μείνει σε αρκετές ορεινές τοπικές κοινότητες που περιμένανε πώς και πώς το ταχυδρόμο προκειμένου είτε να τους πάει τη σύνταξη, είτε απλά να τους πει μια καλημέρα, είτε να φέρει γράμματα αλλά και δέματα τα οποία περιμένανε είτε από συγγενείς και φίλους που έχουν στο εξωτερικό ή περισσότεροι εξ αυτών. Είναι μια διαδικασία που πραγματικά έχει προβληματίσει το Δήμο, ο οποίος έχει στείλει και τα απαιτούμενα έγγραφα τόσο στην ΕΛΤΑ όσο βέβαια και στα αρμόδια Υπουργεία προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα. Ωστόσο όμως από την πλευρά του βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φλόνης ο κ. Παπασωτηρίου τόνισε πως το θέμα της αντικατάστασης με την ΕΛΤΑ Κούριε θα είναι το ίδιο η λειτουργία του με το κατάστημα του ΕΛΤΑ που λειτουργούσε μέχρι και σήμερα στην περιοχή του Αμιντέου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάμη. Ικανοποιητικοί χαρακτηρίζουν μέχρι στιγμής την κίνηση στα παράλια της Λάρισας οι επαγγελματίες τουρισμού της περιοχής. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Βαγγέλη Μητρούσια. Βαγγέλη.
7: Έτσι είναι, Βίκη. Υπάρχει μια ικανοποίηση στις τάξεις των επαγγελματιών του τουρισμού και κυρίως θα έλεγα με την τουριστική κίνηση των τελευταίων ημερών. Φαίνεται ότι ο Ιούλιος ξεκίνησε καλά ή αν θέλεις και έκλεισε ο Ιούνιος. Αυτό λένε τουλάχιστον οι επαγγελματίες του τουρισμού που βλέπουν ότι υπάρχει μια σχετική τουριστική κίνηση και ευελπιστούν τουλάχιστον ότι και η συνέχεια θα είναι ανάλογη και θα τους δώσει τη δυνατότητα να υπάρχει αυτή η δυνατότητα έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι οι τουρίστες που επισκέπτονται τα παράλια της Λάρισας δεν είναι μόνο οι εγχώριοι τουρίστες από τις γύρω περιοχές τους όμορους νομούς της Λάρισας, αλλά είναι και από το εξωτερικό και κυρίως από τα Βαλκάνια. Από την Βουλγαρία, την Ρουμανία, την Σερβία, την Βόρεια Μακεδονία, την Πολωνία, την Τσεχία, αλλά και την Γερμανία θα έλεγα, αλλά οι περισσότεροι όμως είναι από τις βαλκανικές χώρες που φαίνεται ότι προτιμούν τα παράλια και το γεγονός ότι έρχονται οδικώς. Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως τουλάχιστον οι ίδιοι υποστηρίζουν. Από την άλλη δείχνουν και οι ίδιοι ικανοποιημένοι και εντυπωσιασμένοι και από το περιβάλλον αλλά και από τις παροχές αλλά και τις τιμές, γιατί οι τιμές όπως λένε και οι επαγγελματίες καλύπτουν όλα τα βαλάντια από 60 ευρώ μέχρι και 300 ευρώ ανάλογα δηλαδή με το τι θα επιλέξει ο καθένας. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα των επιλογών από τους τουρίστες. Μάλιστα. Και υπάρχει και η δυνατότητα για τις οικογενειακές, να το πω έτσι, διακοπές, γιατί προσφέρονται και οι παραλίες, οι ακτές είναι καθαρές και οι θάλασσες και υπάρχουν και οι μπλεσμές και προσφέρονται για την οικογένεια, όπως για παράδειγμα στα Μπεσάγκαλα του Δήμου Τεμπών ή στο Στόμιο που είναι στο Δήμο Αγιάς, αλλά και στον Αγιώκαμπο, τη Βελίκα, τη Σωτερίτσα, όπου και εκεί υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Υπάρχει λοιπόν αρκετή καλή κίνηση, όπως λένε, και ελπίζουν τουλάχιστον αυτό που ευελπιστούν να υπάρχει η συνέχεια να είναι ανάλογη και να υπάρχει μια επιμήκυση, να το πω έτσι, των διακοπών, να μην κλείνει δηλαδή αρχές Σεπτεμβρίου, αλλά να κρατάει περισσότερο χρόνο. Αυτό περιμένουν και ευελπιστούν τουλάχιστον ότι κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Και τέλος να πω αυτό που ζητούν από την πολιτεία και από την τοπική αυτοδιοίκηση, ότι θα πρέπει να είναι αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια, γιατί δεν φτάνει μόνο η ιδιωτική πρωτοβουλία, χρειάζεται και την στήριξη της πολιτείας, κυρίως ό,τι αφορά τις υποδομές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Τώρα, από την άλλη πλευρά, μείωση παρουσιάζει η τουριστική κίνηση στη Θάσο με βάση στοιχεία του λιμενικού. Τον Ιούνιο επισκέφθηκαν το νησί 17.000 λιγότεροι τουρίστες, όπως θα μας πει τώρα ο Σάκης Ασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλας. Σάκη.
8: Βίκυ, καλησπέρα. Πράγματι, με βάση την ανακοίνωση που έγινε χτες από το Κεντρικό Λιμεναρχείο της Καβάλας, τον φετινό Ιούνιο υπήρξαν 17.000 λιγότεροι τουρίστες για την Θάσο σε σχέση με πέρσι, κάτι που προβληματίζει τους επαγγελματίες του νησιού, την ίδια ώρα που και το Σωματείο των Ιδιοκτητών Ταξί στην Καβάλα, μέσω του Προέδρου του κ. Δοντόνα και τις δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤ, επισημαίνει ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα ανέμεναν με την έναρξη της φετινής τουριστικής περιόδου. Η κίνηση είναι πολύ μειωμένη σε σχέση με πέρσι και ένα άλλο αρνητικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι έχουμε πολύ λίγα κρουαζιερόπλια σε σχέση με πέρσι. Προγραμματισμένα είναι για φέτος 23, ενώ πέρσι ελιμενίστηκαν 46. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για μεγάλα κρουαζιερόπλια που οφείλουν στην πόλη της Καβάλας 2.500 τουρίστες.
0: Μάλιστα. Βίκυ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σάκη. Μείζωνα περιβαλλοντικό αλλά και υγειονομικό πρόβλημα αποτελούν οι παράνομες χωματερές αλλά και οι ανεξέλεκτοι μπαζότοποι. Να πάμε στο Φέδων Τομόσογλου, ο οποίος βρίσκεται στη Χαλκιδική, αν δεν κάνω λάθος, όπου εκεί υπήρξαν κάποιοι μπαζότοποι Φέδων.
9: Υπάρχουν, καλό μεσημέρι, υπάρχουν δίκοι μπαζότοποι εντός του οικισμού της Νέας Ηράκλειας στην Χαλκιδική, στο Δήμο Νέας Προποντίδας. Πραγματοποιούμε αυτοψία με το συνεργείο της ΕΡΤΡΙΑ και τον Διογέννη Μουραντίδη και πράγματι σε διάφορα σημεία βλέπουμε να εκτείνονται κάποιοι αυτοσχέδιοι μπαζότοποι, ενώ σε κάποια άλλα βλέπουμε τους κάδους άδειους, καθώς φαίνεται να έχει περάσει το συνεργείο καθαρισμού, ωστόσο ακριβώς δίπλα και κάτω και έξω από τους κάδους να επικρατεί το χάος. Κάτι που σημαίνει ότι προφανώς δεν τα μαζεύουν, μάλλον τα συνεργεία καθαρισμού αδυνατούν να μαζέψουν αυτά τα σκουπίδια ή μάλλον τα ξεχνάνε σε εκείνα τα σημεία. Έξω ακριβώς από το δημοτικό γήπεδο της Νέας Ηράκλειας, παράπλευρα του δρόμου, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος μπαζότοπος που διακρίνουμε ξερά χόρτα, έπιπλα, αντικείμενα τα οποία προέρχονται από ανακαινήσεις σπιτιών, κατοικιών, με την κατάσταση πραγματικά να μοιάζει ανεξέλεκτη. Όπως μας δηλώνουν οι γείτονες εδώ της Νέας Ηράκλειας, οι συγκεκριμένοι μπαζότοποι υπάρχουν εδώ και αρκετό καιρό, με την Δημοτική Αρχή να υποστηρίζει, όπως μας μεταφέρουν οι ίδιοι, ότι αδυνατεί να καλύψει, να μαζέψει, να έχει την αποκομιδή σε ένα στάδιο, σε ένα επίπεδο που να μένουν όλοι οι πολίτες ικανοποιημένοι. Δεν υπάρχει στελέχωση, υποστελέχωση, δηλώνει δηλαδή ο Δήμος Νέας Προποντίδας στους κατοίκους. Κάποιοι μας λένε ότι έξω από το σπίτι τους έχουν κάδους, οι οποίοι μαζεύονται μία φορά στις 2 εβδομάδες. Μάλιστα. Όλα αυτά αναλυτικά θα τα δουν και οι τηλεθεατές της ΕΡΤΡΙΑ στο απογευματινό δελτίο ειδήσεων, καθώς εμείς συνεχίζουμε την αυτοψία μας σε διάφορους χώρους και φυσικά θα μιλήσουμε και με την Δημοτική Αρχή για να δούμε τι θα μας πει και εμάς.
0: Έτσι ακριβώς, να σε ευχαριστήσουμε, Φέδων. Εργασίες τώρα και παρεμβάσεις που θα αποκαταστήσουν και θα αναδείξουν σημαντικά το ιερό των μεγάλων θεών στη Σαμοθράκη ξεκινούν πολύ σύντομα με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Από την Ερτορεστιάδας, η Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας που θα διατεθεί για το έργο αποκατάστασης του ιερού των μεγάλων θεών στη Σαμοθράκη. Την απόφαση υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, ο κ. Στοψίδης, σημειώνοντας μάλιστα σε δήλωσή του ότι με την ένταξη αυτού του σημαντικού έργου διασφαλίζεται ότι ένας αρχαιολογικός χώρος διεθνούς εμβέλειας αποκτά τις υποδομές που απαιτούνται για να προστατευτεί αποτελεσματικά από τις επιπτώσεις των ακραίων φυσικών φαινομένων να καταστεί ακόμα πιο ασφαλής και προσβάσιμος για τους επισκέπτες και να συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό και την ιστορία της Σαμοθράκης. Εγώ, Δίκη, πρέπει να σας θυμίσω ότι το Ιερό των Μεγάλων Θεών ήταν κορυφαίο κέντρο μυστηριακής λατρείας του αρχαίου κόσμου και είναι ο τόπος όπου το 1863 βρέθηκε και η νίκη της Σαμοθράκης. Αυτός ο χώρος λοιπόν είχε ζημιές το 2017 όταν το νησί έπληξε ένα ακραίο πλημμυρικό φαινόμενο, διότι το ιερό βρίσκεται ανάμεσα σε δύο ρέματα. Τώρα, οι εργασίες που θα γίνουν με τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ χωρίζονται σε δύο υποέργα. Το πρώτο αφορά παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας, σταθεροποίηση πρανών, κατασκευή νέων πεζογεφυρών και διευθετήσεις που πρέπει να γίνουν. Στο δεύτερο υποέργο έχουμε εργασίες συντήρησης και ανάδειξης του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου, ανάμεσα στις οποίες θα είναι και η εγκατάσταση νέου φωτισμού, η δημιουργία σύγχρονου πληροφοριακού υλικού και ψηφιακής σήμανσης με QR codes για όποιον επισκέπτη θα πηγαίνει εκεί. Και φυσικά άλλες παρεμβάσεις που θα αναδείξουν το μνημείο όπως του αρμόζει και όπως του αξίζει, γιατί του αξίζει, Βίκη. Είναι ένας καταπληκτικός χώρος εκεί.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Τον ηγετικό ρόλο του Δημοκρίτιου Πανεπιστήμιου Θράκης στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών ανώτατων ιδρυμάτων επιβεβαιώνει η ομόφωνη απόφαση της Συνόδου των Πριτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων να ορίσει επίσημα το Ακριτικό Πανεπιστήμιο ως εκπρόσωπο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ιντερεκ Ελλάδα-Βουλγαρία. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι μαζί μας. Γιάννη.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι. Συγκεκριμένα, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης εκπομίζεται ρόλο στους κύριους άξονες που αφορούν την ενίσχυση της ακαδημαϊκής δίκης. Ναι. Συγκεκριμένα, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης εκπομίζεται ρόλο στους κύριους άξονες που αφορούν την ενίσχυση της ακαδημαϊκής, της

0: των κοινωνιών. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, το οποίο συνεχίζει διαχρονικά στα Βαλκάνια, έχει να επιδείξει Βίκη πλούσια εμπειρία και στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και συνεργασίες, μέσω των οποίων αναδεικνύει συνεχώς και το υψηλό κύρος του ως ακαδημαϊκού αναπτυξιακού αναφοράς στην νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και τη γεωστρατηγική σημασία τη γεωγραφική του θέση. Για τιμή λοιπόν και ταυτόχρονα μεγάλη ευθύνη για το Ίδρυμα, κάνει λόγο ο Πρίτανης του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου, καθηγητής Φώτης Μάρης, σημειώνοντας εμφατικά πως το Πανεπιστήμιο της Θράκης συνεχίζει στην πράξη, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως ένας σύγχρονος, εξωστρεφής και διεθνώς αναγνωρισμένος και ερευνητικός πυλώνας.
1: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τις πύλες της άνοιξε χθες η έκτη έκθεση βιβλίου Μυτιλίνη Στρατής Μυριβίλης. Να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη από τη Λέσβο. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, άνοιξε χθες τις πύλες της η έκτη έκθεση βιβλίου Μυτιλίνη Στρατής Μυριβίλης σε νέα τοποθεσία αυτή τη χρονιά στην πλατεία Μιλένα Κοντού, δίπλα στη Μαρίνα Μυτιλίνης, όπου θα φιλοξενείται έως και το Σάββατο 11 Ιουλίου. Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά από τις 7.30 το απόγευμα ως και τις 10.30 το βράδυ και θα περιλαμβάνει διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις, όπως παρουσιάσεις βιβλίων, συζητήσεις με συγγραφείς, αφιερώματα και μουσικές εκδηλώσεις. Η πρεμιέρα, να σας πω, ότι πραγματοποιήθηκε χθες με αφιέρωμα στο έργο της συγγραφέα Χίλντα Δημητρίου και ολοκληρώθηκε με συναυλία του γυναικείου μουσικού σχήματος Πάρτα Φλόρα. Σήμερα θα παρουσιαστεί το βιβλίο «Ανθολόγιο της Ένωσης Λογοτεχνών Αιγαίου 2006» της Ένωσης Λογοτεχνών Αιγαίου που έχουν εκδώσει.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Η κλασική κωμωδία «Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων» παρουσιάζεται σήμερα στα Γιάννενα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή η Φωτεινή Μπαλογιάννη. Φωτεινή.
3: Βίκη, καλό μεσημέρι. Η επιτυχημένη παράσταση «Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων» του Κάρλο Κολτόνι επιστρέφει σήμερα στις 9.30 στα Γιάννενα στο υπαίθριο θέατρο Εταιρείας Υπηρετών Μελετών Φρόντσου. Το κλασικό αυτό έργο της παγκόσμιας δραματουργίας γραμμένο το 1745 παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα και μετάφραση Ερίκου Μπελέ, με τα σκηνικά και τα κουστούμια να υπογράφουν ο Μανώλης Παντελιδάκης και η Λαϊάννα Ντουλαρίδη αντίστοιχα. Στο ρόλο του παμπώνερου υπηρέτη Τρουφαλτίνο επιστρέφει ο Βασίλης Χαραλαπόπουλος, ο οποίος στην προσπάθειά του να επιβιώσει αποφασίζει να δουλέψει ταυτόχρονα για δύο αφεντικά, προκαλώντας μία αλυσίδα από παρεξηγήσεις, μεταμφιέσεις και ανατροπές. Στο πλευρό του εμφανίζεται η Φέη Ξυλά, μαζί με έναν πολυμελή θείασο σε μια παραγωγή που αντλεί έμπνευση από την παράδοση της Κομπέτια Δελάρτε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
4: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά, θα φτάσει στην ισιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

κάνε δύο. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή

0: το 2019 και την μπλόκαρε το ίδια τον εαυτό της από την πρόσβαση στα αμερικανικά F-35.
1: Mm-hmm. Ελβίρα, πάντως είναι ενδεικτική και η δήλωση που έκανε και ο Αμερικανός πρόεδρος αναχωρώντας από την Ουάσιγκτον. Πάω εξαιτίας του Ερντογάν, είπε στους δημοσιογράφους, χαρακτηρίζοντας τον Τούρκο ηγέτη έναν φίλο και ένα σεβαστό ηγέτη, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι οι δύο χώρες θα μπορέσουν να ενισχύσουν και τη συνεργασία τους σε θέματα άμυνας, όπως μας περιγράφεις και εσύ.
0: Πράγματι, και αυτή η ιδιαίτερη χημεία ήταν και ο λόγος, όπως παρουσιάστηκε για τον τουρκικό τύπο, της απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ να έρθει τελικά να παρευρεθεί στο ΝΑΤΟ παρά τις επικρίσεις του προς τη συμμαχία και τον σκεπτικισμό που έχει εκφράσει στο παρελθόν. Και αυτό προσέθεσε μάλιστα ο ίδιος ότι φέρνω και ένα δώρο στον πρόεδρο Ερντογάν. Μένει να δούμε αν αυτό το δώρο θα είναι πράγματι τα F-35. Τώρα, υπάρχει έντονη κινητικότητα από ό,τι βλέπουμε στο αεροδρόμιο, στο ειδικά διαμορφωμένο, αεροδρόμιο της Άγκυρας. Όμως δεν είναι ο μόνος ηγέτης που καταφθάνει αυτή την ώρα και άλλοι ηγέτες έρχονται στην Άγκυρα. Θα ακολουθήσουν επαφές, διμένες επαφές και βέβαια τα δίπλα εργασίας και το βράδυ 7 και 4 το δίπλα που θα παραθέσει ο Τούρκος πρόεδρος, ο κ. Ερντογάν, προς τους ξένους ηγέτες, ανάμεσά τους και ο Έλληνας πρωθυπουργός. Οι εργασίες της Συνόδου λοιπόν ξεκινάνε σήμερα. Έχει ήδη γίνει η εναρκτήρια ομιλία του κ. Ρούτε, αλλά αύριο θα είναι η συνάντηση, η σύνοδος κορυφή δηλαδή, και αργότερα και η αναμνηστική φωτογραφία που μένει να δούμε βέβαια. Έχει ενδιαφέρον η σημειολογία της, γιατί υπάρχουν διάφορες έξτρες και κόντρες ανάμεσα στους ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ. Χαρακτηριστική η τελευταία κόντρα που είδε το φως της δημοσιότητας ανάμεσα στον κύριο Τραμπ και την πρωθυπουργό της Ιταλίας, την κυρία Μελόνι. Mm-hmm. Όλα αυτά πρόκειται να τα δούμε σήμερα και αύριο. Μια ενδιαφέρουσα σύνοδος και να κλείσω με αυτό. Mm-hmm. Δεν κρύβει εκπλήξεις. Αυτό που όμως καταλαβαίνουμε είναι ότι θα είναι καθοριστική για το μέλλον της ασφάλειας στην Ευρώπη, καθώς έχει εκφράσει τη θέση της η Αμερική ότι οπισθοχωρεί από την εξωτερική ασφαλεία της κυρίας Υπήρου.
1: Θα δούμε βέβαια και τη στάση που θα κρατήσουν οι Ευρωπαίοι. Υπενθυμίζουμε, σας μεταφέρουμε αυτό που βλέπουμε τώρα και στην τηλεόραση του World News. Παρατεταγμένοι αξιωματούχοι της Τουρκίας αναμένουν να κατέλθει ο Αμερικανός πρόεδρος από το Air Force One σε μια ειδική τελετή, καθότι όπως μας είπες και εσύ, σε περίπου μία ώρα θα έχει και τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ελβίρα Κρίθαρη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αν χρειαστεί, φυσικά θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου στη συνέχεια του δελτίου. Για όποια νεότερη πληροφορία υπάρξει. Η ανταποκρίτριά μας λοιπόν στην Τουρκία. Όλα αυτά βέβαια, όπως μας τόνισε και η Ελβίρα, διαδραματίζονται σε μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές για τη συμμαχία. Μία σύνοδος κορυφής η οποία αναμένεται να αλλάξει γρήγορα και τις ισορροπίες να δοκιμάζονται. Δύο πόλεμοι, γεωπολιτικές εντάσεις, η αβεβαιότητα για το ρόλο των ΗΠΑ και φυσικά η μεγάλη συζήτηση για τις αμυντικές δαπάνες διαμορφώνουν αυτό το νέο τοπίο ασφαλείας. Τώρα η Ευρώπη καλείται πλέον να αναλάβει μεγαλύτερο βάρος στη συλλογική άμυνα, την ώρα που οι σύμμαχοι αναζητούν και τις απαντήσεις για το μέλλον του ΝΑΤΟ αλλά και τη συνοχή του. Πάμε στον απεσταλμένο του Earth News, τον Πιέρο Τζανετάκο. Καλό μεσημέρι, Πιέρο.
2: Αλλά δεν τη βλέπω καμία ευελπίση.
1: Μας ακούει ο Πιέρος Τζανετάκος. Πιέρο.
2: Για κάτι να δοκιμάσουμε, αυτό και βλέπουμε.
1: Πιέρο, μας ακούς? Υπάρχει κάποιο πρόβλημα εδώ τώρα λίγο με τη σύνδεση. Θα προσπαθήσουμε να την αποκαταστήσουμε με τον Πιέρο Τζανετάκο. Καταλαβαίνετε ότι όλοι οι συνάδελφοι και οι ρεπόρτερ από τα διεθνή πρακτορία αυτή τη στιγμή είναι εν αναμονή της άφιξης του Αμερικανού Προέδρου. Έχει φτάσει, όπως είπαμε, το προεδρικό αεροπλάνο. Μένει λοιπόν να κατέλθει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τώρα όσον αφορά τα της συνόδου, στο επίκεντρο λοιπόν βρίσκονται οι αποφάσεις που θα καθορίσουν την επόμενη μέρα της συμμαχίας, αλλά και τις κινήσεις της Ουάσιγκτον, της οποίας πλέον ο ρόλος φαίνεται πως περιορίζεται. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η συζήτηση γύρω από την Τουρκία και το ενδεχόμενο επιστροφή στο πρόγραμμα των F-35, όλα αυτά βέβαια λίγο πριν από τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Δεν ξέρω τώρα αν ο Πιέρος Τζανετάκος μας ακούει.
2: Ναι, Ντόνα, σας ακούω. Συγγνώμη, αλλά εδώ κάτι γίνεται με τις επικοινωνίες.
1: Το
2: μπορεί να είναι και λόγω της πολυκοσμίας.
1: Και της πολυκοσμίας, των μέτρων ασφαλείας, όλα. Έδινα νωρίτερα λίγο το πλαίσιο, δεν μας άκουγες. Λέγαμε, είμαστε τώρα σε μια σύνοδο κορυφής, η οποία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς γίνεται σε ιδιαίτερο γεωπολιτικό κλίμα. Έχουμε τις εντάσεις, δύο πόλεμοι σε εξέλιξη. Είναι η αβεβαιότητα για το ρόλο των ΗΠΑ. Να έχει ανοίξει αυτή η μεγάλη συζήτηση για τις αμυντικές δαπάνες και καταλαβαίνουμε ότι μέχρι αύριο θα δούμε τις ισορροπίες να αλλάζουν.
2: Αυτό είναι, Ντόνα, το πλαίσιο πολύ σωστά και ουσιαστικά τα λες. Αυτό που νομίζω ότι μπορώ να προσθέσω στο μεγαλύτερο κάδρο είναι ότι πράγματι βρισκόμαστε μέσα σε μια περίοδο ραγδαίας γεωπολιτικής αλλαγής. Η Ευρώπη είναι αυτή που εν μέσω των δύο πολέμων, όπως ανέφερες και εσύ, καλείται πλέον να αναλάβει τη δική της τη συλλογική άμυνα της γυριάς Υπήρου, με σαφώς μειωμένη τη συνδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν μπορούμε βέβαια να μιλήσουμε για απόσυρση των Αμερικανών από το δυτικό σύστημα ασφαλείας, αλλά είναι βέβαιο ότι καταγράφεται τόσο η ασφυκτική πίεση από τον Λευκό Οίκο προς την Ευρώπη για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, όσο κυρίως θα έλεγα για την ενεργή συμμετοχή τους στα πεδία των συγκρούσεων. Αυτές είναι και οι θέσεις με τις οποίες προσέρχεται εδώ στην Άγκυρα ο κύριος Τραμπ, και φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει από την πλευρά του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του κυρίου Ρούτε, να γεφυρώσει τις διαφορές, είναι πολλά αυτά που παραμένουν να χωρίζουν τις ΗΠΑ από τους Ευρωπαίους. Είναι βέβαιο ότι ο κύριος Τραμπ δεν πρόκειται να έχει ξεχάσει το ηχηρό όχι από την πλευρά των συμμάχων του όσον αφορά τη συμμετοχή του στον πόλεμο του Ιράν. Πριν από λίγες εβδομάδες ξανά ο ίδιος χαρακτήρισε τον ΝΑΤΟ ως χάρτινη τίγρη. Ο κύριος Χέξεθ, ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε λόγο για μια ντροπιαστική στάση των Ευρωπαίων. Βέβαια, μένει να δούμε τώρα τι από όλα αυτά θα συζητηθεί σήμερα στο δείπνο, αύριο στην Ολιγόρη. Σύνοδο στην Ολομέλεια, και θα είναι ολιγόροι για ευνόητους λόγους, όπως αντιλαμβάνεσαι. Όσο πιο στενά είναι τα χρονικά πλαίσια, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να αποφευγούν οι εντάσεις και οι συγκρούσεις. Το ερώτημα το μεγάλο είναι κατά πόσο ο κύριος Ρούτε θα κερδίσει το στοίχημα του κατευνασμού του Αμερικανού Προέδρου, πόσο οξυγόνο έχει από εδώ και στο εξής η συμμαχία, η Δυτική Συμμαχία, η Νατοϊκή Συμμαχία, αλλά και από εδώ και πέρα, θα έλεγα, γιατί πρέπει να δούμε σιγά σιγά και το από εδώ και πέρα. Είναι οι Ευρωπαίοι αυτοί που έχουν να απαντήσουν σε μια σειρά από διλήμματα: τι θα κάνουν στην Ουκρανία, πώς θα αντιμετωπίσουν τη ρωσική απειλή, ποια θα είναι η θέση τους στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούς, και φυσικά ποια θα είναι η θέση και ποιος ο ρόλος της Τουρκίας στο νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφαλείας.
1: Πολλά και μεγάλα τα ζητήματα και τα ερωτήματα, και ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η συζήτηση, όπως μας έλεγε και νωρίτερα και η Ελβίρα Κρίθαρη, γύρω από την Τουρκία και το ενδεχόμενο επιστροφή της στο πρόγραμμα F-35. Όλα αυτά, όπως είπαμε, λίγη ώρα πριν το τέτ-α-τέτ των δύο Προέδρων.
2: Ναι, αυτή η συζήτηση υπάρχει εδώ και καιρό. Η Τουρκία προσπαθεί να επαναπροσεγγίσει επικοδομητικά τον κύριο Τραμπ, πέρα από τις εκλεκτικές συγγένειες που μπορεί να έχουν οι δύο πρόεδροι. Βέβαια, να σημειώσουμε ότι είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν ακόμα και αν δοθεί το πολιτικό νεύμα από τον Αμερικανό πρόεδρο. Δηλαδή, είναι μια διαδικασία αρκετά επίπονη από την πλευρά του Κογκρέσου. Λίγο πολύ αυτά τα γνωρίζουμε. Απλώς θα πρέπει να βάλουμε στη συζήτηση και το Ισραήλ. Ακούσαμε πριν από λίγες ώρες τον κύριο Νετανιάχου να λέει ότι δεν θα είναι μια ευνοϊκή εξέλιξη για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, για την ισορροπία των δυνάμεων, η επαναπροσέγγιση των δύο πλευρών και κυρίως η επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Και το ελληνικό λόμπι κάνει αρκετή δουλειά. Το φιλοϊσραηλινό λόμπι στην Ουάσινγκτον κάνει ακόμα περισσότερη δουλειά. Η Τουρκία καλείται να κλείσει το θέμα με τους S-400. Και να απεξαρτηθεί ακόμα περισσότερο από την ρωσική ενέργεια. Θέλω να πω ότι είναι πολλά αυτά που μένουν να γίνουν για να δούμε την Τουρκία να ξαναμπαίνει στο πρόγραμμα. Και επίσης, επειδή η Ελλάδα έχει παρέμβει σε αυτή τη διαδικασία, είναι μέλος, είναι μέρος του προγράμματος. Περιμένει στο τέλος του 2029 το πρώτο F-35 να προσγειωθεί σε ελληνικό έδαφος. Σίγουρα είναι αρκετά βήματα μπροστά. Από εκεί και πέρα, όπως συνηθίζουν να λένε και Ντόνα, από την πλευρά της Αθήνας, ούτε οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις εντεροκαθορίζονται, ούτε η Ελλάδα μπορεί να παρεμβαίνει ευθέως στις διμερείς σχέσεις και αγοραπολισίες.
1: Είχαμε και τις δηλώσεις στην τοποθέτηση και του κυρίου Γεραπετρίτη χθες στη Βουλή. Εμφανίστηκε κατηγορηματικός όσον αφορά το ότι δεν υπάρχει ζήτημα στον περιορισμό που εμποδίζει την Τουρκία να αποκτήσει τα μαχητικά F-35. Τώρα, κατήλθε πριν λίγα λεπτά όσο μας μίλαγες, Πιέρο, και ο Αμερικανός πρόεδρος, τον υποδέχθηκε ο κύριος Ερντογάν, έτσι σε ένα πολύ θερμό τετατέτ. Τώρα τι ακριβώς είπανε θα το μάθετε φαντάζομαι εσείς στη συνέχεια, αλλά πολύ εγκάρδι και με την χειραψία σε πάρα πολύ φιλικό έδαφος, έτσι η πρώτη συνάντηση των δύο προέδρων. Τώρα βέβαια στη Σύνοδο θα συμμετάσχει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Με τι θέσεις πάει η χώρα μας?
2: Ναι, να πούμε, επειδή το ανέφερες, πράγματι οι κύριοι Τραμπ και Ερντογάν έχουν έτσι, ταιριάζουν, να το πω έτσι, ως πολιτική αλλά και ως φιλοσοφία γενικότερα. Αρέσκονται να έτσι συναναστρέφονται με ηγέτες που, όπως θεωρούν ήδη, είναι αρκετά, ας το πούμε, αποτελεσματικοί και αποφασιστικοί. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω ότι δεν είναι και πάρα πολλά αυτά που έχει πετύχει ο κ. Ερντογάν, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, όσον αφορά τη διμερή σχέση με τις ΗΠΑ, και η πρώτη προεδρία του κ. Τραμπ είχε αρκετά μελανά σημεία σε σχέση με τα αμερικανοτουρκικά. Ο κ. Μητσοτάκης έρχεται εδώ ως πρωθυπουργός μιας χώρας η οποία διαχρονικά δρά υπέρ των δυτικών συμφερόντων στην Ανατολική Μεσόγειο, χωρίς να προκαλεί αντίστοιχα προβλήματα όπως έχει κάνει κατά καιρούς η Τουρκία. Είναι μια χώρα η οποία αγγίζει πάντοτε τις απαραίτητες αμυντικές δαπάνες επί του ΑΕΠ της, δηλαδή το 2,5 και 3% των προηγούμενων ετών, και θα δούμε και τα επόμενα χρόνια να ανεβαίνει αυτό το ποσοστό ακόμη περισσότερο. Είναι μια χώρα η οποία κρατά σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές πολύ καλή σχέση με την Αμερικανική διοίκηση, και αυτή την Αμερικανική διοίκηση, αλλά και με την Αμερικανική γραφειοκρατία. Έχουν γίνει αρκετά βήματα μπροστά όσον αφορά την ενίσχυση, την θωράκιση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων με τον τομέα της ενέργειας. Θυμάστε την παρουσία της Chevron και της ExxonMobil στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, στα νοτιοανατολικά της Κρήτης, αλλά και την ενεργοποίηση του κάθε του διαδρόμου. Και όμως και αν έχει, η Ελλάδα τώρα παραμένει αναπόσπαστο τμήμα του συστήματος ασφαλείας του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο, και είναι μια χώρα έτσι με εξαιρετικά μεγάλη δύναμη πυρός, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς τα οικονομικά μεγέθη και τον πληθυσμό της.
1: Αυτή την ώρα οι δύο πρόεδροι αναχωρούν από το αεροδρόμιο μαζί με τις αντιπροσωπείες τους. Πιέρο, αν χρειαστεί να σε βρούμε και στη συνέχεια, αν υπάρξει κάποια νεότερη πληροφορία, θα σε βρούμε λοιπόν και στη συνέχεια του δελτίου. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ, ο απεσταλμένος του Ερτ Νιούς, Πιέρος Τζανετάκος. Να πάμε να ακούσουμε όμως μαζί, κυρίες και κύριοι, την τοποθέτηση του Γιώργου Γεραπετρίτη σε αυτό που αναφερθήκαμε νωρίτερα με τον Πιέρο Τζανετάκο. Τα όσα είπε στη Βουλή, απαντώντας στις σχετικές αναφορές ότι δεν υπάρχει στην παρούσα φάση ζήτημα άρση των περιορισμών που εμποδίζει την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35. Αυτό που υπογράμμισε ο Υπουργός είναι ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία, επισημένοντας ότι για την άρση τους απαιτείται νέα απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου.
3: Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται, πέρα από κάθε αμφιβολία, στο καλύτερο σημείο στο οποίο βρίσκονταν ποτέ. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα για την άρση των απαγορεύσεων.
1: Στα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενίσχυση της πολεμικής αεροπορίας αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως τόνισε, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει την απόκτηση των F-35, προχωρά στην αναβάθμιση των F-16 Viper, υπογραμμίζοντας τη διαφορά πορείας σε σχέση με την Τουρκία, που εξακολουθεί να διεκδικεί την επιστροφή της στο πρόγραμμα των υπερσύγχρονων μαχητικών.
4: Σήμερα που μιλάμε, 6,5 χρόνια μετά, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35, με τη δυνατότητα προαίρεσης αυτά τα 20 να γίνουν άλλα 20, δηλαδή 40. Τα πρώτα θα έρθουν Νοέμβριο του 29. Η Τουρκία το 2019 ήταν σε φάση εξασφάλισης τα F-35 και σήμερα τα διεκδικεί. Δεν είναι δική μας δουλειά να μιλάμε για τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με δύο άλλα κράτη.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Θα προχωρήσουμε στο δελτίο μας και θα επανέλθουμε και στη συνέχεια στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία πραγματοποιείται στην Άγκυρα σήμερα και αύριο. Τώρα στη Δαμασκό είχαμε διπλή έκρηξη με 18 τραυματίες κοντά στο ξενοδοχείο που διέμενε ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος πραγματοποιεί σύντομη επίσκεψη στη Συρία. Σύμφωνα με την γαλλική Προεδρία, Εμμανουέλ Μακρόν και η συνοδεία του είχαν φύγει από το ξενοδοχείο την ώρα των εκρήξεων και ακολούθησαν κανονικά το πρόγραμμα της συνάντησης με τον πρόεδρο της χώρας, Αλ Σαράι. Η Έλενα Λεβίζου θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
6: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ακριβώς έτσι ήταν η ανακοίνωση της Γαλλικής Προεδρίας. Ο Εμμανουέλ Μακρόν και η συνοδεία του είχαν φύγει από το ξενοδοχείο και είναι σώοι και ασφαλείς. Μάλιστα, ο Γάλλος Πρόεδρος πραγματοποίησε κανονικά την συνάντησή του με τον Αχμέντ Αλσαρά στο Προεδρικό Μέγαρο και έδωσαν συνέντευξη τύπου μετά από αυτή τη συνάντηση. Θα αναφερθώ σε λίγο σε αυτή τη συνέντευξη τύπου για τη διπλή έκρηξη, βομβιστική επίθεση, να πω ότι έγινε στο Υπουργείο Τουρισμού, έξω από το Υπουργείο Τουρισμού, με δύο βόμβες που είχαν τοποθετηθεί, αυτοσχέδιες χαρακτηρίζονται, είχαν τοποθετηθεί σε ένα όχημα, σε ένα αυτοκίνητο και σε έναν κάδο απορριμμάτων. Μάλιστα, οι Συριακές Αρχές ανέφεραν ότι είχαν εντοπιστεί και κατά την προσπάθεια απενεργοποίησης της μίας, αυτή εξεράγει και ακολούθησε και η έκρηξη της άλλης βόμβας. Τραυματίστηκαν 18 άνθρωποι, 4 από τους οποίους αστυνομικοί, ενώ έσπασαν και τα τζάμια στο Υπουργείο Τουρισμού, που δείχνουν και την ισχύ των εκρήξεων αυτών. Οι Συριακές Αρχές ανέφεραν ότι το σημείο ήταν κοντά στο ξενοδοχείο του Εμμανουέλ Μακρόν, που διέμεινε εκεί το προηγούμενο βράδυ, ωστόσο ήταν έξω από την περίμετρο ασφαλείας που είχε δημιουργηθεί και σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε περίπτωση να κινδυνεύσει ο Γάλλος Πρόεδρος. Παρ' όλα αυτά, υπογραμμίζει αυτή η επίθεση που σημειώνεται λίγες ημέρες μετά από μια άλλη επίθεση στο κέντρο της Δαμασκού, έξω από το δικαστικό μέγαρο σε καφέ, με 9 νεκρούς τότε την περασμένη Πέμπτη. Υπογραμμίζει το θέμα ασφάλειας που εξακολουθεί να υφίσταται στην Συρία. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος συνοδεύεται από μια ομάδα κορυφαίων επιχειρηματιών της Γαλλίας, αναφέρθηκε στους στενούς δεσμούς της Γαλλίας με τη Συρία και στην θέληση της Γαλλίας να επενδύσει στην Συρία για την οικονομική ανάπτυξή της, κάτι που είπε και ο Αλσαρά, ο οποίος δήλωσε ανοιχτός σε όλες τις επενδύσεις. Να σου πω ότι είναι ένα από τα πολύ σημαντικά θέματα. Είναι και η δημιουργία ενός αγωγού πετρελαίου που ουσιαστικά θα παρακάμπτει τα στενά του Ορμούς σε μια περίοδο, Ντόνα, που είδαμε όλοι και η παγκόσμια οικονομία πόσο σημαντικό είναι να μην εξαρτάται όλη η παγκόσμια οικονομία από τα στενά του Ορμούς.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα σε βρούμε στη συνέχεια του δελτίου. Να έρθουμε τώρα στα δικά μας. Βαριά παραμένει η ατμόσφαιρα στη Θεσσαλονίκη, αν και έχουν σβήσει πια οι φωτιές στα εργοστάσια στο Ρεοκάστρο. 5 εκατομμύρια ευρώ αποφασίστηκε να δοθούν για την αποκατάσταση υποδομών, ενώ ξεκινούν και οι αυτοψίες για να δοθούν οι αποζημιώσεις σε σπίτια και επιχειρήσεις. Η Λία Χριστάρα θα μας πει περισσότερα και θα μας δώσει την εικόνα και φυσικά τι λένε οι κάτοικοι, αλλά και οι επιχειρήσεις οι οποίες υπέστησαν ζημιές εξαιτίας της φωτιάς. Καλό μεσημέρι, Λία.
7: Καλώς σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε, οι κάτοικοι είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί στον οικισμό της Φιλοθέης έχει αρκετά σπίτια τα οποία είναι πολύ κοντά στην εταιρεία ανακύκλωσης. Έχει σβήσει νεμένη φωτιά με τόνους από χώμα που χρειάστηκε για να ρίξουν και τα χωματουργικά, αλλά και πραγματικά πάρα πολύ νερό, μέχρι να σταματήσει τουλάχιστον να καπνίζει. Είναι δύσκολο γιατί, επειδή είναι δίπλα, ακόμα εκλείεται, παρά το γεγονός ότι έχει γίνει όλο αυτό, εκλείεται τοξικό νεφος, όχι μεγάλη ποσότητα, αλλά και έχει καθίσει επί της ουσίας και όλο αυτό που έχει βγει στην ατμόσφαιρα τις προηγούμενες ημέρες. Και εμείς πήγαμε, κάναμε ρεπορτάζ. Πραγματικά δεν αντέχεις να καθίσεις πάρα πολύ ώρα εκτός. Οι περισσότεροι έχουν τα πόρτες και τα παράθυρα κλειστά. Μένουν μέσα στα σπίτια τους, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Και πραγματικά περιμένουν να δουν πώς θα περάσει όλο αυτό που ζουν. Είναι και περίεργο το έδαφος, από την άποψη ότι είναι σαν να ζουν. Έχει μια κλίση δηλαδή το έδαφος, με αποτέλεσμα να μην βρίσκει πουθενά χώρο να φύγει αυτό το τοξικό νεφος από την περιοχή και δυσκολεύονται πραγματικά. Και πέρα τώρα όσον αφορά τις αποζημιώσεις και τα λεφτά που θα δοθούν, τα 5 εκατομμύρια θα δοθούν στην περιφέρεια και θα δοθούν στους δύο δήμους, στον Δήμο Παύλου Μέλλα και στον Δήμο Ρεοκάστρου, για την αποκατάσταση των υποδομών. Αυτό που πρέπει να γίνει πρώτα είναι το νερό, γιατί ακόμα δεν έχουν κάποια σπίτια νερό. Ένα είναι αυτό, και μετά θα μπορέσουν ίσως από αύριο, κατά πάσα πιθανότητα, σίγουρα μάλλον από αύριο, να κάνουν τις αιτήσεις τους και οι πληγέντες, οι επιχειρηματίες δηλαδή, γιατί ευτυχώς σπίτια δεν κάηκαν, για να πάρουν αποζημιώσεις πρώτα για την, για την υποσυσκευή που έχουν χάσει και στη συνέχεια θα αποζημιωθούν στο 70% της αξίας αυτών που έχασαν άμεσα, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι και το μεροκάματό τους. Πραγματικά οι κάτοικοι περιμένουν πάντως μία οδηγία. Έχει δοθεί και στα αρμόδια Υπουργεία έτσι, από τους Δήμους μία ερώτηση για το τι πρέπει να γίνει. Περιμένουμε να δούμε αν θα δοθεί κάποια τους πάντων περαιτέρω οδηγία.
1: Ναι, γιατί το θέμα είναι τώρα να καθαριστεί και το έδαφος και η ατμόσφαιρα να βοηθήσουν οι καιρικές συνθήκες προκειμένου οι άνθρωποι και να αναπνεύσουν και μετά με τις αποζημιώσεις να μπορέσουν να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους. Λία Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάντως και σήμερα, πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για 4 νησιά του Βορείου Αιγαίου και 3 νομούς στην Κρήτη. Θα τα δούμε αναλυτικά, όπως και την πρόγνωση του καιρού, με τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου. Καλό μεσημέρι, Νικολέτα.
8: Καλό μεσημέρι σε όλους. Βεβαίως θα τα πούμε όλα γιατί νομίζω είναι πολύ ενδιαφέροντα. Καταρχάς, ποιες περιοχές είναι σήμερα σε πορτοκαλί συναγερμό για λίγες ώρες ακόμη. Προσοχή σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία αλλά και σε μεγάλο μέρος της Κρήτης. Εκεί θα έχουμε τις πιο δυσμενείς καιρικές συνθήκες με την έννοια ότι θα πνέουν άνεμοι που θα φτάνουν και τα 7 μποφόρ. Όμως, ο αυριανός χάρτης της πολιτικής προστασίας είναι πιο ευίωνος, διότι δεν έχουμε κατηγορία 4 πορτοκαλί συναγερμό πια. Και αυτό νομίζω είναι σημαντικό, να πάρουμε ανάσες όλες τις περιοχές. Βεβαίως θα υπάρχει κατηγορία 3 υψηλού κινδύνου και στη Δυτική Ελλάδα, σε Στερεά, Πόνισο, στο Ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα και σε ένα κομμάτι της Κρήτης και της Κεντρικής Μακεδονίας. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι κάποιες μπόρες θα έχουμε τις επόμενες ώρες σε ορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία παραμένει υπέροχη και για την περιοχή και για την εποχή, διότι δεν ξεπερνάμε σήμερα στη χώρα τους 35 βαθμούς. Λίγο αύριο θα ανέβουμε, διότι θα πέσουν οι άνεμοι. Θα έχουμε τοπικά και 36 βαθμούς. Και την Πέμπτη θα έχουμε την ημέρα με την περισσότερη αστάθεια, περισσότερες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και τη Βόρεια χώρα. Με πιθανή μπόρα και στην Αττική, λίγο θα πέσει και η θερμοκρασία και γενικώς θα έλεγα ότι κάτι ακραίο σε κάποια παράμετρο του καιρού δεν περιμένουμε το επόμενο διάστημα.
1: Τώρα αυτές οι βροχές που μας λες θα βοηθήσουν τουλάχιστον την περιοχή του ωραίου κάστρου να καθαρίσει λίγο η ατμόσφαιρα.
8: Νομίζω είναι στο όριο να βρέξει πρόσκαιρα και εκεί, όχι μάλλον στο κέντρο της πόλης εκεί στη Θεσσαλονίκη, αλλά στα περίχωρα. Δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να βγάλει και κάποια μπόρα που νομίζω θα βοηθήσει την περιοχή σίγουρα.
1: Θα τα δούμε όμως και τις επόμενες ημέρες. Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλοκαιρινή ημέρα αιχμή σήμερα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση προς όλους τους προορισμούς. Πραγματοποιήθηκε εχθές ευρεία σύσκεψη των αρμόδιων φορέων για το θέμα των καθυστερήσεων εναέρειας κυκλοφορίας στη χώρα μας. Όλες τις εξελίξεις θα τις ακούσουμε στο ρεπορτάζ του Σπύρου Δαρσινού.
9: Μια κανονική καλοκαιρινή ημέρα αιχμής έχουμε καταγράφεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος, με την επιβατική κίνηση να κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα παρά την έκθεση της Eurocontrol, η οποία κάνει λόγο για σημαντικές καθυστερήσεις. Το επιβατικό κοινό δείχνει να μην ενοχλείται ή να μην αντιλαμβάνεται διαφορά. Ενδεικτικά να πούμε πως έχουν παρατηρηθεί καθυστερήσεις σε αφήξεις ιδίως σε πτήσεις του εσωτερικού. Σε κάποιες από αυτές έχουμε καθυστερήσεις που ξεκινούν από 15 και φτάνουν στα 45 λεπτά. Μεγαλύτερες όμως είναι οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται σε πτήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου διαπιστώνεται πως τα αεροσκάφη θα απογειωθούν με καθυστέρηση από 45 λεπτά έως και 3 ώρες. Μιλάμε βεβαίως για ειδικές περιπτώσεις και όχι για τον κανόνα. Τώρα, όσον αφορά τις ευρωπαϊκές συνδέσεις, δεν παρατηρείται κάτι εξωπραγματικό, υπό την έννοια πως οι όποιες καθυστερήσεις περιορίζονται στα 35 έως 45 λεπτά σε μετρημένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Σε κάθε περίπτωση, πάντως και υπό το βάρος των συμπερασμάτων της έκθεσης της Eurocontrol, πραγματοποιήθηκε χθες η σύσκεψη των συναρμόδιων φορέων. Θυμίζουμε πως η Eurocontrol αναφέρει πως σε συγκεκριμένη το διάστημα τον Ιούνιο οι καθυστερήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο αυξήθηκαν κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η υπηρεσία όμως πολιτικής αεροπορίας υποστηρίζει ότι η εικόνα στο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι βελτιωμένη, καθώς τον Ιούνιο οι καθυστερήσεις των πτήσεων μειώθηκαν κατά 31,77% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.
1: Είναι... Και από την καλοκαιρινή ημέρα αιχμής στα αεροδρόμια θα περάσουμε στον πολιτικό καύσωνα, ο οποίος ανεβαίνει με την αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να περνά σε νέο γύρο σύγκρουσης με αιχμή τα μεγάλα ζητήματα της επικαιρότητας, από την ακρίβεια, το κόστος ζωής ως τις υποκλοπές, αλλά και την επόμενη μέρα του πολιτικού σκηνικού. Επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ενώ απάντησε και στις αιχμές του Αντώνη Σαμαρά για τις υποκλοπές, αλλά και στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό. Ο πολιτικός μας συντάκτης Νότης Αναντιάδης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Νότη.
10: Καλό μεσημέρι. Τώρα για να ξεκινήσουμε από τις υποκλοπές, θα πρέπει να σημειώσουμε, πιστεύω ότι υπάρχει μια έντονη διάθεση της κυβέρνησης και του κυβερνητικού εκπροσώπου να υποβαθμίσει ή αν θέλεις να δημιουργήσει λίγο πιο ελαφρά την όλη συζήτηση με αφορμή το ότι πήγε καθυστερημένα όπως τον κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ο κ. Σαμαράς και ζήτησε να ελεγχθεί και το δικό του κινητό. Υπάρχει η συνέχεια της κριτικής που είχε ξεδιπλωθεί ήδη από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών χθες, ότι το υπόθεση των υποκλοπών έσκασε το 2022 και το 2023 ο κ. Σαμαράς ήταν κανονικά υποψήφιος για τη Νέα Δημοκρατία και τώρα πήγε σε αγγελία μετά από 4 χρόνια. Αλλά από εκεί και έπειτα ο Παύλος Μαρινάκης ενώ χώρισε σήμερα σημείωσε μεταξύ άλλων ότι δεν ήταν η κυβέρνηση. Πρώτα ο ίδιος συνέδεσε τις υποκλοπές με την κυβέρνηση και λίγο αργότερα είπε ότι εσείς το συνδέεται. Τέλος πάντων, το θέμα βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Υπάρχει διάκριση εξουσιών, υποστηρίζει η κυβέρνηση και όταν κάποιος απευθύνεται στην δικαιοσύνη, την απάντηση θα δώσει η δικαιοσύνη. Τώρα, από εκεί και έπειτα, για το κυβερνητικό έργο του Αντώνη Σαμαρά, σημείωσε ότι δεν σβήνεται η προσφορά του, αλλά αν κάνει κόμμα, φυσικά θα είναι στην αντιπολίτευση, θα αντιμετωπιστεί ως κόμμα που κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Πρόκειται να διαχωρίσει την στάση του κ. Σαμαρά από την στάση του Κώστα Καραμαλή, σημειώνοντας ότι ούτε κόμμα έχει πει ότι θα κάνει ο πρώην πρωθυπουργός, ούτε ότι θα φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, με τις βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι, είπε χαρακτηριστικά. Και βολάμε ότι χρέος μας είναι να πάμε μπροστά, να δούμε μπροστά. Χάσαμε χρόνο, αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι όλα ήταν πολύ καλά. Όλα ήταν τέλεια κομμένα στην μεταπολίτευση. Κάποιοι χάσαν την ισχύ του συντάξει και τα νέα παιδιά, οι τριαντάριδε, δεν μπορούν να πάρουν το δικό του σπίτι. Θεώνοντα δηλαδή το πρόβλημα, τα προβλήματα σε μια διαχρονική υστέρηση που παρουσιάστηκε. Το έχουν αναφέρει και άλλε φορέ τον αυτό κυβερνητικά στελέχη, ήδη από τη δεκαετία του 80 με τον υπερδανισμό.
1: Τώρα ο κύριος άφησε και αιχμές σε βάρος και του Αλέξη Τσίπρα, αναφέρθηκε στην επανεμφάνισή του και μάλιστα είπε ότι είναι ο τελευταίος που μπορεί να διεκδικεί το ρόλο του έντιμου πρωθυπουργού.
10: Ναι, είναι ο τελευταίος που μπορεί να διεκδικεί το ρόλο, τον τίτλο συγγνώμη, του έντιμου πρωθυπουργού, της μεταπολίτευσης, του εντιμότερου πρωθυπουργού της μεταπολίτευσης. Είχε προηγηθεί χτες το βράδυ μια σκληρή σε υψηλούς τόνους επίθεση του Άδωνη Γεωργιάδη στο συντηρητικό τηλεοπτικό σταθμό, ο οποίος έβαλε θέμα για το κόστος, γιατί έμεινε μια εβδομάδα η Βουλή ανοιχτή παραπάνω, ενώ είχαν εξαγγελθεί νωρίτερα οι εκλογές του 19, και γιατί πέρασε εκείνη την εβδομάδα συγκεκριμένη νομοθεσία με την οποία η παθητική δωροδοκία από πλημέλημα έγινε κακούργημα. Συγκεκριμένος άνθρωπος ευνοήθηκε. Ο κύριος Βαρνάκης σήμερα ήταν λίγο πιο ήπιος, όχι λέγοντας ότι δεν υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα, λέει, εγώ δεν το επιθέμα προσωπικά, επιθέμα πολιτικά. Δεν μπορώ να μην όμως σημειώσω ότι υπήρχε φωτογραφική διάταξη. Συγκεκριμένος ευνοήθηκε, όπως και πάρα πολλοί βέβαια βαρυπινίτες και άλλοι οι οποίοι βγήκαν από τις φυλακές κατά το διάστημα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά η υπόθεση λέει ότι σε κάθε περίπτωση εγώ δεν, ως νομικός, δεν μπορώ, αν δεν έχω δει, να πω ότι κάποιος τα πήρε, αλλά οπωσδήποτε κάποιος συγκεκριμένος ευνοήθηκε από την επιλογή εκείνη του κυρίου Τσίπρα. Χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε και επίθεση στον κύριο Τσίπρα για άλλη μια φορά και για το ύψος των 500 μόλις ευρώ που δηλώνεται επισήμως του νοικιάζει τη βίλα κάτω από το Σούνιο. Αλλά κρατάμε το πολιτικό σκέλος αυτής της επίθεσης ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός που μπορεί να πει ότι ήταν έντιμος. Ναι. Τέλος, ρωτήθηκε ναι. για την υπόθεση της αυτοδυναμίας, λέγοντας ότι είναι μονόδρομος η αυτοδυναμία. Γιατί το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη δεν είναι το Πασόκ εκείνο το οποίο παλιότερα το 12, το 15 έβαλαν πλάτη, το 12 να σου έρθει η χώρα και το 15 ψήφισαν οι βουλευτές του και το Πασόκ, το κόμμα ολόκληρο, ο κόσμος του μαζί με την Νέα Δημοκρατία υπέρ του ναι. Τέλος παραδέχτηκε ότι η ακρίβεια είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα, σημειώνοντας ότι προσπαθούν πολύ συγκεκριμένα αυτό να κάνουν, να μειώνουν φορολογία, να αυξάνουν τα εισοδήματα, στο τέλος ημέρας, στο μέτρο του δυνατού, να ανακουφίσετε όσο είναι δυνατόν ο πολίτης.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε μαζί ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης σήμερα στον Sky αναφορικά με τον κύριο Τσίπρα, όπως μας είπε και νωρίτερα και ο Νόνης Ανανιάδης.
4: Ο κύριος Τσίπρας επανεμφανίστηκε με βασικό του όπλο την υποτιθέμενη εντιμότητα. Λοιπόν, σκεφτείτε, κάντε εικόνα. Είτε τον Κώστα Τσιάρα, είτε τον Γιώργο Φλωρίδη, είναι οι δύο υπουργοί δικαιοσύνης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
11: Ναι.
4: Να έρχονταν εδώ ή σε οποιαδήποτε άλλη εκπομπή ή στη Βουλή και να έλεγαν ότι επί των ημερών υπουργείας τους, δηλαδή του Κυριάκου Μητσοτάκη, λειτουργούσε ένα παραυπουργείο δικαιοσύνης στο Μαξίμου. Από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας επιλέγει, και καλά κάνει, να επανεμφανιστεί όσο τίμιος και ηθικός πολιτικός, θα τα θυμίζουμε όλα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του έντιμου πρωθυπουργού. Ο τελευταίος.
1: Τώρα εδώ στο σταθμό μας και στο Βασίλη Αδαμόπουλο τοποθετήθηκε ο Άγγελος Συρίγος αναφορικά με την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ του κύριου Σαμαρά και της κυβέρνησης. Πάμε να ακούσουμε τη σχολία ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
12: Με βρίσκεται στη Χάγη.
11: Ναι.
12: Και εδώ είχα συναντήσεις χθες με πολλούς Έλληνες.
11: Ναι.
12: Πιστέψτε με, κανένας δεν έθεσε αυτό το ζήτημα.
11: Ναι.
12: Κανένας. Όλοι με ρωτούσανε τι γίνεται με τους μισθούς, τι γίνεται με την πρόνοια στην Ελλάδα, τι μπορούν να κάνουν για να έλθουν στην Ελλάδα και να έχουν φορολογική ατέλεια για κάποιο χρονικό διάστημα, αν υπάρχουν δουλειές. Το λέω αυτό διότι μερικές φορές κλεισμένοι λίγο στο μικρό κόσμο μας καθόμαστε και θεωρούμε πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην πολιτική. Δεν το μειώνω, να διευθυνήσω, δεν το μειώνω, αλλά ο κόσμος ζει μια αμήλυτη πραγματικότητα που δεν σχετίζεται με αυτά, φοβάμαι.
11: Εσείς θεωρείτε ότι αν κάνει το κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς θα σας κάνει μεγάλη ζημιά ή μικρή ζημιά, όπως γιατί εδώ έχουμε βάλει και
12: θεωρώ ότι οι ψηφοφόροι που θα ψηφίσουν τον κύριο Σαμαρά είναι άτομα τα οποία σίγουρα το 2019 ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, πιθανόν και το 2023, όχι στις ευρωεκλογές του 2023.
11: Μάλιστα.
12: Ότι θα κάνει ζημιά όμως θα κάνει. Δεν υπάρχει εμβολία περί τούτου. Απλώς δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλη όσο αυτή που εκτιμάται γενικώς. Είναι όμως άνθρωποι που προέρχονται από την οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης ασκεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος Πασόκ υποστηρίζει ότι χάθηκε μια μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία για τη χώρα και με βίντεο του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θέτει ερωτήματα για την πορεία των έργων και ζητά πλήρη απολογισμό. Λίνα Μπεθάνη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Ο πρόεδρος του Πασόκ, λοιπόν, με νέο βίντεο στο TikTok σημειώνει ότι με τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης από την κυβέρνηση χάθηκε η μεγαλύτερη ευκαιρία για την ανάπτυξη της χώρας. Χάθηκε η ευκαιρία για μεγάλα έργα υποδομών, για αποθήκευση της ενέργειας, για να θωρακιστεί πολιτική προστασία, για ένα σύγχρονο ασφαλή σιδηρόδρομο, για φθηνότερο ίντερνετ, για επένδυση σε κοινωνικές δαπάνες. Η Χαριλάου Τρικούπη κλιμακώνει την κριτική της προς την κυβέρνηση και με νέο σποτ για την μεγάλη χαμένη ευκαιρία, όπως αναφέρουν, για την έρευνα και την καινοτομία και αφορά στα ελληνικά πανεπιστήμια που έμειναν εκτός Ταμείου Ανάκαμψης. Ο κ. Ανδρουλάκης σημειώνει, όπως είπες, ότι το Πασόκ θα ζητήσει απολογισμό για το πού πήγε κάθε ευρώ από το 36 δισεκατομμύρια που είχε στη διάθεσή της η χώρα. Τώρα, αναταράξεις και προβληματισμό προκάλεσαν οι δηλώσεις του Γιάννη Γουρού, που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση της χώρας και τεχνικά θέματα. με κατηγορηματικό τρόπο η Χαριλαοτρικούπη ξεκαθάρισε πως οι ομόφωνες αποφάσεις του συνεδρίου είναι ξεκάθαρες. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος τόνισε στο Ερτιούζ ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και αυτό το εγγυάται ο κύριος Ανδρουλάκης. Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία, είπε, δεν μπορεί να υπάρξει. Στο μεταξύ, χθες στη Θεσσαλονίκη, με κεντρικό μήνυμα το άνοιγμα του ΠΑΣΟΚ στην κοινωνία και τις προοδευτικές δυνάμεις, παρουσιάστηκαν 46 νέα στελέχη της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης στην Κεντρική Μακεδονία. Πρόκειται για πρόσωπα από το χώρο της αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακοί και επιστήμονες.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και όλα αυτά φυσικά σε μια περίοδο που το ΠΑΣΟΚ, στον απόϊχο των τελευταίων δημοσκοπήσεων, επιχειρεί λοιπόν να ενισχύσει το πολιτικό του στίγμα και να δώσει έμφαση στην προγραμματική του πρόταση. Τώρα, σε κρίσιμη καμπή όμως βρίσκεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, με την Κεντρική Επιτροπή να καλείται να καθορίσει την επόμενη μέρα του κόμματος εν μέσω της εσωκομματικής σύγκρουσης για τη στάση απέναντι στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Παύλος Πολάκης θέτει ανοιχτά θέμα ηγεσίας. Ο Νίκος Παπάς προκρίνει ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας και ζητά αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του κόμματος, ενώ την ίδια ώρα ο Σωκράτης Φάμελος επιχειρεί να διατηρήσει τη συνοχή της παράταξης. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καθώς, Βαγγέλη, και οι αποχωρήσεις και οι ανεξαρτοποιήσεις στελεχών εντείνουν όλο αυτό το τεταμένο κλίμα, με την κρίσιμη, φυσικά, όπως μας έλεγες χθες, συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής να αναμένεται να καθορίσει τις επόμενες κινήσεις στο κόμμα. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σήμερα το πρωί ο κύριος Παύλος Πολάκης επανέλαβε την πρότασή του και φαίνεται ότι το κλίμα εντείνεται. Από τη μεριά του, ο κύριος Νίκος Παπάς ζήτησε την δημοσιοποίηση των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Κάτι που είναι δεδομένο, όπως είπε ο ίδιος, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής είναι γνωστά. Φαίνεται ότι οι πληροφορίες λένε, αναμένεται με ενδιαφέρον μάλλον, αν θα διεξαχθεί πολιτική γραμματεία μία ή δύο μέρες πριν από τη συνεδρίαση, την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ο κύριος Γιάννης Μπουλέκος, μέλος πολιτικής γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, ζήτησε καθαρές λύσεις. Εδώ και τώρα, μάλιστα, σε διαφορετική περίπτωση, εκτιμά ότι υπάρχει ο κίνδυνος μιας βαθιάς εσωστρέφειας και απαξίωσης του όλου χώρου. Όλο αυτό το κλίμα, συν το δεδομένο ότι από την πολιτική γραμματεία έχουν παραιτηθεί 3 ή 4 μέλη, εντείνει το βάρος της απόφασης για την Κεντρική Επιτροπή. Αναμένεται με ξεχωριστό ενδιαφέρον επίσης και η άποψη, η εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος, του κ. Σωκράτη Φάμελου, προς την Κεντρική Επιτροπή, από την οποία θα εξαρτηθούν και πολλά.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ο κ. Βελόπουλος αναρωτήθηκε πού βρίσκουν τα λεφτά για τη δημιουργία νέων κομμάτων και αμφισβήτησε ευθέως την επαγγελματική διαδρομή των δύο πρώην πρωθυπουργών.
15: Όταν μου πείτε τι δουλειά κάνει ο Σαμαράς και ο Τσίπρας, θα κάτσω να συζητήσω σοβαρά. Αφού οι άνθρωποι είναι ανεπάγγελτοι, άεργοι, άνεργοι. Ο κύριος Τσίπρας είναι άνεργος πολιτικός, δεν δουλεύει και θέλει να σώσει την πατρίδα μου. Ο κύριος Σαμαράς δεν δούλεψε ποτέ. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που δεν δουλεύουν, δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν. Μόνο η πολιτική είναι επάγγελμα για αυτούς. Για μας η πολιτική είναι λειτουργήμα. Λειτουργοί είμαστε οι πολιτικοί και όχι επαγγελματίες. Τα έχουν μπερδεμένα στο μυαλό τους. Ρεβάν στην πολιτική και προσωπικές φιλοδοξίες, μοροφιλοδοξίες, δεν χωρούν, κύριε Τσίπρα, κύριε Σαμαρά και οι υπόλοιποι που επανέρχεστε από τα παράθυρα και από τις πόρτες.
1: Ακόμη μία δημοσκόπηση ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Στη συντερβιού για την εφημερίδα Political, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στην πρώτη θέση με 30,1%, με την Ελλάς να ακολουθεί στη δεύτερη με 17,4% και το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη με 12,3%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,8%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 7,4%, ΚΚΕ 5,5% και τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται σε χαμηλότερα ποσοστά. Στο ερώτημα για το ποια κυβέρνηση θα θεωρούν καλύτερα μετά τις εκλογές, το 49% των ερωτηθέντων επιλέγει την αυτοδύναμη κυβέρνηση, το 44% προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί την πρώτη θέση στο ερώτημα για το ποιος πολιτικός αρχηγός εμπνέει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας με ποσοστό 29,5%.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και ήρθε και η ώρα της τελικής ευθείας για τους φετινούς υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων, σηματοδοτώντας την κορύφωση ουσιαστικά των προσπαθειών μιας ολόκληρης χρονιάς για τους υποψηφίους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η Ελίνα Κολύβα θα μας βοηθήσει λίγο για τα χρηστικά και την διαδικασία όσον αφορά την υποβολή του μηχανογραφικού. Καλό μεσημέρι, Ελίνα.
16: Καλό μεσημέρι. Και η ηλεκτρονική εφαρμογή θα παραμείνει ανοιχτή έως και την 5η 16 Ιουλίου. Οι υποψήφοι θα χρειαστούν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας που δημιούργησαν πριν από λίγες ημέρες στο λύκειό τους και τον οκταψήφιο κωδικό που αναγραφόταν στο δελτίο εξεταζόμενου. Όσοι υποψήφοι δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν password μπορούν να απευθύνονται στο λύκειό τους είτε τις προγραμματισμένες ημέρες εφημερίας είτε τις δύο επιπλέον ημέρες που θα λειτουργήσουν τα λύκεια εντός του Ιουλίου. Στο μηχανογραφικό δεν θα εμφανιστούν όλες οι σχολές, αλλά μόνο οι σχολές του πεδίου του κάθε υποψηφίου όπου μπορούν να δηλώσουν ανάλογα με τη συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσαν. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ καλά τη σειρά προτίμησης. Καλό είναι να κάνουν αρχικά μια προσωρινή αποθήκευση και να τυπώσουν το μηχανογραφικό και να κάνουν έρευνα σχετικά με τις σχολές, τα μαθήματα, τα επαγγελματικά δικαιώματα, τα μεταπτυχιακά, την αγορά εργασίας. Όταν σιγουρευτούν λοιπόν ότι η σειρά που έχουν δηλώσει τις σχολές είναι αυτή που επιθυμούν, τότε να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους. Να σας πω ότι σήμερα δημοσιεύτηκαν και οι φετινές τιμές ελάχιστης βάσης εισαγωγής ανά επιστημονικό πεδίο, η οποία, να σας πω, υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο των επιδόσεων των υποψηφίων του κάθε πεδίου. Η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, όπου είχαμε μια αύξηση 6,6% σε σχέση με πέρυσι, πάρα πολύ μεγάλη. Η άνοδος αυτή αποδίδεται στις πολύ καλές επιδόσεις που είχαν οι υποψήφοι του δεύτερου επιστημονικού πεδίου στη φυσική και τα μαθηματικά, κάτι που σημαίνει ότι οι πολυτεχνικές σχολές θα δεχτούν και τις αμεγαλύτερες ανωδικές πιέσεις. Στα υπόλοιπα πεδία, στο πρώτο των ανθρωπιστικών σπουδών, έχουμε μια πολύ μικρή πτώση, μείον 0,09, δεν πήγαν καλά τα παιδιά στα αρχαία, ενώ στο τρίτο των ιατρικών σχολών έχουμε αύξηση 0,33, αναμένεται δηλαδή και εδώ να δούμε άνοδο των βάσεων στις ιατρικές, και πτώση 0,17 στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, γιατί εδώ θυμίζω είχαμε πάνω από τους μισούς υποψηφίους κάτω από τη βάση στην οικονομία. Αυτό σημαίνει ότι θα πέσουν και οι βάσεις στο τέταρτο πεδίο της οικονομίας. Οι βάσεις τώρα εισαγωγής εκτός από τους βαθμούς εξαρτώνται και από τις επιλογές των υποψηφίων στο μηχανογραφικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, 23 ή 24 Ιουλίου θα ανακοινωθούν και οι υποψήφοι θα γνωρίζουν σε ποια σχολή θα έχουν εισαχθεί.
1: Εν αναμονή λοιπόν και φυσικά πολύ προσοχή όπως μας είπες και σκέψη για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Στο Αγαθονήσι εγκαινιάστηκε το νέο διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο, ένα σημαντικό έργο για την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του ακριτικού νησιού. Πρόκειται για το 33ο νέο υπλήρως ανακαινισμένο μουσείο που παραδίδει στο κοινό το Υπουργείο Πολιτισμού από το 2019. Τα εγκαίνια πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο, ο Υπουργός Πολιτισμού ανέφερε ότι στρατηγικό στόχος του Υπουργείου είναι κάθε νησί να διαθέτει το δικό του μουσείο, ώστε να αναδεικνύεται η τοπική ιστορία και η πολιτιστική κληρονομιά. Όπως τόνισε, η πολιτεία έχει υποχρέωση να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα ακριτικά νησιά.
17: Εμείς στην πολιτική μας έχουμε βάλει ως στόχο κάθε νησί, κάθε μικρό νησί μας, να έχει και το δικό του μουσείο. Ήταν αυτονόητο ότι το Αγαθονήσι δεν μπορούσε να ξεφύγει από αυτό το σχεδιασμό. Ειδικά για τα νησιά όπως το Αγαθονήσι, που βρίσκονται εκεί που βρίσκονται, με τους λίγους κατοίκους πλέον που έχουν μείνει και με τα ακόμα λιγότερα παιδιά τα οποία είναι στο σχολείο, είναι υποχρέωση της πολιτείας να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα και στο βαθμό που αναλογεί στο Υπουργείο Πολιτισμού, σίγουρα το Αγαθονήσι έπρεπε να έχει το δικό του αρχαιολογικό διαχρονικό μουσείο, καταρχήν γιατί αυτό είναι ένα δικαίωμα το οποίο το έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες όπου και αν βρίσκονται. Δεν έχει σημασία αν είναι στην Αθήνα ή στο Αγαθονήσι. Δικαιούνται τα παιδιά του σχολείου να μπορούν να πηγαίνουν στο μουσείο τους, να κάνουν τα μαθήματά τους, να μαθαίνουν την τοπική και την εθνική μας ιστορία.
1: Σε εφαρμογή τίθεται η ρύθμιση με την οποία το δημόσιο πάβει να διεκδικεί αγροτικά ακίνητα που είχε παραχωρήσει στο παρελθόν στους πολίτες, δίνοντας τέλος σε μια ταλαιπωρία που σε ορισμένες περιπτώσεις κρατούσε σχεδόν έναν αιώνα. Οι πολίτες αυτοί, όταν πήγαιναν να μεταβιβάσουν, να ακροδοτήσουν ή να κατοχυρώσουν την περιουσία του στο κτηματολόγιο, βρίσκονταν αντιμέτωποι με το δημόσιο που εμφανιζόταν να διεκδικεί τη γη που το ίδιο Κώστα Τσάβαλε τους είχε δώσει. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι τώρα σε εσένα και στο κρατές μας. Τα συναρμόδια λοιπόν Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενεργοποίησαν, όπως είπες και εσύ, ρύθμιση με την οποία το ελληνικό δημόσιο πάβει οριστικά να διεκδικεί αγροτικά κίνητα τα οποία το ίδιο είχε παραχωρήσει στο παρελθόν σε πολίτες. Με την εφαρμοστική εγκύκλιο που εκδόθηκε, το δημόσιο απέχει από νέες δικαστικές διεκδικήσεις και δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας. Σταματούν τώρα οι δικαστικές διαμάχες για περιπτώσεις που καλύπτονται από τον νόμο. Ανοίγει ο δρόμος για τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών υπέρ των πραγματικών ιδιοκτητών. Οι ιδιοκτήτες μπορούν πλέον ελεύθερα να μεταβιβάσουν, να πουλήσουν ή να κληροδοτήσουν τα κτήματά τους. Η ρύθμιση αφορά αγροτεμάχια που κατέχουν και καλλιεργούν επί δεκαετίες οι πολίτες δυνάμει διοικητικών πράξεων. Μιλάμε δηλαδή για παραχωρητήρια αγροτικών διανομών, αγροτικούς κλήρους, υποδείξεις εγκατάστασης από δημόσιες αρχές. Όλα αυτά λοιπόν που τους έδωσε το δικαίωμα στη γη, σε αυτή τη γη που κατέχουν τέλος πάντων. Mm-hmm. Να πούμε ακόμα ότι πρόκειται για χιλιάδες πολίτες όλη τη χώρα. Καλλιεργούν και κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους έχει δώσει το ελληνικό δημόσιο χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η τυπική μεταβίβαση της κυριότητας και λύνεται κατά κάποιο τρόπο ένα θέμα. Από ότι δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο να πούμε και σύντομα για τις δηλώσεις που έκανε ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στο περιθώριο των εγγενείων του 3ου My Point, με την ευκαιρία να το πούμε και αυτό στην Κηφισιά νωρίτερα σήμερα. Δήλωσε ότι η κυβέρνηση δίνει πρακτικές λύσεις σε καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ανυπεράσπιστος πολίτης στις συναλλαγές του με το δημόσιο. Η ρύθμιση με την οποία μπαίνει τέλος σε παράλογες διεκδικήσεις ακινήτων από την πλευρά του δημοσίου είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις. Και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Κινάς δήλωσε από την πλευρά του ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει άμεσα μια σημαντική μεταρρύθμιση που βάζει τέλος σε μια πολυετή στρέβλωση.
1: Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Η φάση των 16 ολοκληρώνεται σήμερα με τις αναμετρήσεις Αργεντινή-Αίγυπτος στις 7 και Ελβετία-Κολομβία στις 11. Στο μεγάλο ιβηρικό ντέρμπι η Ισπανία λήγησε την Πορτογαλία με 1-0, ενώ το Βέλγιο συνέτριψε με 4-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες, εξασφαλίζοντας αμφότερες την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκόσμιου Κυπέλου. Για να πάμε στον Δημήτρη Καϊμά να μας πει περισσότερα. Δημήτρη, last dance τώρα ενός μεγάλου για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος αποχαιρετά και το Μουντιάλ.
19: Εκτός συγκλονιστικού απρόπου, έτσι, με τον Ρονάλντο ποτέ δεν μπορεί να ξέρεις. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το επόμενο Μουντιάλ θα γίνει στην πατρίδα του. Πορτογαλία, Ισπανία και Μαρόκο. Οπότε ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να ξυπνήσει ο Ρονάλντο. Δεν έχει πει για το Μουντιάλ, το θεωρούμε ότι είναι δύσκολο. Σίγουρα θα παίξει, νομίζω, στο επόμενο Euro. Αλλά όπως και να έχει, 6 Μουντιάλ, έχει σκορέρει και στα 6. Είναι νομίζω μία από τις μορφές που στο επόμενο Euro, αλλά όπως και να έχει, 6 Μουντιάλ, έχει σκορέρει και στα 6. Είναι νομίζω μία από τις μορφές.

0: σίγουρα δεν είναι για να κορυδεύουμε επειδή σκάει ένα δάκρυ. Δεν είναι κακό στο κάτω-κάτω. Ναι. Ένα δάκρυ δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο άντρας κάποιος επειδή κλαίει. Τα λέω αυτά διαβάζοντας τα social media και πώς τον λουδωρούν. Σίγουρα μια πολύ μεγάλη μορφή του ποδοσφαίρου.
1: Αλλά και σε κάθε περίπτωση όλα αυτά επηρεάζουν και την ψυχολογία του αθλητή. Οπότε είναι λογικό να σπάνε και εκείνοι.
0: Περίμενε και κάτι παραπάνω. Να δει μια ακόμη πρόκριση.
1: Πάντως, για άλλη μια φορά, αυτό που λέμε για το φετινό Μουντιάλ είναι ότι είναι της έκπληξης πραγματικά. Και δεν ξέρω τώρα και στο ματς Βέλγιο-Ηνωμένες Πολιτείες τελικά κέρδισε η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Και αναφέρομαι και στην παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι, κοίταξε. Πριν το παιχνίδι και πριν να γίνουν όσα έγιναν μέσω τη παρέμβαση του Τραμπ και τον Ιφαντίνο να παίξει ένας ποδοσφαιριστής της Αμερικής που είχε δεχτεί κόκκινη κάρτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν φαβοροί. Γιατί αν είχαν δείξει ότι ήταν μια καλή ομάδα, ενώ το Βέλγιο λες ότι την παλεύει. Όμως εχθές δεν ξέρω αν αυτό που λέμε ήταν η θεία δίκη του ποδοσφαίρου, αλλά πολύ καλύτερο το Βέλγιο και πήρε πανάξια νίκη και μάλιστα στο τέλος. Έκανα και την πλάκα τους. Οι Βέλγοι χόρεψαν το χορό του Τραμπ μόλις τελείωσε το παιχνίδι για να πικάρουν τον πρόεδρο της Αμερικής, έτσι, για την. Αλλά εδώ ο Ιφαντίνο. Αν ήταν λάθος μία φορά ο Τραμπ για την παρέμβαση, λάθος τον Ιφαντίνο που είπε ναι και ανέρεσε την κόκκινη κάρτα του ποδοσφαιριστή.
1: Και σήμερα τι βλέπουμε.
0: Λοιπόν.
1: Δεν ρωτάω τι να περιμένουμε, γιατί πραγματικά δεν ξέρω.
0: Ναι. Κοίταξε, το Αργεντινή, Αίγυπτος λες ότι είναι grande favori. Η Αργεντινή με τα χίλια. Όμως είδαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι κόντρα στο ακροτήρι στην παράταση. Και η Αίγυπτος από την άλλη έδειξε ότι είναι σκληρό καρύδι. Να δούμε έτσι αν θα είναι παιχνίδι μόνο για έναν ή θα κρατήσει το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Και το Ελβετία-Κολομβία νομίζω είναι μάλλον το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι. Μπορεί να μην είναι ομάδες που κεντρίζουν το ενδιαφέρον, αλλά είναι καλές ομάδες και νομίζω 11 ώρα το βράδυ αξίζει ο κόπος να το παρακολουθήσουμε.
1: Θα τα σχολιάσουμε μαζί και αύριο, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Εμείς μένουμε εκτός συνόρων και θα πάμε στη Γαλλία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με το τρίτο κύμα καύσωνα. Παράλληλα μένονται και οι πυρκαγιές στο νότο. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει η Έλενα Λεβίζου από την αίθουσα σύνταξης. Έλενα.
2: Πάνω από 800 πυροσβέστες εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες στη νότια Γαλλία, κυρίως στην περιοχή των Ανατολικών Πυρηναίων, όπου 10.000 κάτοικοι και τουρίστες έχουν αναγκαστεί να εκενώσουν την περιοχή. Παράλληλα, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με το τρίτο κύμα καύσωνα από τις αρχές Ιουνίου, με τις θερμοκρασίες να αναμένονται λίγο χαμηλότερες από το προηγούμενο κύμα καύσωνα, αλλά καταλαβαίνουμε ότι η χώρα είναι καταπονημένη από τις ψηλότερες αυτές θερμοκρασίες που αναμένεται σε κάθε περίπτωση να φτάσουν και πάλι τους 40 βαθμούς Κελσίου.
1: Πολύ δύσκολες συνθήκες στη Γαλλία και είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες όλες αυτές τις εικόνες που μας περιέγραψες, Έλενα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, να έρθουμε όμως ξανά στα δικά μας, στο αστυνομικό δελτίο, γιατί είχαμε σκηνές από κινηματογραφική ταινία, οι οποίες εκτυλίχθηκαν το πρωί στην Αγία Παρασκευή, όταν η αστυνομία επιχείρησε να σταματήσει αυτοκίνητο για έλεγχο. Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, ακολούθησε καταδίωξη, όταν τελικά το όχημα κινητοποιήθηκε και μέσα σε αυτό, ηλιακού οκό, βρέθηκε σημαντική ποσότητα κάναβης.
3: Σα καλό μεσημέρι, 49 συσκευασίες συνολικού βάρους 61 κιλών και 250 γραμμαρίων τώρα μέσα στο όχημα βρέθηκαν και οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν και το ένα από τα δύο άτομα τα οποία ήταν στο αυτοκίνητο. Άλλος διέφυγε, το άλλο άτομο διέφυγε. Νωρίς το πρωί έγινε σήμα από τους αστυνομικούς στην Αγία Παρασκευή να σταματήσει το όχημα. Το όχημα, όπως είπες, δεν σταμάτησε. Ακολούθησε μια καταδίωξη στα στενά της Αγίας Παρασκευής και σε μικρή απόσταση το όχημα κινητοποιήθηκε. Τότε οι αστυνομικοί προχώρησαν στη μία σύλληψη και είδαν βεβαίως και εντόπισαν βεβαίως και τη μεγάλη ποσότητα ινδικής κάναβης. Τώρα συνεχίζονται βεβαίως οι έρευνες για τον εντοπισμό του δευτέρου ατόμου, αλλά φυσικά και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα άτομα αυτά προμηθεύτηκαν και η προμήθεια αλλά και η διακίνηση των ναρκωτικών, που παραλαμβάνω ότι ήταν 61 κιλά και 250 γραμμάρια ινδικής κάναβης.
1: Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εδώ ολοκληρώνεται.

0: Η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Σοφία Γιαννοπούλου και αμέσως μετά μείνετε σε διάδραση με την Αρετή Μπίτα.
1: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην Άγκυρα, το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, όπου ξεκινά σήμερα η διήμερη σύνοδος του ΝΑΤΟ. Σε θερμό κλίμα έγινε η υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ από τον Τούρκο ομόλογό του, ενώ αυτήν την ώρα είναι προγραμματισμένη η διμερή συνάντηση των δύο ηγετών στο Λευκό Παλάτι. Ύστερα από 6 μήνες έντασης, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα επιδιώξουν να κατευνάσουν τη δυσαρέσκεια του Αμερικανού Προέδρου για τη στάση του στον πόλεμο του Ιράν, την ώρα που η Ουάσιγκτον συνεχίζει να ασκεί πιέσεις για αύξηση των αμυντικών δαπανών. Σήμερα οι New York Times επικαλούμενες 4 Αμερικανούς αξιωματούχους γράφουν πως ο Τραμπ αναμένεται να μεταφέρει στον Τούρκο ομόλογό του ότι είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών του ΝΑΤΟ ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ.

Κρυφή για την ψυχή. Food for my soul. Με αυτό το κομμάτι σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι οι Dragons, μια μπάντα τριών αδελφών που έκαναν φωνητικά στους θρυλικούς Beach Boys από το 1970. Θεωρούταν χαμένο αυτό το κομμάτι μέχρι που ο DJ Food το πέτυχε τυχαία σε ένα soundtrack μιας παλιάς surf ταινίας, εντόπισε τα αδέλφια και έφερε ξανά στο φως αυτό το υπέροχο, έτσι ηλιόλουστο καλιφορνέζικο surf pop τραγούδι. 5 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Γιάννης Κωσταράκης στον ήχο, Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Νόρα Τζόνς με το υπέροχο Flip Side στον αέρα μας. Καλησπέρα και πάλι.

Πολύ μου αρέσει αυτό το κομμάτι από τη σύγχρονη αμερικανική indie folk και rock σκηνή Javelin, ο τίτλος του από το 8ο studio album του Kevin Morby με τίτλο Little Wide Open που κυκλοφόρησε πρόσφατα και έχετε δύο ωραία μέχρι αύριο το μεσημέρι αν θέλετε να συμμετέχετε και εσείς στο διαγωνισμό που τρέχει μόνο στο Instagram του Κόσμος. Αν θέλετε βεβαίως να δείτε live τον Robert Plant στο Λυκαβητό μεθαύριο 5η στις 9 Ιουλίου, μία από τις σημαντικότερες φωνές στην ιστορία της rock σκηνής, ένας καλλιτέχνης με ανεπανάληπτη εκφραστικότητα και διαχρονική επιρροή που εδώ και σχεδόν 6 δεκαετίες συγκινεί το κοινό παγκοσμίως από την θρυλική εποχή των Led Zeppelin έως την διαρκώς εξελισσόμενη και δημιουργικά ανήσυχη προσωπική του πορεία. Robert Plant live στο θέατρο του Λυκαβητού μαζί με του Saving Grace και την Suzy Diane. Μόνο στο Instagram θα βρείτε το σχετικό post και θα διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για αυτό το live. Οι νικητές, να σας θυμίσω, ενημερώνονται από εμάς με προσωπικό μήνυμα.

Μια καταιγιστική ερμηνεία από τη μουσική κολεκτίβα των Γάλλων Φόβ σε ένα κομμάτι που αποτυπώνει έτσι με ειλικρίνεια το άγχος, τη ματαιότητα αλλά και την οργή της σύγχρονης νεολαίας. Από το 2013 ακούσαμε το κομμάτι Blizzard, ολοκένουργιο το επόμενο, Κούτιμαν και Ντέκελ, ακούμε Let Your Love.

Φατουμάτα Ντιάβαρα, γεννημένη στο Μάλι, και ο David Walters από τη Μαρτινίκα, και οι δύο βέβαια ζουν και ηχογραφούν στη Γαλλία. Εδώ από την πρόσφατη συνεργασία τους, κυκλοφορία του 2026 αυτό. Το πολύ γλυκό afro-pop κομμάτι με τίτλο Tea Love

με συνεργασία θα ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο. Κι άλλο ένα κομμάτι που ενώνει μουσικά την Αφρική με το Ηνωμένο Βασίλειο, η Cavemen από την Ιγυρία και ο Βρετανός ράπερ με καταγωγή από την Γκάνα, ο Πάσα Λιε. Κομμάτι με τίτλο Gatekeepers αμέσως τώρα στον αέρα μας και μετά σύνδεση με το Earth News Radio να ακούσουμε ειδήσεις σε τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Άγκυρα είναι στραμμένο το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, όπου ξεκινάει σήμερα η διήμερη σύνοδος ΝΑΤΟ. Σε θερμό κλίμα, η υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ από τον Τούρκο ομόλογό του. Αυτήν την ώρα η συνάντηση των δύο ηγετών. Η αμυντική και στρατιωτική συνεργασία και η άρση των κυρώσεων ΚΑΤΣΑ, καθώς και το πρόγραμμα του μαχητικού αεροσκάφους ΚΑΑΝ και η προμήθεια κινητήρων F-112 μεταξύ των 10 σημείων της ατζέντας Τραμπ-Ερντογάν, σύμφωνα με το Πολιτικό. Ο Τραμπ αναμένεται να μεταφέρει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, σύμφωνα με τους New York Times που επικαλείται 4 Αμερικανούς αξιωματούχους. Το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών του ΝΑΤΟ ο πρόεδρος της Τουρκίας. Στην τουρκική πρωτεύουσα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, πρόβαλε το κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της Συμμαχίας. Επικύρωσε το εφετείο την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ωστόσο μείωσε τη διάρκεια της απαγόρευσης που θα μπορεί να είναι ξανά υποψήφια σε εκλογές. Απολογίες οπαδών για εγκληματική οργάνωση, μία προφυλάκηση, 7 ελεύθεροι υπόρους. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 35 βαθμούς στην Αττική, 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6. Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones, μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
3: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's gonna come out.

ένα αριστούργημα της ρέγγε μουσικής, Sunny Shining βεβαίως, από το άλμπουμ Κάγια του 1978, σε έναν ύμνο για την ομορφιά της φύσης και τη θετική ενέργεια. Έτσι σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, μεσημέρι 3η 7 Ιουλίου, και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Από την πολιτικοποιημένη roots reggae σκηνή της Τζαμάικα, το επόμενο με κοινωνικά μηνύματα στους στίχους, από το 1983 ο Pablo Moses. Καλώς ήρθατε κι εσείς που μόλις συντονιστήκατε, καλησπέρα σε όλους.

Ζωάο Σέλβα, λίγο πριν μας έστειλαν για μία βουτιά Μπάνιο Ντε Μαρ, και εδώ οι θρυλικοί Jungle Brothers ένωσαν τις δυνάμεις τους με τον Νίκο Ντίμους, έναν από τους πιο γνωστούς DJs και παραγωγούς της Νέας Υόρκης, εδώ σε ένα αφροφάνκ κομμάτι που βασίζεται σε ένα παλιότερο τραγούδι του σπουδαίου μουσικού από τον Μπενίν της Αφρικής, τον Μαμαντού Ταγκουντία. Αφροκινέτικο τίτλος.

Happy Dog Project, το σχήμα από την Αθήνα που αναμειγνύει με δεξιοτεχνία, funk, jazz αλλά και ελληνική παράδοση. Εδώ ένα εκρηκτικό πραγματικά μοσαϊκό με το κομμάτι Dale Palo που πολύ μου αρέσει και στα φωνητικά ο Jeff Gonzalez, BNC. Γιάννης Δημητριάδης βεβαίως στα πλήκτρα. Γεια σου Γιάννη.

από το άλμπουμ Treat του 2020 και φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστώ που... Από το άλμπουμ Treat του 2020 και φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστώ.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Jazz Week στο Gazette Roof Stage. 5 μοναδικές βραδιές. Κορυφαίοι καλλιτέχνες της παγκόσμιας και εγχώριας jazz και soul σκηνής. Κυριακή 5 Ιουλίου, Bilal. Τρίτη 7 Ιουλίου, Χριστοδούλου, Ντούβας. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Λετήση. Πέμπτη 9 Ιουλίου, Πέτρος Κλαμπάνης. Σάββατο 11 Ιουλίου, Βερόνικα Σουίφτ. Jazz Week στο Gazette Roof Stage. Η jazz του σήμερα, η θρύλη του αύριο.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Soul Vibration. Είμαστε κάπως επηρεασμένοι όσον αφορά το Soul από τη χθεσινή βραδινή συναυλία στο Λυκαβιτό. Θα πούμε περισσότερα αργότερα. Είμαστε εδώ, είναι 6 λεπτά μετά από τις 4, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνα και rteco.gr. Μας ακούτε και εκεί, είναι απογευματάκι Τρίτης, 7 Ιουλίου. Τώρα έβλεπω ότι μετά τις 10, 11 Ιουλίου μάλλον έρχεται περισσότερη ζέστη στην πόλη, οπότε ετοιμαζόμαστε και πάμε να κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 σε αυτό το απόγευμα Τρίτης με τις μουσικές μας, με όσα μας ενώνουν. Εδώ λοιπόν ο Γιάννης Κωνσταράκης φροντίζει τον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που σας μιλάει και βάζει τα τραγούδια. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

Team Atlas και το Encore. Και σήμερα λέω να ξεκινήσουμε την εκπομπή από τη στήλη του Θοδωρή Αντωνόπουλου στο lifeo.gr, που έχει τίτλο «Οπτική γωνία». Και το σημερινό άρθρο τιτλοφορείται «Είναι τόσο δύσκολο τη συνομιλία σου στο κινητό να την ακούς μόνο εσύ». Και γράφει για ένα παραστατικό το οποίο δεν το γνώριζα. Το επεισόδιο λέει που συνέβη στην αίθουσα αναμονή οφθαλμιατρίου στο Χαϊδάρι, με έναν άνδρα να τραυματίζει σοβαρά χτυπώντας με γροθιά στο πρόσωπο έναν άλλον, ο οποίος τόλμησε να τον παρακαλέσει να βγει έξω να μιλήσει στο κινητό του επειδή ενοχλούσε τους παρευρισκόμενους. Έφερε, λέει, στην επιφάνεια ένα πρόβλημα αντικοινωνικής νοοτροπίας και συμπεριφοράς που γίνεται όλο και σοβαρότερο. Ο λόγος για την ανεξέλεγκτη χρήση των κινητών σε δημόσιους χώρους και την αξίωση ουκολίων, λέει, συμπολιτών μας να ακούμε στη διαπασόν και με κάθε λεπτομέρεια, συχνά στην κυριολεξία μέσα στο αυτί μας, τις ηχηρές συνομιλίες τους με τρίτους. Λίγο τους νοιάζει αν προσπαθείς να συγκεντρωθείς σε κάτι, αν είσαι κουρασμένος, ζαλισμένος, κακοδιάθετος ή χαμένος στις δικές σου σκέψεις, που πάντως δεν τις κάνεις βούκινο. Γράφει. Δεν αναφέρομαι, λέει, στις περιπτώσεις εκείνες που το σήμα δεν είναι καλό και άρα χρειάζεται να υψώσεις τον τόνο της φωνής σου λίγο παραπάνω, αν και κάλλιστα μπορείς να καλέσεις ή να ζητήσεις να σε καλέσουν άλλη στιγμή από άλλο σημείο. Δεν είναι δά όλα τα τηλεφωνήματα τόσο σοβαρά και επίγοντα. Αναφέρομαι, λέει, στις πολύ περισσότερες περιπτώσεις που ο διπλανός ή η διπλανή σου στο μετρό, στο τρόλεϊ, στο κτέλ, σε κάποια ουρά ή αίθουσα αναμονής, σε κάποια παράσταση λίγο πριν από την έναρξή της, γκαρίζει, γράφει επί ώρα στο συνομιλητή του, σου πριονίζει επίσης το αυτή, καθώς συνομιλούν φωναχτά και πολύ συχνά σε ανοιχτή ακρόαση βεβαίως. Και όχι, δεν φαίνεται να τους ενδιαφέρει αν βγάζουν έτσι στη φόρα τα προσωπικά ή τα επαγγελματικά τους, ούτε αν η συμπεριφορά αυτή είναι από ενοχλητική έως ανυπόφορη.

να το διαβάσετε, έχει ενδιαφέρον, γιατί ασχολείται με αυτή την σύγχυση που υπάρχει μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου χώρου

espoir que

Jean-Min Biolé και Dan La Mer Cobenz από το μακρινό 2007, αυτό το τραγούδι, αυτή η βόλτα στους δρόμους του Παρισιού. Και πάμε τώρα για τις ειδήσεις σιγά σιγά, να μάθουμε τα τελευταία νέα, τι γίνεται αυτή την ώρα στην χώρα μας, τι γίνεται στον κόσμο μας, τι γίνεται στον πλανήτη μας. Αυτή είναι η Canons.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τους στενούς δεσμούς που συνδέουν τις Ηνωμένες Πολιτείες με την Τουρκία υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις πρώτες κοινές τους δηλώσεις στο Λευκό Παλάτι στο περιθώριο της διήμερης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. «Έχω πολύ καλή χημεία με τον Ερντογάν, το ΝΑΤΟ με απογοήτευσε πολύ», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους. Δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις κυρώσεις Κάτσα σε βάρος της Τουρκίας, τονίζοντας ότι δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους. Για τα F-35 είπε «θα το σκεφτούμε», καθώς η Τουρκία, όπως είπε, ήταν πιο πιστή σε εμάς από άλλες χώρες. Το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει προς τη μήνυ των ηγετών του ΝΑΤΟ ο πρόεδρος της Τουρκίας. Στην τουρκική πρωτεύουσα αναμένεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Επικύρωσε το εφετείο την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ωστόσο μείωσε τη διάρκεια της απαγόρευσης που θα μπορεί να είναι ξανά υποψήφια σε εκλογές. Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα να αποσαφηνίσει σήμερα εάν προτίθεται ή όχι να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Ναΐκα, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: παιδιά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Δεύτερο Αίγινα Jazz Festival. Το φεστιβάλ που έβαλε την Αίγινα στον παγκόσμιο χάρτη της jazz. 17 και 18 Ιουλίου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Με τη Σαβίνα Γιαννάτου, το Σπύρο Μάνεση και τους Human Touch από την Αθήνα, τους Captain από τη Θεσσαλονίκη, τους Projecto Jazz Colombia από τη Σεβίλη και ξεχωριστά ντουέτα ειδικά για αυτό το φεστιβάλ. Φλώρος Φλωρίδης και Ακύλας Καραζήσης, Νατάσα Μάρτιν και Αγγελική Τουμπανάκη. Προπόληση more.com. Διοργάνωση Jazz Solidarity Network.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

0: No matter what you're going through, good or bad, you can always hope for better days.
1: Soul Basement και Better Days. Τις περιμένουμε πως και πως. Δεύτερο ημέρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6. Μην κοιτάς το ρολόι. Καλά το είπα, δεύτερο. Το διόρθωσα. Και εσύ βιάζεσαι μάλλον να φύγουμε. Λοιπόν, μέχρι τις 6 όμως θα είμαστε εδώ. Δεν πάμε πουθενά. Μέχρι τις 6 θα κάνουμε παρέα. Είμαστε στο δεύτερο ημέρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr μας βρίσκεται. 2-10-6-06-64-29 που χτυπάει στο στούντιο. Ένας τρόπος επικοινωνίας. Ο άλλος τρόπος μέσα από τα social, Κόσμος 936, έτσι θα μας βρείτε. Και φυσικά περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio.

0: Want You. 50 χρόνια συμπληρώνεται από την κυκλοφορία του. Κυκλοφόρησε για την ακρίβεια 16 Μαρτίου του 1976 από τη Motown Records. Και είναι ένα άλμπουμ ορόσημο που έχει επηρεάσει γενιές καλλιτεχνών και έτσι λοιπόν ο Χωσέ Τζέιμς που ήρθε στην Αθήνα αφιέρωσε την βραδιά χθες στο Λκαβιτό σε αυτό το άλμπουμ και στην επέτειο των 50 χρόνων από την κυκλοφορία του. I Want You λοιπόν, ήταν πάρα πολύ ωραία η βραδιά, εξαιρετική και η China Moses, και ένιωσα ότι ήμουν σε κάποιο live μακριά στη Νέα Υόρκη και ήταν πάρα πολύ ωραίο.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that.
0: Και είπα να ακούσουμε και Barry White σήμερα.
1: We've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

Take 5, πολύ αγαπημένο μας. Και έβλεπα σήμερα που λέτε ένα άρθρο σχετικά με εμάς που μιλάμε συχνά, δυνατά στον εαυτό μας. Και αυτό δεν είναι καθόλου κακό, γιατί σίγουρα έχει τύχει σε όλους, νομίζω, ή στους περισσότερους, να ψάχνουν τα κλειδιά και να λένε στον εαυτό τους «Πού τα άφησα πάλι?» ή να μπαίνουν σε ένα δωμάτιο και να αναρωτιόμαστε, το κάνουμε συχνά αυτό νομίζω, δυνατά, τι θέλω τώρα εγώ εδώ, γιατί μπήκα σε αυτό το δωμάτιο. Το να μιλάμε πάντως στον εαυτό μας είναι κάτι, λέει, πολύ πιο συνηθισμένο από όσο νομίζουμε, και το πιο ενδιαφέρον δεν είναι ένδειξη, λέει, περίεργης συμπεριφοράς, αλλά ένας φυσικός τρόπος με τον οποίο ο εγκέφαλος οργανώνει τη σκέψη του, και ίσως τελικά αυτό που φαίνεται σαν μια μικρή παράξενη συνήθεια, η αυτοομιλία δηλαδή, είναι στην πραγματικότητα ένα από τα πιο εύκολα εργαλεία για πιο καθαρό μυαλό. Έρευνες λοιπόν αναφέρουν ότι όταν μιλάμε δυνατά στον εαυτό μας, μπορούμε να βελτιώσουμε τη συγκέντρωση και την απόδοσή μας σε απλές καθημερινές εργασίες. Και η αυτοομιλία, λέει, βοηθά τον εγκέφαλο να οργανώνει τις σκέψεις με πιο δομημένο τρόπο. Όταν σκεφτόμαστε σιωπηλά, οι ιδέες μπορούν να τρέχουν γρήγορα και ακατάστατα. Όταν όμως τις λέμε δυνατά και τις λέμε προς τον εαυτό μας και τις ακούμε κιόλας, αναγκαζόμαστε να τις βάλουμε σε μια σειρά. Και αυτό έχει, λέει, τρία βασικά αποτελέσματα. Έχει την καλύτερη συγκέντρωση, έχει πιο καθαρή σκέψη, έχει λιγότερη νοητική σύγχυση και η φωνή λειτουργεί σαν φρένο στις υπερβολικά γρήγορες σκέψεις. Όχι μόνο συγκέντρωση, αλλά και διαχείριση άγχους επίσης. Βοηθάει και σε αυτό. Το να μιλάμε, λέει, στον εαυτό μας, δεν βοηθά μόνο στη δουλειά ή στις καθημερινές εργασίες, μπορεί να βοηθήσει και στη διαχείριση των συναισθημάτων. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι λέμε, όταν μιλάμε στον εαυτό μας, ότι θα τα καταφέρω, μπορώ να το κάνω και αυτό, ή πάρε μια ανάσα, ή συγκεντρώσου, βήμα-βήμα.

αλήθεια είναι πάντως πως σε στιγμές πίεσης το να μιλάς στον εαυτό σου και να του δίνεις τις οδηγίες. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εμένα με βοηθάει.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφία.

0: 29 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, εσμαζόγλυπες. More.com, artinfo.gr.
1: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο A-Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier, plays Coltrane. More.com.
0: Νογκαέρες, 3η 21 Ιουλίου στην Τεχνόπολη. Η Νόγκα,

0: goldgazarte.gr.
1: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
2: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Beirut και το Vagabond από τα παλιά γυρίσαμε. 7 λεπτά μετά από τις 5, εδώ είμαστε, στο Κόσμος 93,6, είναι η δεύτερη ώρα εκπομπής. Μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα, είναι απόγευμα Τρίτης. Έχουμε τις μουσικές μας εδώ, το καταφύγιο μας, όπως λέμε. Και ο Γιάννης Κωνσταράκης είναι στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα που φτάνει η φωνή και τα τραγουδιά μας. Να, από την τελευταία δουλειά τον κατεμπόστανε. Γκιγιόμ και Ντεμζέ. Something inside me.

Κάντε πώς ήταν λοιπόν και Something Inside Me για το ένστικτό μας που πιστεύω ότι δεν μας γελάει εύκολα. Και καλό είναι να το ακούμε.

Πώς το λέει, Only Me and You, Thames, και νομίζω ότι έτσι όπως έχουν εξελιχθεί οι ανθρώπινες σχέσεις, τελικά καταλήγεις στο Only Me and You και πολλές φορές και στο Only.

κάποιες μέρες που μπορείς να μην έχεις καλή διάθεση, τόσο καλή διάθεση. Οπότε λες, πρέπει κάτι να βρω, να πάω κόντρα, να κάνω το distraction μου. Οπότε μπήκα στα μικροπράγματα και έβλεπα το κείμενο του Γιώργου Τσαγκόζη τώρα, που λέει ότι αγαπώ τα ελληνικά πλοία και το χάος τους. Χάος εντός εισαγωγικών, γιατί για μένα το να μπω σε αυτό το καλοκαίρι το θεωρώ μέρος της φάσης του ελληνικού καλοκαιριού και την απαρχή των διακοπών μου. Για τους τουρίστες, λέει όμως, που έρχονται από κοινωνίες που δεν έχουν νησιά και δεν χρειάζεται να πάρουν το πλοίο, το ταξίδι με τα ελληνικά πλοία φαντάζει κάτι το εξωτικό και σίγουρα τελείως χαοτικό. Και ένας τέτοιος τουρίστας, λοιπόν, έβλεπε ότι ανέβασε ένα βίντεο στο Instagram από ταξίδι του με πλοίο προς τη Σαντορίνη. Έχει γρήγορα μοντάζ το βιντεάκι του και έβαλε τίτλο «Επέζησες από το χάος των ελληνικών πλοίων». Και φυσικά τα σχόλια από τους έμπειρους Έλληνες θαλασσόλικους, όπως λέει στο άρθρο, εξηγούν λοιπόν ότι αυτό που βλέπει δεν είναι καθόλου μα καθόλου χάος. Και αρκετοί λοιπόν έσπευσαν να τον καθησυχάσουν, υποστηρίζοντας ότι αυτό που περιγράφει είναι απλώς η καθημερινότητα των ελληνικών πλοίων. «Μη προσπαθείς», λέει, «να βγεις πρώτος. Έχεις άφθονο χρόνο και αν μείνεις πιο πίσω έχεις και περισσότερο χώρο». Δεν είναι καθόλου χάος, έγραψε ένας χρήστης, ενώ υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα γύρω από τις αποσκευές, γύρω από τις βαλίτσες, και λέει κάποιος ότι αγόρασε πολύ βαλίτσες σε πολύ έντονα χρώματα, έκανε και μια προσευχή και μπήκε στο πλοίο. Πάντα το έχω αυτό το άγχος με τις βαλίτσες. Αν θα τις βρω εκεί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις κυρώσεις κάτσα σε βάρος της Τουρκίας, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Τονίζοντας χαρακτηριστικά, δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους. Ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει και το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα, παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου, επαινώντας την Άγκυρα ως πιο πιστή από άλλες χώρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πολύ καλή τη χημεία που έχει με τον Ερντογάν. Από την πλευρά του, Ερντογάν δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιτέθηκε εκ νέου στους συμμάχους για τη στάση του στον πόλεμο με το Ιράν, δηλώνοντας απογοητευμένος με το ΝΑΤΟ. Στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 4.30 στη θέση Τριάδη του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη σε χαμηλή βλάστηση πλησίων κατοικιών. Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Επικύρωσε το εφετείο την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για την κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ωστόσο μείωσε τη διάρκεια της απαγόρευσης που θα μπορεί να είναι ξανά υποψήφια σε εκλογές. Την παραίτησή του από βουλευτής ανακοίνωσε ο Νάιτζελ Φάρατς, προκαλώντας έτσι επαναληπτικές εκλογές στην περιφέρεια του Κλάνκτον της Ανατολικής Αγγλίας, όπου και εκλέγεται. Δήλωσε παρόλα αυτά ότι θα είναι ξανά υποψήφιος. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Πιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων 2026. 3η 7 Ιουλίου. Ο Σώζον Εαυτό Σωθήτο. Σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα. 4η 8 Ιουλίου. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη. 5η 9 Ιουλίου. Ατιγόνη του Σοφοκλή. Σκηνοθεσία Φέμης Μουμουλίδης. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Ζημητού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

I need somebody to break my heart, Roxanne, και δεν αρκεί μόνο να το λες φυσικά, γιατί στη ζωή οι σχέσεις θέλουν να τις ποτίζεις, θέλουν να βάζεις γερά θεμέλια. Καλησπέρα ξανά, τέταρτο τελευταίο ημέρο εκπομπής και λίγο πριν Gregory Porter, και με αυτά τα δύο μπήκαμε στην τελική ευθεία. Πηγαίνουμε σε 20 λεπτά, 19 λεπτά, πηγαίνουμε στις 6 για το φινάλε. Μια Sharon Jones τώρα χρειαζόταν.

Ανωνίλ, Βάλερι Τζούν, και λέω να κλείσουμε σήμερα με αυτό που γράφει ο Ηλίας Δήμος στο One Man. Είσαι, λέει, και νιώθεις νέος, αλλά πόσο σε σχέση με τον υπόλοιπο πλανήτη? Αυτό είναι το ερώτημα, και λέει ότι κάπου εκεί στη γραμμή της ηλικιακής κατάταξης και των 8,3 δισεκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν στον πλανήτη, υπάρχει και μια θέση που γράφει το όνομά σου, όχι με το όνομα τεπώνυμό σου φυσικά, αλλά με την ηλικία σου. Το ερώτημα είναι πού ακριβώς βρίσκεται. Είσαι ακόμα, λέει, στην εμπροστοφυλακή μαζί με τις νέες γενιές που ορίζουν τα πράγματα, ή μήπως χωρίς να το καταλάβεις έχεις περάσει στην πλευρά εκείνων που κουβαλάνε μόνο εμπειρία? Και λίγες ημέρες πριν την Παγκόσμια Μέρα Πληθυσμού που γιορτάζεται στις 11 Ιουλίου, το Al Jazeera, λέει, ανέλησε τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Διεύθυνσης Πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών και δημιούργησε ένα εργαλείο που απαντάει σε αυτό ακριβώς το ερώτημα. Βάζεις την ημερομηνία γέννησή σου και βλέπεις. Αυτό που εμφανίζεται είναι, λέει, το ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού που είναι νεότερο και μεγαλύτερο από εσένα, τόσο σε ακριβές ποσοστό όσο και σε αριθμό ατόμων. Και υπάρχει επίσης επιλογή να περιορίσεις τα δεδομένα επιλέγοντας μόνο μια χώρα, ενώ, λέει, αν σύρεις την μπάρα αριστερά ή δεξιά, μπορείς να δεις πού θα βρίσκεσαι σε μερικές δεκαετίες από τώρα μέχρι και το 2100. Εντάξει, το ίδιο σκεφτήκαμε.

Αμαντούε Μαριάμ και La Realité. Επιστροφή στην πραγματικότητα, γιατί ήρθε η ώρα να φύγουμε και έρχεται η Κλαουδία Μάτολα για το επόμενο 2 ώρο εδώ στο Κόσμος 93,6. Εμείς αύριο πάλι στις 4 τα ξαναλέμε. Καλό απόγευμα από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Ευχαριστούμε την παρέα. Καλή ξεκούραση, καλές βόλτες επίσης. Γεια χαρά.

0: Πισιστράτητου Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκιστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκιστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες.

0: ΠΕΣ Μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
1: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Σαντάνα, Λίλα Ντάουνς, Νίνα Παστόρη, Σολεδάδ, μια ολόκληρη παρέα για τον Ανώτε Ανάπολη σε αυτή την εκτέλεση, την ωραιότατη, δροσερή, καλοκαιρινή εκτέλεση που ακούσαμε. Κόσμος φυσικά στα ραδιοφωνά σας, 93,6, λίγο μετά τις 6, απογευματάκι 3η 7 Ιουλίου. Κλάουδια Μάτολα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό όπως κάθε απόγευμα με τον Μπάμπη Δούκαρο. Στη ρύθμιση του ήχου, no hay nada como un gol. Δεν υπάρχει τίποτα όπως ένα γκολ. Αργεντίνη φυσικά, έτσι. Κέβιν Γιοχάνσεν. Μουντιάλ. Βέβαια το Μουντιάλ. Και ένα τραγούδι για το ποδόσφαιρο.
1: Comienza a rodar la pelota, por algo le dicen la caprichosa, no parece de nadie el balón.

Kevin Johansen από την Αργεντινή. No another common goal. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από ένα goal και την ανατριχύλα που νιώθει κανείς, όλη αυτή την αίσθηση που έχει το ποδόσφαιρο και ένα σημαντικό goal. Αλλά υπάρχει και ένα τραγούδι, ένας φόρος τιμής και πολύ συναισθηματικός μάλιστα, στο Diego Maradona από το Manu Chao, και μπήκε και στο ντοκιμαντέρ για το Maradona. Η ζωή είναι ένα λαχείο, μια λοταρία. Δεν ξέρεις τι θα σου κάτσει, αλλά αν ζούσα, λέει ο Μάνου Τσάο, τη ζωή μου, αν ήμουν ο Μαραντόνα, θα ζούσα τη ζωή μου ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που τον έζησε ο Ντιέγκο, γιατί η ζωή είναι απρόβλεπτη, γεμάτη σκαμπανεβάσματα. Είχε τις αδυναμίες του, τα πάθη του, αλλά ήταν ένας παθιασμένος άνθρωπος και γι' αυτό έπαιζε μπάλα έτσι όπως έπαιζε ο Ντιέγκο Μαραντόνα. Αγαπούσε τη ζωή, πολλές αδυναμίες και δύναμη ταυτόχρονα. Λαβίδα τόμπολα για τον Ντιέγκο Μαραντόνα, Μάνο Τσάο.

Η ζωή είναι μια λοταρία. Ένα λαχείο Λίο Μανουτσάου επιτίθεται λίγο στη διαφθορά του ποδοσφαίρου. Παρουσιάζει τον Μαραντόνα ως έναν επαναστάτη, ο άνθρωπος του λαού που δεν προσκύνησε κανέναν. Ένας ήρωας για τους φτωχούς, τους καταπιεσμένους στη Λατινική Αμερική αλλά και την Νάπολη. Και εννοείται ότι αφού έχουμε πιάσει αυτό το θέμα και είμαστε μέσα στη φωτιά του Μουντιάλ, δεν γίνεται να μην ακούσουμε ξανά παρέα τον Βίκτορ Ούγκο Μοράλες να περιγράφει τον γκολ του Μαραντόνα μέσα από το τραγούδι των Gotan Project. Και τον Gotan ανάποδα. Σε γκολ. Και άλλο ένα τραγούδι για γκολ. La Gloria. Με τη φωνή του Βίκτορ Ούγκο Μοράλες. Μέχρι σήμερα καλύτερη περιγραφή σε γκολ που έχει γίνει.

Liquid Spirit από τον Gregory Porter. Μία μαγική βραδιά ακόμη στο θέατρο Λακαβιτού. Δύο από τις ωραιότερες βραδιές που ζήσαμε ήταν η Beth Hart και ο Jose James στο ειδικά διαμορφωμένο stage δίπλα στο κοινό. Ήταν δύο βράδια που νομίζω ότι θα τα θυμόμαστε, δεν είναι από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Jose James, ένα αφιέρωμα σε Leon Russell και Marvin Gaye. Εμείς θα τον ακούσουμε σε Bill Withers. Just the Two of Us από τον Jose James.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες θάρουν τις κυρώσεις κάτσα εις βάρος της Τουρκίας, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους», ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει και το ζήτημα της πόλης F-35 στην Άγκυρα παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου, επαινώντας την Άγκυρα ως πιο πιστή από άλλες χώρες. Από την πλευρά του, ο Ερντογάν δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιτέθηκε εκ νέου στους συμμάχους για τη στάση του στο πόλεμο με το Ιράν, δηλώνοντας απογοητευμένος με το ΝΑΤΟ. Επικυρώσε το εφετείο την καταδίκη της Μαρί Λεπέν για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ωστόσο μείωσε τη διάρκεια της απαγόρευσης που θα μπορεί να είναι ξανά υποψήφιες εκλογές. Αποζημίωση ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω του λογισμικού Predator διεκδικούν με αγωγές στο πλημελιωδικείο Αθήνας 8 θύματα που καταγγέλουν ότι παρακολουθούνταν. Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και 20 ακόμη τραυματίστηκαν στη Λισαβόνα όταν ο οδηγός λεωφορείου έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω σε κόσμο που περίμενε σε στάση. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: No Gaere.

0: kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
0: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
2: Cosmos Radio.

Jealous Lover ακούσαμε. Rolling Stones από το Foreign Tongue, το καινούριο άλμπουμ των Stones που θα τα ακούσουμε παρέα 9 Ιουλίου για πρώτη φορά. Οι ακροατές του κόσμου θα ακούσετε το νέο άλμπουμ των Rolling Stones εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ στις 6 ώρα 9 Ιουλίου, το ραντεβού μας με Μιχάλη Καμάκα, Γιάννη Πετρίδη και Μανώλη Φάμελο. Κόσμος στα ραδιόφωνά σας, Τρίτη είναι 7 Ιουλίου σήμερα, Κλάουντια Μάτωλα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό, στο μικρόφωνο της μουσικής με τον Πάπη Δούκαρο να φροντίζει τον ήχο μας. 7 παρά 20 από το σήμερα και ένα τραγούδι που ακούσαμε, το Jealous Lover από τους καινούριους Stones, θα μεταφερθούμε στη δεκαετία του 70. Edgar Bruton Band και Evening Over Rooftops.

Evening Over Rooftops από αυτό το σπουδαίο άλμπουμ, από τα ωραιότερα, από τους ωραιότερους δίσκους της δεκαετίας του 70 και υποτιμημένο αρκετά γιατί δεν τα πήγε καλά στην Αγγλία. Πούλησε περισσότερο στη Γερμανία αυτό το άλμπουμ από τα ωραιότερα, από το άλμπουμ που δεν βγήκαν ποτέ πολύ στο φως και με ένα πολύ σοκαριστικό εξώφυλλο, θα λέει κανείς που σόκαρε, που είναι στο εξώφυλλο, έχει ένα κρεοπολείο με πάρα πολύ μεγάλα κρέατα κρεμασμένα. Αυτό το έκαναν γιατί ήταν χορτοφάγοι τότε και ήθελαν να σοκάρουν κάπως, ήθελαν να έχει σοκαριστική αξία αυτό που θα κάνουν στο εξώφυλλο και το πέτυχαν με ένα τρόπο. Μπορεί να μην πούλησε στη Βρετανία, αλλά έχει μείνει ένα milestone από τα ωραιότερα albums του 1970 και του 1971 και μετά, και με το πολύ ιδιαίτερο, φοβερά δυνατό περιβάλλον που είχαν αυτά τα δύο αδέρφια από τότε που ξεκίνησαν, και ήταν μια blues μπάντα απλά, γι' αυτό πήγε όλο καλά. Fred Williams and the Jules Band.

Fred Williams and the Jules Band. Χαίρομαι πολύ για την πρώτα μήνυματά σας ότι έχετε το άλμπουμ αυτό με το εξώφυλλο με τα κρέατα, Edgar Bruton Band. Φοβερό άλμπουμ και εντάξει, είναι και λίγο, δεν είναι και από τα πιο εύκολα άλμπουμ να βρεις, ιδιαίτερα το σίγγλ αυτό που ακούσαμε, Fred Williams, αυτό και αν δεν υπάρχει. Από αυτά που υπάρχουν και είναι από τις ωραιότερες στιγμές τώρα του 2026, το έχουμε πει ότι Wyo, αυτό το παλικάρι το νέο που ένας τύπος μπλουζίστας που τον άκουσε τον ονόμασε, του έδωσε αυτό το όνομα, The Young Old Tiwayo. Αυτά είναι τα αρχικά σε αυτό το ψευδώνυμο που του έδωσε ένας μπλουζίστας όταν τον άκουσε και ένιωσε ότι τραγουδάει σαν ένας άνθρωπος που έχει ζήσει πολλά, είναι γέρος στην ψυχή. Adrian Quesada τον έχει αναλάβει. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη τύχη της ζωής του. Mama gave me the will, Tiwayo, από το Outsider, το ωραιότερο άλμπουμ του 26.

Outsider με παραγωγό τον Adrian Quesada από τους Black Puma, στα προσωπικά του projects μέσα στην καλή αισθητική. Η παραγωγή είναι πίσω από όλα τα σπουδαία πράγματα και δίνουν πάρα πολλά στους καλλιτέχνες, ιδιαίτερα άμα ταιριάξει και η ενέργεια. Δηλαδή είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ακόμη και την Billie Eilish χωρίς να έχει πίσω της και δίπλα της, εννοείται, τον Φινέας, τον αδερφό της, που είναι αυτή τη στιγμή από τους καλύτερους παραγωγούς. Billie.

Ιταλία και Ισπανία για αυτό το single του 2026. Οι άνθρωποι διαβάζω που έχουν καλύτερους φίλους στη δουλειά, έχουν καλές παρέες στη δουλειά, είναι πιο παραγωγικοί. Αυτό λέει μια έρευνα που έγινε σε εκατομμύρια εργαζόμενους. Έδειξε ότι το να έχεις ένα καλό φίλο στη δουλειά είναι από τους πιο ισχυρούς παράγοντες παραγωγικότητας και ικανοποίησης, περισσότερο και από το μισθό και τη... από τους πιο ισχυρούς παράγοντες παραγωγικότητας και ικανοποίησης, περισσότερο και από

0: Led Dizzy, a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Gaza The Roof Stage. Η βραβευμένη με Grammy Led Dizzy, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της σύγχρονης jazz, παρουσιάζει ένα βαθιά προσωπικό φόρο τιμής στη θρυλική Diana Washington. Led Dizzy, a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, στο Gaza The Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αρναβίδης και ο θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες more.com, artinfo.gr.
2: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο έθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A-Culture, στο έθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, Place Coltrane, more.com.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

Simply Red με την υπέροχη φωνή του Mick Hucknall. Είναι φοβερός καλλιτέχνης και πάρα πολύ καλός στα live και όλα τα tribute albums που έκανε στη solo καριέρα του. Mick Hucknall, φοβερός. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας παρέα εδώ στον κόσμο 93,6 είστε συντονισμένοι. Είναι η Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ο Γιάννης Κωσταράκης θα φροντίζει τον ήχο μας μέχρι τις 8. Μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr. Υπάρχει και σε application και είναι ένας ολόκληρος κόσμος του ραδιοφώνου, της μουσικής, των podcast που μπορείς να ακούς ζωντανά φυσικά και on demand στο χρόνο που εσύ το θες. Η Florence έρχεται με κέφι και χαρά 14 Ιουλίου στο ACA.

Μάικλ, λοιπόν, και θα τα ακούσουμε live 14 Ιουλίου, σε λίγες μέρες, από τη Florence. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και στο Viber, σε ένα search Cosmos Radio. Γράφεις τα μηνύματά σου και εκεί. Lana Del Rey.

0: εντυπωσιακή εκτέλεση της Lana Del Rey και αναπάντεχο έτσι να ακούσουμε το Country Roads από τη Lana Del Rey. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία ιδέα να μεταφερθούμε σε Country Roads όμως, για να ακούσουμε τον Willie Nelson να ερμηνεύει τον Dream Chaser από το καινούριο του άλμπουμ για το 2026, ο Willie Nelson. Στα 90 του, βέβαια.
1: Today I looked in the mirror and I caught me by surprise.

Dream Chaser από το καινούριο άλμπουμ του Willie Nelson. Θα δούμε τον Robert Plant 9 Ιουλίου μεθαύριο στο Θέατρο Λεκαβητού με Saving Grace, παρέα σε αυτό το folk κόσμο που έχει οδηγηθεί ο Robert Plant και πάρα πολύ καλά έκανε. Και όχι μόνο ο Robert Plant, όλοι οι καλλιτέχνες, όλοι οι stadium rock stars έχουν πάρει αυτή τη στροφή στη folk, όλοι, σχεδόν όλοι οι καλλιτέχνες του πλανήτη, στις ρίζες δηλαδή της μουσικής εννοείται. Gone θα ακούσουμε και σε αυτό το στυλ θα είναι, φαντάζομαι, το live, όπως εδώ με την Alison Krauss από το Raising Sun που κέρδισαν και βραβεία Grammy σε folk. Robert Plant, 9 Ιουλίου στο Θέατρο Λεκαβητού και Sunny Festival.

Gone, gone, gone, λοιπόν. Robert Plant και Alison Krauss μαζί. Robert Plant 9 Ιουλίου στο Θέατρο Λακαβιτού, 11 στο Sunny Festival. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι είναι άλλο το ρεπερτόριο πλέον του Robert Plant, αλλά πάντα παίζει τραγουδία του Led Zeppelin, να το ξέρετε. Δηλαδή, μεθαύριο θα ακούσουμε κάτι από Led Zeppelin, φυσικά σε μια άλλη μορφή, σε μια άλλη εκτέλεση. Το 1980, αυτή τη μέρα, 7 Ιουλίου, έδειχνε το ημερολόγιο, όταν ήταν η τελευταία συναυλία των Led Zeppelin. Έπαιξαν παρέα με τον John Bonham, τον drummer τους, έναν από τους μεγαλύτερους drummer που πέρασε ποτέ στην ιστορία της μουσικής, ένας άνθρωπος που πραγματικά έπαιζε με την ψυχή του. Γι' αυτό έχει και επηρεάσει drummers που παίζουν άλλο ρεπερτόριο και δεν παίζουν rock. Ο Bonham ήταν ένας σπουδαίος μουσικός, έφυγε πάρα πολύ νωρίς, και ο Robert Plant διαλύθηκε μετά το θάνατο του Bonham, δεν ήθελε να συνεχίσει. Οι Led Zeppelin έκλεισαν τις πόρτες τους ουσιαστικά στις 7 Ιουλίου μετά το τελευταίο αυτό live που έπαιξαν. Εμφανίστηκαν και είχαν μέσα όλο το set, έτσι, Black Dog, All My Love, έπαιξαν το Since I've Been Loving You, Stairway to Heaven, Rock and Roll, όλες τις μεγάλες επιτυχίες των Led Zeppelin, στο τελείωμά τους που έκλεισαν τις πόρτες το 1980, και ο Robert Plant κατάλαβε κάτι που πολύ λίγοι καλλιτέχνες καταλαβαίνουν: πότε έρχεται ουσιαστικά το τέλος. Μέσα του, στην ψυχή του, οι Zeppelin είχαν κάνει τον κύκλο τους, ήταν μια οικογένεια που δεν γινόταν να συνεχιστούν, να συνεχιστεί όλο αυτό, ιδιαίτερα χωρίς τον John Bonham. Και με έναν τρόπο έτσι έμεινε ο μύθος, γιατί ο Bonham ήταν αλήθεια τόσο σημαντικός. Το βράδυ αυτό μεθαύριο, κάποια μελωδία φαντάζομαι θα ακούσουμε τον Led Zeppelin. Το ριφ όλων των εποχών, το πιο πετυχημένο ριφ που έγινε ποτέ. Τα εύσημα βέβαια στο Willie Dixon πάνε και όχι στο Jimmy Page. Σε δεύτερο χρόνο στο Jimmy Page βέβαια, γιατί έκανε όλο το άλλο development και φτιάξε αυτό το τραγούδι του Willie Dixon. Ike και Tina Turner στο Hall of the Love του Led Zeppelin. 9 Ιουλίου μπροστά μας στη σκηνή θα είναι ο Plant, και 11 στο Sunny Festival.

Like και Tina Turner στο Hole in the Love των Led Zeppelin και του Willie Dixon, γιατί αυτό είναι το σωστό. Τα μισά credits άνετα τα έχει ο Willie Dixon, γιατί δικό του τραγούδι ήταν. Αλλά θα συναντήσουμε τον Robert Plant σε αυτή την ωραία σκηνή που ήδη έχουμε ζήσει τα καλύτερα στο θέατρο Λυκαβητού. Έτσι να τα λέμε αυτά φέτος με Beth Hart και Jose James. Φοβερές βραδιές και ανθρώπινες, γεμάτες γλύκα, αγάπη και μουσική. Genesis Owosu, τι γίνεται εδώ τώρα? Υπάρχει μια μυστήρια διασκευή στο 2026 από Γκάνα, έρχεται και Αυστραλία. Γιατί κάπως έτσι άκουσαν, ας πούμε, το Painted Black των Rolling Stones.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ναΐκα, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: καρδιά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.

8 παρα 25, κόσμο στα ραδιόφωνά σα, κόσμο 93,6. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ, Black Lilies. Παροστέλα στον αέρα μα. Μικρόφωνο και μουσικέ, Κλάουντια Μάτολα, road trip μουσικό, Γιάννη Κωσταράκη στη φροντίδα του ήχου. Το 88% των επιχειρήσεων παγκοσμίω διαβάζω έχει πλέον ενσωματώσει ήδη την τεχνητή νοημοσύνη στις καθημερινές του λειτουργίες με AI agents, αυτόνομα προγράμματα που εκτελούν σύνθετες εργασίες χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, και η έρευνα κρούει τον κόρδονα του κινδύνου για το ενεργειακό κόστος, καθώς αυτά τα συστήματα καταναλώνουν ως και 30 φορές περισσότερη ενέργεια σε σχέση με τα απλά chatbots, δημιουργώντας σοβαρές πιέσεις στα δίκτυα ηλεκτροδότησης. Με μεγάλη ταχύτητα προς τα πάνω η τεχνητή νοημοσύνη. Και ένας από τους μεγαλύτερους AI experts είπε ότι θα νιώθουν σε λίγο καιρό. Ακούγεται scary, αλλά ήδη σκέφτονται αρκετά καλά. Και έχουν μάθει πολλά από εμάς, εκπαιδεύονται. Και με έναν τρόπο πιστεύει ότι θα έχουν κάποιο είδους ενσυναίσθηση. Τι ενσυναίσθηση ήταν αυτή, δεν ξέρουμε ακριβώς τι και πώς το εννοεί.

αυτά, AI ρομπότ συστήματα μπορούν να αναγνωρίζουν συναισθηματικά σήματα, τόνο φωνής, έκφραση προσώπου, λέξεις και να ανταποκρίνονται με τρόπο που μοιάζει με την συνέστηση. Κάτι χρήσιμο σε φροντίδα ηλικιωμένων, θεραπεία, εκπαίδευση παιδιών με αυτισμό. Ή κοινωνικά ρομπότ σε γεροκομεία που έχουν δείξει ότι μειώνουν το άγχος και τη μοναξιά. Κοιτάζει ο Γιάννης Κουσταράκης. Είναι για να κοιτάζεσαι αυτό περίεργα. Ερτέκο.gr διαδικτυακά ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, όχι μόνο ο κόσμος, και τα podcast ζωντανά, on demand, πληροφορίες, φωτογραφίες, ένας ολόκληρος κόσμος να

Save me από τον εαυτό μας, θα μας σώσουν τα ρομπότ, αυτό είναι το θέμα. Κοινωνιολόγοι πάντως και φιλόσοφοι όπως η Sherry Turkle από το MIT έχουν γράψει εκτενώς για αυτό το θέμα στο βιβλίο Alone Together, που υποστηρίζει ότι στρεφόμαστε σε ρομπότ όχι επειδή είναι καλύτερα από ανθρώπους, αλλά έχουμε απομονωθεί ένας από τον άλλον. Λιγότερος χρόνος, λιγότερη υπομονή, κατακαιρματισμένες κοινότητες. Το ρομπότ έρχεται να καλύψει λοιπόν αυτό το κενό, να το πως καλύπτεται το κενό που δημιουργήσαμε εμείς οι ίδιοι, το τεράστιο. Υπάρχει και μια πιο συμπονετική οπτική, λέει, μέσα στο βιβλίο, της κοινωνίας με πληθυσμό που έχει γεράσει. Η Ιαπωνία είναι το κλασικό παράδειγμα που πρωτοπόρησε στα και ρόμπορτ, αυτό που λέγαμε, αλλά δεν έχουν και αρκετά ανθρώπινα χέρια, δεν υπάρχει δηλαδή κόσμος να βοηθήσει, οπότε έρχονται οι μπρος, τα ρομπότ, γιατί υπάρχει χώρος καλός, μεγάλος κιόλας. Οι άνθρωποι ξένοι πια παντού, γειτονιές, πουθενά.

Βραζίλ, στη Βραζιλία, με τον Νεϊμάρ που στεναχωρήθηκε τόσο πολύ. Σέου Ζόρζε Μαρίζα Μόντε στο 2026, The Other Side ο τίτλος του άλμπουμ. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Ο Ιωάννης Κουσταράκης φρόντιζε τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου, όπως κάθε απόγευμα. Road Trip είναι μουσικό που είμαστε παρέα. Μείνετε εδώ γιατί έρχεται ο Πέτρος Αδάμ να σας κρατήσει παρέα και ακολουθεί και η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Όλα τα καλά στο κόσμο και in the living is easy. Καλά, στο the living is easy δεν μπορώ να το πούμε. Summertime είναι εδώ. Δυνατό summertime, ζεστό. Billy Stewart, φιλιά πολλά. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6.

Πισιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Νόγκα Έρες. Τρίτη 21 Ιουλίου στην Τεχνόπολη. Η Νόγκα

0: gazette.gr.
1: Oh,
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

πάλι μπορούν και εγώ να ξεκινήσουμε σήμερα από εκεί που το αφήσαμε χθες το βράδυ. Το live του Jose James. Το αφήσαμε στο Lovely Day. Και στο άλμπουμ το οποίο πουλιόταν χθες το βράδυ. Από το Amsterdam, το τελευταίο live που έκανε στο, και ηχογράφησε στο Amsterdam σε limited edition ο Jose James, και ήταν και μία από τις ευκαιρίες που, όπως είπε και πολύ καλά έκανε, όποιος λέει πάρει τα δύο άλμπουμ που πουλούνται στο merchandise, να κατέβει κάτω να τα υπογράψω. Και όχι μόνο κατέβηκε ο κόσμος, που τουλάχιστον εγώ μέτρησα πάνω από 200 άτομα που κατέβηκαν κάτω στον Jose James, όπου με τεράστια υπομονή για πάνω από μία ώρα και κάτι τον βλέπαμε να υπογράφει, να μιλάει, να βγαίνει φωτογραφίες με τον κόσμο. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνεται από τους περισσότερους καλλιτέχνες. Ξεκινάω λοιπόν από εκεί που τελειώσαμε χθες το βράδυ, από το Lovely Day, που ήταν και το τελευταίο κομμάτι του Jose James σε ένα εξαιρετικό live. Κάποιοι είπαν ότι δεν ήταν το ίδιο με το live του Ηρωδίου. Όχι, δεν ήταν το ίδιο με το live του Ηρωδίου. Πρώτα απ' όλα, διότι ο Jose James δεν έπαιζε στο Ηρώδιο, έπαιζε στο Λυκαβητό. Ξεκινάμε από εκεί. Το δεύτερο είναι το ότι παρουσίασε ένα πάρα πολύ δύσκολο άλμπουμ, ίσως το δυσκολότερο άλμπουμ του Marvin Gaye, το I Want You, το 13ο, όπως ξέρουμε όλοι, δεν είναι ένα άλμπουμ εύκολο, ανεξάρτητα αν το έβγαλε και τα τελευταία άλμπουμ που είχε ηχογραφήσει στο Hitchfield στην Αμερική. Ο Leon Ware είχε φτιάξει ένα άλμπουμ το οποίο ήταν cinematic, ήταν down tempo, ήταν πολύ ερωτικό, το πήγε γράμμα προς γράμμα ακριβώς όλο το άλμπουμ από την αρχή μέχρι το τέλος, και μιλάμε για την πρώτη πλευρά του δίσκου, τη δεύτερη πλευρά του δίσκου. Ο δεύτερος δίσκος είναι του Λασιλάς, ούτως ή άλλως instrumental. Παρ' όλα αυτά, βάζοντας μέσα τη jazz, το funk, το Philly sound, ακριβώς τον τρόπο, ακόμα και τις γέφυρες ενδιάμεσα, όλο αυτό ακριβώς όπως το ήθελε ο Marvin Gaye, όπως το είχε σχεδιάσει ο Ware, όπως ακριβώς το είχε μέσα στο μυαλό του προγραμματισμένο χθες το βράδυ ο Jose James, παρέα με την China Moses. Πάμε να ξεκινήσουμε έτσι σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Απέναντί μου είναι ο Γιάννης Κωνσταράκης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είναι Τρίτη 7 Ιουλίου, 11 λεπτά μετά τις 8. Και αυτή είναι η China Moses. Άξια δίπλα του, China Moses δεν ήρθε για να κάνει back φωνητικά, αλλά ήρθε για να τραγουδήσει, και όπως μας είπε χαρακτηριστικά, μου είπε χαρακτηριστικά, μου έδωσε και χώρο, λέει, ιδιαίτερα ο Jose James, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ.

Αυτή λοιπόν είναι η China Moses. Χθες λοιπόν είχα την χαρά, όπως και οι περισσότεροι από τους παραγωγούς του κόσμου, γιατί ήταν ο Προκόπης, ήταν ο Λεωνίδας, ο Γιάννης, ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου, ο Ιωσήφ Βάγκερ, η Ρουμπίνη, ήταν σχεδόν όλος ο κόσμος. Πήγαμε να δούμε και να πούμε και εμείς ότι είδαμε ξανά τον Χωσέ Τζέιμς, που αφενός μεν τόσο πολύ τον αγαπάμε, αφετέρου μας αρέσει πάρα πολύ η μουσική του, η λογική του, αυτό που κάνει πάνω στη σκηνή, οτιδήποτε. Και ήταν πολύ ωραίο, γιατί ήταν εσείς όπως το κόσμος χθες, με όλο τον κόσμο, με όλους εσάς στο Λυκαβητό, αφενός μεν. Αφετέρου δεν ήταν γεμάτο το Λυκαβητός, είναι απόλυτα λογικό. Πρώτα απ' όλα έχουν ξεκινήσει άδειες, φίλες και φίλοι, από τη Δευτέρα. Δεύτερον, έπαιζαν οι Κιλιμάντζαρο στην Τωραστράτου, έπαιζε ο Τζολοβάνο. Είναι απόλυτα λογικό να μην ήταν γεμάτο το θέατρο. Από την άλλη, όποιος ήρθε μέσα στο Λυκαβητό δεν ήταν απλά κάποιος υποψιασμένος ή κάποιος για να ακούσει το live του Χωσέ Τζέιμς. Ήταν ακριβώς οι άνθρωποι που ήρθαν και ήξεραν τι θα κάνει ο Χωσέ Τζέιμς πάνω στη σκηνή. Δεν είχε ακριβώς το κόνσεπτ που είχε στο Λυκαβητό, στο Ηρώδιο. Και είναι απόλυτα λογικό αυτό, διότι παρουσίασε το I Want You. Όπως είπαμε, το I Want You δεν είναι ένα εύκολο άλμπουμ. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτό. Το πήγε πάρα πολύ ωραία. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό, γιατί άκουγα το πρωί και τον Προκόπη και τον Λεωνίδα με τον Γιάννη και αργότερα τον Γιώργο, τον Μουχταρίδη. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που είπε ο Χωσέ Τζέιμς, ότι το άλμπουμ και ο ήχος, οι μελωδίες του Marvin Gaye είναι αυτές που τον επηρέασαν περισσότερο. Και αυτό φάνηκε και στο άλμπουμ του Leon Ware του 76, το I Want You, και στο άλμπουμ που ηχογράφησε με τον Leon Ware στα πλαίσια της Blue Note το 2011. Φάνηκε απόλυτα αυτό πάνω στη μουσική του, και σας πληροφορώ ότι τέριαζε ιδιαίτερα, ήταν ιδιαίτερα εναρμονισμένη και η China Moses. China Moses γνωριζόμαστε ομοίως χρόνια, την είδα το 23 στον Καζάρτε, πριν από 10-11 χρόνια στον Καζάρτε ξανά. Παλιότερα μας την είχε συστήσει η μητέρα της, γιατί και με την Τίτη που είχαμε μιλήσει έλεγε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι η κόρη μου είναι ένας άνθρωπος που έχει γεννηθεί μέσα από τη μουσική, γεννηθεί έτσι κι αλλιώς στην Γαλλία, η China Moses. Και η ίδια ακολουθεί, αν θέλετε, αυτόν ακριβώς τον ακτιβισμό, αυτά τα βήματα και αυτήν την λογική πάνω στη μουσική που έχει χτίσει η Τίτη από την δεκαετία του 70 μέχρι και σήμερα, είτε κάνοντας πράγματα με το Χώρα Σίλβερ, είτε κάνοντας το Ζήτη Ζαμούρ, το οποίο ήταν ένα εξαιρετικό άλμπουμ, αργότερα το Malian Journey, πάρα πολλά project. Το ίδιο κάνει και η ίδια, έχει βγάλει 8 άλμπουμ, ετοιμάζει να βγάλει άλμπουμ στο τέλος του χρόνου. Μας υποσχέθηκε ότι όταν κυκλοφορεί θα μας το στείλει να το ακούσετε εδώ από την συχνότητα του Κόσμος Πρώτη, όπως και με τον Χωσέ Τζέιμς που μιλήσαμε για άλλη μια φορά όλοι μας εδώ, και μιλήσαμε και για το βιβλίο του που περιμένουμε να κυκλοφορήσει. Είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει κάνει 3, 4 και πλέον χρόνια. Είναι ένα αυτοβιογραφικό κομμάτι. Ένα κομμάτι στο οποίο ο ίδιος έχει πάρει συνεντεύξεις από φίλους του καλλιτέχνες, από τον Christian McBride και από πολλούς άλλους που ο ίδιος θεωρεί ότι τον επηρέασαν ιδιαίτερα στη μουσική, και φυσικά από την Didi Bridgewater. Ετοιμάζει ένα νέο project concept το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Ένα project με ένα μικρό συμφωνικό κόμπο στα τραγούδια, στις μουσικές του Frank Sinatra. Είμαι περίεργος να δω, και το είπα μάλιστα, είμαι περίεργος, του λέω, τι θα επιλέξεις από τα 107 άλμπουμ του Frank Sinatra από την εποχή της Capitol, της Reprise ή της Columbia Years. Ανάλογα με το που θα κινηθεί κανείς, μπορεί να διαλέξει γνωστά, άγνωστα και εντελώς άγνωστα κομμάτια και να τα κάνει ο ίδιος όπως ακριβώς θέλει. Εξαιρετική μουσική, και ο Jarvis Yockley, ο drummer, με τον οποίο ομοίως είπαμε διάφορα, φεύγοντας από το Μιζούρι πήγε στο Berkeley, δούλεψε με την Άντι Ντεφράγκο, με τον Ντανίλο Πέρες που τον είχε και καθηγητή, έχει κάνει project και μόνος του, είναι και καθηγητής μουσικής ο drummer, ο Yockley, ο Big Yuki, εξαιρετικός κιμπορτίστας, ο Μάρκους Μασάδο, ωραίος κιθαρίστας, δυνατός, όπως και ο Μακάλιστερ στο μπάσο. Μπαίνει μέσα σε μια λογική και σε μια διαδικασία να ανοίξει πάρα πολύ αυτόν τον ήχο, να βάλει τη hip hop, να βάλει την R&B ο Χωσέ Τζέιμς, και είναι και ένας από τους λόγους που όλη η μουσική του, επειδή είναι
θεωρητικά κίνημα θρέμα παιδιά από τη Νέα Υόρκη ακολουθούν αυτό το τρέντ και αυτόν τον ήχο που είναι ούτως ή άλλως τρέντ αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε όλο τον κόσμο. Αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν μπαίνει μέσα στη μέση η τζαζ, πάντα υπάρχει μια διαφορετική πινελιά. Και τελειώνω από όλη αυτή την ιστορία που μπορούμε να μιλάμε για ώρα για τον Χωσέ Τζέιμς, που έκανε βέβαια σε όλους μας εντύπωση και πολύ περισσότερο και σε εμάς λίγο που είμαστε άνθρωποι του ραδιοφώνου, ότι ναι μεν όλοι αυτοί ήταν τζάζμεν, δηλαδή ήταν τζάζμεν και ο Marvin Gaye, ήταν και όλοι οι soulmen, έπαιζαν τζάζ, ήταν τζάζ. Αλλά για να μπορέσουμε να βγάλουμε καλά φράγκο, είχε πει εκείνη την εποχή, έπρεπε φίλες και φίλοι να κάνουμε κάτι άλλο και να ανακαλύψουμε το R&B. Ανακαλύψαν το R&B για να βγάλουν κανένα φράγκο. Όπως ακριβώς μας τα είπε χθες το βράδυ ο Χωσέ Τζέιμς.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμοσradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, ακούτε Κόσμος, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Ακούτε τις εκπομπές όλες live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, ανά πάσα ώρα και στιγμή, και πολύ περισσότερο μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο και 24 ώρες το 24ωρο. Έχουμε Instagram και Facebook, τρέχουν διαγωνισμοί. Μόνο στο Instagram έχουμε διπλές προσκλήσεις για το live του Nate Smith. Ωραίο live, φίλες και φίλοι, μην το χάσετε. Είναι τεράστιος μουσικός ο Nate Smith. Στο θέατρο Δώρα Στράτου, στα πλαίσια του F-Gill, στην Τετάρτη 8 Ιουλίου. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για το live του Robert Plant στο θέατρο του Λυκαβητού την 5η, στις 9 Ιουλίου. Έχει στο Instagram 25 for 25, 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του Κόσμος, και κάθε εβδομάδα μέχρι τις 22 Ιουλίου βιβλία συνεργασία με γνωστούς εκδοτικούς οίκους, και βέβαια έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες στο δελτίο τύπου που τρέχει ούτως ή άλλως και σας ενημερώνουμε με λεπτομέρειες. Αν νικήσετε, καταλαβαίνετε πάντα ότι ενημερώνεστε με προσωπικό μήνυμα. Τρέχουν λοιπόν διαγωνισμοί, ωραίοι διαγωνισμοί, καλά πράγματα πάντα εδώ μέσα από τη συχνότητα του Κόσμος 93,6, και από το Facebook και από το Instagram να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις και παρατηρήσεις. Μου λέτε ότι ήταν ωραίο το live, ότι η China Moses ήταν λίγο πιο up-tempo, ήταν λίγο πιο σκληρή με τις κιθάρες μπροστά του Μάρκους Μασάδο. Εντάξει, ήταν το τελευταίο της άλμπουμ που έπαιξε ένα από τα τρία κομμάτια εκεί στο δεύτερο μέρος μετά τις 10 η ώρα. Και ήταν λογικό, γιατί είναι έτσι στημένο το άλμπουμ, αγγίζει περισσότερο και τα όρια της free jazz, μέχρι την είναι και λίγο πιο alternative. Οπότε εντάξει, είναι εκείνη την ώρα όταν ακούς το Jose James να κάνει άλλα πράγματα και να βγαίνει λίγο πιο up η China Moses. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η China Moses δεν τραγούδησε καλά. Η China Moses τραγούδησε εξαιρετικά. Κάποιοι είπατε λίγο για τα φώτα, το είπατε και χθες το βράδυ στο Λυκαβητό. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ εκεί που ήμουνα μια-δυο φορές προσπάθησα να βγάλω φωτογραφίες, τα φώτα έπεφταν πάνω στα μάτια μας, και εγώ δίνω ένα ok απέναντι σε αυτό. Δεν φταίει ο φωτιστής του θεάτρου, φταίει το στήσιμο, το οποίο είναι συγκεκριμένο από το technical writer του ίδιου του Jose James, γιατί ο Jose James χρησιμοποιεί αυτό το πολύ συγκεκριμένο φωτισμό χαμηλά στη σκηνή. Δεν είχαμε φώτα ψηλά από τη σκηνή για να φωτίζει κάτω, να κάνει αυτό το 2D-3D για παράδειγμα. Φώτιζε από κάτω η σκηνή, οπότε λογικό είναι όταν βρίσκεσαι χαμηλά να πέφτουν τα φώτα πάνω στα μάτια σου. Απ' την άλλη όμως ο ήχος ήταν ούτως ή άλλως καλός. Κάποια στιγμή έστρωσε και ο ήχος. Ο ήχος και οι μελωδίες ήταν άρτιες. Η μουσική έπαιξαν εξαιρετικά, πάρα πολύ ωραία. Θεωρώ ότι ήταν ένα πάρα πολύ καλό live το χθεσινό βραδινό. Και για άλλη μια φορά ο Jose James που υποσχέθηκε και είπε ότι θα έρθει στη χώρα μας οπωσδήποτε την επόμενη φορά όταν κυκλοφορήσει και το νέο του project. Έχασε μάλιστα και τη βαλίτσα του, μάλλον δεν την έχασε, η βαλίτσα είχε πάει στην Αίγυπτο. Για αυτόν τον λόγο βγήκε στο κέντρο της Αθήνας, ψώνησε ένα πολύ ωραίο κουστούμι που του ταιριάζει και εμφανίστηκε με αυτό πάνω στη σκηνή του Λυκαβητού. Γυρίστε τον παρόδο, η Αίγυπτος κερδίζει την Αργεντινή. Στο 63. Θα δούμε καμιά έκπληξη. Για να δούμε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Jazz Week στο Casa Roof Stage. 5 μοναδικές βραδιές. Κορυφαίοι καλλιτέχνες της παγκόσμιας και εγχώριας jazz και soul σκηνής. Κυριακή 5 Ιουλίου, Bilal. Τρίτη 7 Ιουλίου, Χριστοδούλου, Ντούβας. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Λετήση. Πέμπτη 9 Ιουλίου, Πέτρος Κλαμπάνης. Σάββατο 11 Ιουλίου, Βερόνικα Σουίφτ. Jazz Week στο Casa Roof Stage. Η jazz του σήμερα, η θρύλη του αύριο.
0: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Γκόντα, Come Around and Love Me. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6, 35 λεπτά μετά τις 8. Είναι 3η 7 Ιουλίου, απέναντί μου βρίσκεται ο Γιάννης Κωνσταράκης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μας αρέσει πάρα πολύ, πολύ καλοκαιρινό, πολύ ωραίο. Αυτή είναι η Brew Combi, Tears Won't Lie.

This One Lie, Blue Combi. Λοιπόν, από το 2026 έχουμε και κλεφτές ματιές. Έτσι, κοιτάμε και το Μουντιάλ και ένα γκολ που ακυρώθηκε της Αιγύπτου και ένα γκολ που έβαλε η Αίγυπτος και είναι 2-0 και είναι και 74 και μένουν άλλα 20 λεπτά. Και μου λέει ο Κωνσταράκης, και τώρα τι γίνεται εδώ πέρα, πάμε στα πέναλτι? Όχι, του λέω, δεν πάμε στα πέναλτι. Άμα πάει 2-1, πάει, βγήκε έξω η Αργεντινή, βέβαια. Άμα πάει 2-2, θα πάνε στην παράταση. Χθες το βράδυ, φοβερό παιχνίδι, αργά, αργά, πολύ αργά, με την Αμερική και με το Βέλγιο. Λέγαν τι θα γίνει. Ξέρετε, στο ποδόσφαιρο δεν παίρνουν πολιτικές και δεν παίρνουν κανόνες. Τώρα πήρε ο ένας κόκκινη, δεν πήρε ο άλλος κόκκινη, τον βγάζουμε, τον βγάζουμε. Όταν μπει μέσα στο γήπεδο και δεν παίξει μπάλα, φίλες και φίλοι, δεν παίζει μπάλα. Και χθες η Αμερική δεν έπαιξε ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο έπαιξε χθες το Βέλγιο. Πρώτον. Και δεύτερον, πολύ περισσότερο, γιατί κοιτάμε όλη μπάλα, έτσι. Και κοιτάμε πολλές φορές και πολύ μπάλα. Κακά τα ψέματα. Στην Αμερική ακόμα δεν το λένε football, το λένε soccer.

είναι το Liar. Αυτό είναι ο Jelly Roll, παρέα με τον Καρίν Λεόν. Ένα από τα τραγούδια που θεωρούνται ότι είναι και από τα επίσημα τραγούδια του FIFA World Cup 2026. Pillar of Salt. Αυτό είναι ο Rick Wilson. Εβδομάδα που έχει πολύ ζέστη, εβδομάδα που είναι πολύ ζεστή και στα live. Άντε κάνουμε και ζωντανή μετάδοση 2-1 στο 78. Είπαμε αν δεν βάλει μέσα ένα-δύο λεπτά

Και αυτό είναι ο Rick Wilson, εδώ τον ακούσαμε στο Pearl of Soul και το λέγαμε λίγο χθες και με τον Jose James κάποια στιγμή, το ότι υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες που είναι ιδιαίτερα επηρεασμένοι από τον οίκο του Marvin Gaye, και κάναμε και μια ιδιαίτερη κουβέντα πολύ συγκεκριμένη για το για αυτό το φαινόμενο για τον Leon Ware. Πρώτα απ' όλα πως ήταν και τον είχε γνωρίσει, πως ήταν ο Leon Ware πάνω στη δουλειά. Μου λέει ο Leon Ware ήταν ένας πολύ cool τύπος, ένας πανέξυπνος άνθρωπος και ένας άνθρωπος που ήξερε πάρα πολύ καλά αυτό το οποίο ήταν ανατρεπτικό για την εποχή, γιατί μπορεί να βγει και ένα άλμπουμ που να μην έλεγε τόσο ιδιαίτερα πράγματα για τους fans της soul. Δεν ήταν το Let's Get It On, δεν ήταν το What's Going On, δεν ήταν το Diana and Marvin που είχε βγει τότε, το project με Diana Ross το 73, αλλά ήταν ένα άλμπουμ το οποίο μπορεί να μην έκανε μεν τα hits, αλλά δεν έβγαλε hit δηλαδή το άλμπουμ. Από την άλλη όμως δεν πάβει το I Want You να ήταν το σημείο αναφοράς. Αν βγάλουμε δηλαδή το I Want You και το Can't Live With An Angel, With Me Angel, όλα τα υπόλοιπα δεν ήταν τα hit όπως τα ξέρουμε πραγματικά. Από την άλλη όμως καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν έχει καμία σημασία, γιατί υπάρχουν καλλιτέχνες καλή ώρα όπως ο Rick Wilson, καλλιτέχνες όπως η Angie Stone, όπως ο Μακαρίτης ο Ντιάντζελο και πολλοί πολλοί άλλοι, οι οποίοι πάτησαν πραγματικά πάνω σε αυτό το άλμπουμ και έβαλαν μέσα όλα αυτά τα συστατικά, τα είδη της μουσικής που συμπλέκει το I Want You, βάζοντας το soul, βάζοντας τη funk, βάζοντας τη jazz, βάζοντας τον ήχο της Φιλαδέλφια soul, πάρα πολλά πράγματα. Και αυτή είναι η Ολιβία Ροντρίγκο, παρέα με τον Robert Smith, τον Cure, από το τελευταίο άλμπουμ της Ολιβία, το οποίο ούτως ή άλλως είναι στο top 100, νούμερο 1 αυτή τη στιγμή. Και Robert Smith φυσικά τον περιμένουμε. Τον περιμένουμε με τους Cure την άλλη εβδομάδα.

0: me.
1: What's wrong with me?
0: I think you're what's wrong with me.
1: Robert Smith.
0: I think you're what's wrong with me.
1: Olivia Rodrigo.
0: I think you're what's wrong with me.
1: Ο Ρόμπερτ Σμιθ τον Κιούρ έχει πει χαρακτηριστικά ότι του αρέσει πάρα πολύ ο Ολίβια Ροντρίγκο. Αυτό φάνηκε όταν ανέβηκε πάνω στον Γκλαστονμπέρι και ερμήνευσε δύο κομμάτια μαζί τη. Αυτό φάνηκε διότι παίζει στο καινούριο άλμπουμ τη Ολίβια Ροντρίγκο και κάνει τη συνεργασία το What's Wrong With Me. Είδατε φίλες και φίλοι, δεν ξέρω, εμείς παρακολουθούμε εδώ πέρα όλοι παράλληλα τα πάντα γιατί είναι ζωντανή η εκπομπή και βέβαια κάνουμε την εκπομπή μας κανονικά. Κοιτάμε την επικαιρότητα, κοιτάμε και την αθλητική επικαιρότητα και μέσα σε 5 λεπτά το σκορ έχει έρθει 2-2. Δεν είναι το 2-2 όμως, μου κάνει έτσι μια πάσα και σκέφτομαι αυτό που έλεγε κάποτε, είχαν ρωτήσει κάποτε τον αείμνηστο Γιάντσεκ Γκμοχ, όταν έπαιζε ο Γκμοχ, ήταν τότε στο Παναθηναϊκό και έπαιζε ημιτελικούς, έπαιζε κάποια στιγμή ένα παιχνίδι στην Ευρώπη και όταν τον ρώτησαν τι πρόκειται να γίνει στο παιχνίδι, απάντησε με εκείνη τη χαρακτηριστική αφέλεια, αγάπη για το άθλημα και είχε πει και μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Μπάλα είναι στρογγυλά. Πάμε σε αντίσπο τον Ρόι Κλάρκ. 19 παρα 10, τι 19 παρα 10 είναι. Εδώ πάντα συντονισμένοι στον κόσμο σε 93,6. Roy Clark, Reorchestrated από τον Inspiro. Στην παλιά επιτυχία που είχε κάνει φυσικά ο Σαλασναβούρ, είχε γύρει επιτυχία και στην Ελλάδα και στην Αμερική. Ο Roy Clark το είχε πάει και στο country chart ψηλά, αλλά και στο pop chart. Το επανέφερε ο Inspiro και το ξαναθυμόμαστε μετά από τόσα χρόνια. Εμείς το θυμόμαστε έτσι κι αλλιώς το ξέρουμε.

0: yesterday when I was young.
1: Yesterday when I was young, λίγο πριν τις 9, λίγο πριν φτάσουμε στις 9, θα πάμε με ένα τραγούδι που είναι ούτως ή άλλως all time classic από τους Rolling Stones, εδώ από το Stone Cold Country, από το album που ηχογράφησαν οι αστέρες της country πριν από καμιά 20, πριν από πόσο είναι, 3,5 χρόνια, για τα 60 χρόνια της μπάντας, για τα 60 χρόνια των κακών παιδιών της rock. Έτσι κι αλλιώς εμείς αυτές τις μέρες την Πέμπτη θα κάνουμε την παρουσίαση εδώ στην ΕΡΤ. Ήδη προς κλήσεις έχουν δοθεί από ό,τι ξέρω για τους καλεσμένους εδώ, τους ακροατές του κόσμος, για να ακούσουμε για πρώτη φορά μία μέρα πριν την επίσημη κυκλοφορία και μέσω της δισκογραφικής θα ακούσουμε την, για πρώτη φορά ολόκληρο το άλμπουμ των Rolling Stones, εκεί που θα ερμηνεύσουν τα τραγούδια, τα νέα τραγούδια, το νέο υλικό από 3-2, φίλες και φίλοι, αυτό είναι, μαζί με την εκπομπή, μαζί και με την μπάλα, και έχει μπει όλο το γήπεδο μέσα και πανηγυρίζει και όλη η ΕΡΤ αυτή τη στιγμή εδώ τώρα που μιλάμε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, Τσόλος Σιμεώνε στην κερκίδα, όλος ο κόσμος, μια ολόκληρη χώρα, δεν ξέρω αν έχετε πάει στην Αργεντινή. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι θα γίνεται τώρα στο Μπουένος. Θα είναι αγκαλιασμένη η Μπόκα, η φίλαθλη της Μπόκα με τη Ρίβερ, φανταστείτε. Αυτό γίνεται μόνο στο μπάλα, μόνο στην μπάλα, φίλες και φίλοι. Το όλαγε ο Γιάννης Διακογιάννης. Η μπάλα είναι το άθλημα του λαού. Δεν είναι απλά σπορ. Miss you, μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Εσμαζόγλυπος more.com artinfo.gr.
1: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο έθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A-Culture, στο έθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, Place Coltrane, more.com.
2: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ. Πληροφορίες opanda.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προάβλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα δωδεκανησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Three Sinners Sincers. Πάμε να το πούμε σωστά. Πάντα το λέω λάθος, δεν ξέρω γιατί. Three Sinners Did You Know. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. 7 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τρίτη σήμερα, 7 Ιουλίου. Καλησπέριζουμε τον Πάπη Δούκαρο που βρίσκεται στον ήχο. Πέτρος Αδάμ είναι στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Λέγαμε λίγο για το ποδόσφαιρο, φίλες και φίλοι, για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, διότι το Μουντιάλ είναι πάντα Μουντιάλ. Δεύτερον, όταν βλέπεις κάτι τέτοια παιχνίδια, πραγματικά λες κάποια στιγμή ότι αξίζει τον κόπο να κοιτάς ποδόσφαιρο. Ακόμα και αν δεν είσαι ποδοσφαιρόφιλος και δεν αγαπάς την μπάλα. Όταν στο 79 κερδίζει 2-0 μια εξαιρετική πραγματικά Αίγυπτος που παίζει μπάλα τώρα μέσα, ο Μοσαλάχ παίζει, ο Χασάν παίζουν ποδοσφαιριστές. Και από το 80 μέχρι το 94 μπαίνουν 3 γκολ και γυρνάει το παιχνίδι Τούμπα και βλέπεις αυτή τη στιγμή ένα γήπεδο πραγματικά να κλαίει όλο, το Μέση να κλαίει, το Ρομέρο να κλαίει, τους πρωταγωνιστές αλλά και αυτούς που έχασαν, γιατί η μπάλα, φίλες και φίλοι, είπαμε, είναι το δημοφιλέστερο σπορ στον κόσμο, δεν είναι άθλημα. Το έλεγε αυτό ο τρισμέγιστος Γιάννης Διακογιάννης. Όταν λέει κάτι ο Διακογιάννης, έτσι είναι και κάτι ξέρει παραπάνω από εμάς. Κοίταγα λίγο νωρίτερα μια κάμερα από το Worldwide, τις παγκόσμιες κάμερες που υπάρχουν ούτως ή άλλως στις μεγάλες πόλεις του κόσμου και έχουν βγει ήδη στο Buenos Aires και πανηγυρίζει ο κόσμος, λες και έχουν σηκώσει το παγκόσμιο κύπελο. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Είναι απόλυτα φυσιολογικό και φεύγει μετά η ομάδα εδώ πέρα του Λίο Μέση για να πάει στο Κάνσας, στο γήπεδο των Kaiser Chiefs, εκεί που παίζουν το Kansas Chiefs, εκεί που παίζει μπάλα ο σύζυγος της Taylor Swift, εκεί που έγινε, ο γάμος δεν έγινε, μου λέει ο Μπάμπης, έγινε στο Madison Square Garden, πολύ σωστά, και εκεί εμφανίστηκε και ο Paul McCartney και τραγούδησε και ο McCartney και τραγούδησαν όλοι οι υπόλοιποι, έτσι που λέμε τώρα για τα μουσικά και τα ενδιάμεσα. Είπαν να μην πάρετε, λέει, δώρο, δεν χρειάζεται, λέει, να μας πάρετε δώρο, είπε η Taylor Swift και ο σύζυγός της. Το μόνο που χρειάζεται είναι, λέει, να έρθετε για να διασκεδάσουμε. Η ερώτηση ήταν η άλλη. DJ, λέει, θα έχετε, μην ανησυχείτε, λέει, θα έχουμε, λέει, ορχήστρα, θα παίξουν μουσική. Δώρο να πάρουμε, λέει, στο σύζυγο. Του αρέσουν, λέει, τα παλιά νομίσματα. Αν θέλετε, λέει, πάρτε του ένα νόμισμα. Και μέσα σε όλα έδωσαν και 26 εκατομμύρια δολάρια για φιλανθρωπία. Ανθρωπίες. Αφού είμαστε στην Αργεντινή, πάμε στη Λατινική Αμερική μια βόλτα. Πάμε να συναντήσουμε τον Σέμπα Κάμπο στη Χιλή, διπλά είναι. 2-10-66-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο.

Summer Rain που δεν βρέχει, έχει πάρα πολύ ζέστη, έχει πολύ ζέστη στην Ευρώπη, έχει ζέστη και εδώ πια στην Αθήνα, αλλά και στη χώρα μας δεν έχει αυτά 40, 45, αλλά δεν πάβει όμως να καταλαβαίνουμε και να νιώθουμε πια ότι η θερμοκρασία ανεβαίνει ιδιαίτερα. Summer Rain λοιπόν από το Seba Campos και εμείς πάμε να συναντήσουμε την Έλα Λάγκλινγκ, που θεωρώ και είναι βέβαια ένα από τα πιο hot ονόματα αυτή τη στιγμή στην country μουσική. Από το τελευταίο της άλμπουμ.

Έλα Λάγκλεϊ που βρίσκεται σε περιοδία στην Αμερική και με τον Λουκ Χόμς, αλλά κυρίως με τον Μόργαν Γουόλεν έχει βγει σε αρκετά live. Και αυτό είναι το εξαιρετικό καινούριο άλμπουμ του DZSE. Με ρυθμό, με beat, ό,τι πρέπει για φέτος το καλοκαίρι. Και όχι μόνο. 2-10-60-66-4-29. Το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε παντού. Όπου και αν βρίσκεστε. Και από το δέκτη της τηλεόρασής σας ακούτε τον κόσμο. Κόσμος και Κόσμος Jazz. 24 ώρες το 24ωρο.

Μας αρέσει πολύ ο Henry, μας αρέσει πολύ η Ράε στο τελευταίο της άλμπουμ και φυσικά η μαγική φωνή του Al Green, του Reverend Al Green. Al Green έβγαλε 4 σίγγλ από το... από ποτέ, από τον Γενάρη, μέσα στα 6-7 μήνες, κάπου όποτε θέλει βγάζει και από ένα τραγούδι. Φέτος έβγαλε 4. Συν το Henry στο καινούριο άλμπουμ της Ράι. Η Ράι, η οποία βρίσκεται αυτές τις μέρες στην περιοδία, δεν κάνει μόνο opening act στην, στο live του Bruno Mars. Μου λέγε μια φίλη ακροάτρια ότι τον είδε τον Bruno Mars στη Γερμανία, ήταν συγκλονιστική. Και η Ράι και φυσικά ο Bruno Mars. Sold out, το είπαμε, μέσα σε 6-8 ώρες, 25 συναυλίες του Bruno Mars, εισιτήριο ούτε για ζήτο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. 34 λεπτά μετά τις 9, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Μπάμπης Δούκαρο στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής, στη Y.O. και αυτός είναι ο Eric Clapton. Cajun Moon. Από το Call Me Breeze, το άλμπουμ αφιέρωμα στο φίλο του, το J.J. Cale.

Shoot You Dead, αυτή είναι η Λουσέν. Μας αρέσει η Λουσέν πολύ. Περιμένουμε το πρώτο της άλμπουμ μετά το Αποθήκαρη Part 1 και Part 2. Don't get lost in the maze. Και αυτός είναι ο Ziggy Marley, παρέα με τη Σίλα Ι και τον Τρομπόν Σόρτη, παρακαλώ. You

Αυτό λοιπόν είναι το Bright Side, είναι το τελευταίο άλμπουμ, το ολοκαινούργιο άλμπουμ του Ziggy Marley, solo άλμπουμ από τον Ziggy Marley και με συνεργασίες. Όπως το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ο Ziggy Marley ακολουθεί ακριβώς αυτό που είχε αφήσει ως κληρονομιά ο πατέρας του και με, και με το Rocksteady και φυσικά με, με τη Funk, βάζοντας μέσα πάρα πολλά είδη μουσικής και φυσικά από τη Reggae. Είχε να βγάλει και 6 χρόνια άλμπουμ. Το τελευταίο άλμπουμ ήταν το More Family Time, όπου ήταν η οικογένεια του Ziggy και είχαν τραγουδήσει τότε κομμάτια και είχαν βγάλει και εκείνο το πολύ ωραίο το Τζάμπο, αν το θυμάστε, με την Αντζελίκη Τζο, και άλλο ένα τραγούδι που μου διαφεύγει με, με τον αδερφό του, τον Στέβεν Μαρλί.

0: αυτό είναι το αφουέρα. Αυτός είναι ο Αντριάν Κεσάδα. Αντριάν Κεσάδα, εξαιρετικός, και το μπολέρος ψυχεντέλικος, που ήταν το καινούριο του, το δεύτερο άλμπουμ, το δεύτερο μπολέρος ψυχεντέλικος. Και λέω είναι το δεύτερο γιατί ο ίδιος είχε πει ότι θα βγάλει ένα άλμπουμ από την σειρά. Τελικά είδε ότι πήγαινε πραγματικά πάρα πολύ ωραία και έκανε την μεγάλη κίνηση και ηχογράφησε και το δεύτερο. Jack Nice, 10 παρα 10 στον κόσμο.
1: Once again, from a fellow named Jack Knight.

0: treats me oh so nice. Though he knows he too will pay the price. And Jack, Jack Nice. Jack, Jack Nice. Jack, Jack Nice. Let me give you some advice.
1: Jack Nice. Νομίζω ότι είναι ώρα να ακούσουμε κάτι πιο κλασικό από τα κλασικά.
2: Cosmos Classic.

Beatles, αυτή είναι η Οντέτα. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Είχατε και τηλέφωνα, είχαμε και τηλέφωνα, λέγατε εντάξει. Okay, έτσι είναι η μπάλα, έτσι είναι φίλες και φίλοι οι ζωντανές εκπομπές. Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο, έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Είπαμε χθες το βράδυ, βρεθήκαμε και με τη Ρουμπίνη και με όλους τους φίλους από εδώ, συναδέλφους στο Λυκαβητό. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο βράδυ. Είναι από αυτά τα βράδια που θέλουμε να βρισκόμαστε όλοι μαζί και να περνάμε καλά και περάσαμε καλύτερα γιατί είδαμε όλοι τον Χωσέ Τζέιμς. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Έρχεται η Ρουμπίνη. Και παραμένει ο Μπαμπής Δούκαρος. Πολλά φιλιά από τον Πέτρο Αδάμ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Β' για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Καλώς ορίσατε στον κόσμο βράδυ 3η 7 Ιουλίου. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Είμαστε παρέα για 2 ώρες. Έχουμε να μιλήσουμε για φιλιά. Παγκόσμια μέρα φιλιού χτες. Έχουμε να μιλήσουμε για τόστ. Καλά ακούσατε. Και για σοκολάτα. Εσείς που είστε συντονισμένοι από το πρωί και έχετε καρφωμένο στο ραδιόφωνο το κόσμο, σίγουρα θα έχετε ακούσει για την καταπληκτική συναυλία του Χωσέ Τζέιμς το βράδυ στο Λυκαβητό. Εξαιρετική η μουσική του, πολύ ωραία η Τσάνα Μόζους, η οποία μας τραγούδισε ένα τραγούδι με ένα ωραίο medley silence με Make Me Wanna Holler Marvin Gaye. Κάποιοι περιμέναν κάτι άλλο, αλλά δεν

0: ξέρω τι περιμέναμε. Περιορέξεως. Εντάξει, κάποια πορτοκάλι.
1: Arrête toi, mon amour. Je te donne pas ce soir. Une orchestre sous les nuages. Ta chanson.

Λοιπόν, να ξέρετε ότι το φιλί είναι αυτό το άγγιγμα των χιλιών που λειτουργεί έτσι σαν έκφραση αγάπης, πάθους, στοργής ή και χαιρετισμού. Λοιπόν, όταν φιλάμε κάποιον, ενεργοποιούμε δεκάδες μύες στο πρόσωπο και εκείνο και θερμίδες. Καλή ακρόαση.

Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Κυριάκος και η Κυριακή και ο Οδυσσέας. Αλλά το 1550, σαν σήμερα, οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέραν τη σοκολάτα στην Ευρώπη, που έγινε αγαπημένο ρόφημα των Ευγενών. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Και εδώ ο Σον Ντασάν τραγουδάει Le petit pain au chocolat. Les clients ne voyaient qu'elle. Για μια πολύ όμορφη φουρνιάρισα που έφτιαχνε μικρά κουρασανάκια με σοκολάτα.

άλμπουμ αφιερωμένο στον Henri Salvador από τους Βραζιλιάνους. Εδώ ο Ροζέ μαζί με Φέφε στο τραγούδι Maladie d'amour. Λοιπόν, για σοκολάτα μιλήσαμε, θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια για σοκολάτα. Για φιλιά θα ακούσουμε τραγούδια. Αυτή που ακολουθεί είναι η Κόφη, το τραγούδι της λέγεται Toast. Γιατί το ψωμί σε φέτες για Toast λανσάρεται σαν σήμερα στο Μιζούρι.

Με καταγωγή από τον Καναδά και τον Λίβανο, αυτή είναι η Ζέινα Ριντί. Αλλά τώρα αυτό που ακούμε θυμίζει και πολύ τα δικά μας αυτά, τα ξέρετε πια.

Λοιπόν, στο θέατρο Δώρα Στράτου, στο πλαίσιο του φεστιβάλ αυτό που γίνεται την Τετάρτη αύριο, Nate Smith. Δίνουμε προσκλήσεις και λίγη αύριο διαγωνισμός για το live του Robert Plant στο θέατρο Λυκαβητού την Πέμπτη. Κάθε εβδομάδα βεβαίως μέχρι τις 22 Ιουλίου κληρώνουμε βιβλία στη συνεργασία με γνωστούς εκδοτικούς οίκους. 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του κόσμου. Μπαίνετε στο Instagram, τα βλέπετε όλα αυτά. Δηλώστε συμμετοχή. Δίνουμε πράγματα, δίνουμε προσκλήσεις και εννοείται υπάρχουν όλα αυτά. Τι άλλο ωραίο. Τετάρτη αύριο, 8 Ιουλίου, στον Καζάρτη Λέντιση, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της σύγχρονης αμερικανικής jazz και R&B, έρχεται να παρουσιάζει το δικό της project για την Dinah Washington, For Dinah. Και εμείς θα πάμε σε κάτι άλλο διαφορετικό, ένα jazz hip hop trio από τη Λίον της Γαλλίας, ο Pierre-Louis Vernier στα πλήκτρα, ο Ζαφέ Μπόρις Φέν στα drums και ο Λουκά Μπενεντίτη στο μπάσο, κοντραμπάσο, Σιμπου Ούγια. Και αυτό που θα ακούσουμε λέγεται σκόρδο, garlic.

0: Κόσμος 93,6.
1: Γιώργος Περής. Μαζί ή κανείς. 5η 9 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Ο Γιώργος Περής μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Σε μια βραδιά που συνδυάζει μοναδικά διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Μαζί, χωρίς να λείπει κανείς. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
3: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
4: Ακούτε Κόσμος.

Η πολύ γλυκιά Αλανία από τη Γαλλία. Εδώ, ντο μπέγκανορε. Είμαστε στην ακτή του Ελεφαντοστού, αλλά και οι Αμαζόνες της Αφρικής. Από το άλμπουμ Μουσο Dance Kiss Me.

Και από την Αφρική θα πετάξουμε στην Ιταλία να θυμηθούμε τον Τότο Κουτούνιο, ο οποίος γίνεται σαν σήμερα το 1943. Ένας μεγάλος pop star της Ιταλίας. Με αυτή την τεράστια επιτυχία το 1983. Πολύ αγαπητός, όχι μόνο στην Ιταλία. Partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano. Με καταγωγή ο μπαμπάς από την Σικελία, η μαμά του δεν το σκάνει.

Λοιπόν, ο Τότο Κουτούνιο ξεκινάει την καριέρα του σαν drummer στα 19. Η πρώτη του μπάντα ήταν το Τότο Ειτάτη. Έχει πλάκα ο τίτλος, Τότο Ειτάτη. Αλλά αργότερα ήταν μέλος της δίσκο μπάντας Albatros. Φανταστική αυτή. Με τον Λίνο Νοζίτο και τον Μάριο Λιμοντζέλη. Μεγάλες επιτυχίες, τις οποίες έγραψε σαν στιχουργός για τον Τζον Ντασάν. Το «Εσύ του είναι εξούστε πα», δικό του. Το «Λετέ Ινδιά», δικό του. Συνυπογράφουμε την Ταλιντά, το «Λέσε Μαντώσε». Αλλά και επιτυχίες για Τζόνι Αλιντέι, Μιχάκη Ματιέο, Νελαδανόνι, Ντομένικο Μοντούνιο, Κλοντ Φρανσουά, Μισελ Σαρντού, Ερβέ Βιλάρ, Πολ Μο.

1983, φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, ποιοτό του Κουτούνια τραγουδάλι Ιταλιάνο. Ένα τραγούδι που ήταν για τον Αντριάνο Τσελεντάνο, δεν ήθελε να τραγουδήσει, δεν του άρεσε το ρεφρέν, το σώνον Ιταλιάνο Βέρο. Κακός, διότι αυτό το τραγούδι βεβαίως έγινε πολύ δημοφιλές, κυρίως για τους έξπα της Ιταλίας. Και παρότι ήρθε πέμπτο τότε στο Σαν Ρέμο, ήταν η τεράστια διεθνής επιτυχία του Κουτούνιου.

Το καταπληκτικό άλμπουμ του Paul McCartney, The Boys on Dungeon Lane, και εδώ με το Ringo Starr, ο οποίος έχει σήμερα γενέθλια, κλείνει τα 86, αθάνατος τα σκαθάρια. Και εδώ σε αυτό το τραγούδι, το Home to Us, όπου πήγε από jam session, γύρισε από εδώ, πήγε από εκεί, και τελικά ο McCartney έπαιρνε του Ringo Starr. Λοιπόν, κοίτα, θέλω να τραγουδήσεις και εσύ, εκτός ότι θα παίξεις πολύ ωραία drums. Αλλά όχι μόνο με τα κορίτσια. Εγώ λέω να τραγουδήσουμε όλο το τραγούδι μαζί. Μία φράση εγώ, μία φράση εσύ. Κάτι το οποίο δεν θα ξανακάνει ποτέ. Διότι στα backing vocals είναι η Chrissy Hynde και η Charlene Spiten. Sir Richard Starkley ή αλλιώς Ringo Starr. Μέσα στον Beatles, αλλά βεβαίως συνυπογράφει πολλά τραγούδια από το Yellow Submarine και εδώ ένα συγκλάκι, Peter Gabriel, Everything Recorder, δηλαδή Richard Russell.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.

Sex and Jazz, Garth Dinor, Marvin Gaye, You're My Medicine, βεβαίως αμπλάκι και από Sexual Healing. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ, μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο. Από τους δέκτες της τηλεόρασής σας, καλή ακρόαση.

αγαπημένα παιδιά από την Νάπολη, Λούτζιο Αγγελίνο, Μασιμίλιο Ντιλένο, Λούτζε Νέα. Καινούργια δουλειά, People of the Moon. Η Μαρία Κοσέλη έργο εδώ στο Ατσελέρα. Αυτοί που ακολουθούν εδώ στον αέρα, στον κόσμο, L'Interloop, μια κολεκτίβα από τη Γαλλία. Συνεργασία με τη Φλάβα Κοέλιου.

Λοιπόν, αύριο στο θέατρο της Ζώρα Στράτου, ο Νέιτ Σμιθ, ένας από τους πιο επιδραστικούς ντράμερ της σύγχρονης μουσικής, θα έρθει με το κουαρτέτο του. Γεφυρώνοντας jazz, funk, hip hop, σύγχρονη groove μουσική. Έλαβε 2 Grammy για το τελευταίο του άλμπουμ με τίτλο Live Action. Το ένα για το καλύτερο alternative jazz album. Και σε αυτό το καταπληκτικό θέατρο. Προλαβαίνετε να μπείτε σε social media, στο Instagram, να δίνουμε προσκλήσεις για το live του Robert Plant στο θέατρο Λυκαβίτου. Αλλά και βιβλία. Κληρώνουμε βιβλία κάθε εβδομάδα σε συνεργασία με γνωστούς εκδοτικούς οίκους. 25 βιβλία, 25 χρόνια του κόσμου.

0: Thank you.
1: Κόσμος 93,6.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

ανεβάστου το Σαν Φρανσίσκο, ο Τάικου ή αλλιώς Σκοτ Χάνσεν. Πολλά συνθεσάιζερ, κιθάρες.

Και εδώ είσατε. Kiss on Fire. Μπάμπης Δούκαρος εδώ και φροντίζει τον ήχο. Πρώτα στα γκουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές για περίπου 25 λεπτά ακόμα στην παρέα σας.

είπαμε και από το Kiss of Life τη Αντέ, πάμε στο José James που απολαύσαμε χτες στο Λυκαβητό. Και μέσα σε όλα, εννοείται το αφιέρωμα που έκανε στο Marvin Gaye για το album I Want You, το τραγούδι σαν ολόκληρο το album μαζί με την China Moses. Αλλά μένοντας στο ύφος και στο στυλ αυτή τη μουσική, θυμήθηκε ένα τραγούδι από το πρώτο album αγαπημένο ακροατών. Και εννοείται φαν που είχαν έρθει στο Λυκαβητό χτες, No Beginning No End το album, και αυτό είναι το Trouble.

Your My Chocolate, The Savages και εδώ η Blossom Dearie. Τραγουδά το 1967 ότι όταν σε φιλάω και άλλο τόσο θέλω κι άλλο να σε φιλάω και δεν μου φτάνει.

Καινούργια δουλειά της Σόμι, με καταγωγή από τη Ρουάντα, η βάση της βεβαίως Αμερική. Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη, Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ.

0: πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών Θερμιά Project παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης Convivial Gestures, χειρονομίες κοινωνικής συνύπαρξης. Χώρος διεξαγωγής έκθεσης, Δημοτικό Σχολείο, Χώρα Κύθνου. Διάρκεια από 4 έως 19 Ιουλίου. Ωράριο λειτουργίας 7 έως 10 το βράδυ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93,6. Icos Antochis, Haus des Stehvermögens.
4: La Casa della Costanza.
3: Icos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

70's έρχονται οι Doobie Brothers, οι οποίοι πλέον δεν δραστηριοποιούνται στη μουσική βιομηχανία, αλλά το mashup έρχεται να κολλήσει με τους Daft Punk από τη Γαλλία, που σταμάτησαν πολύ νωρίς μέσα στο 2021 οπουδήποτε ηχογραφή.

αφήσει. Εδώ το Get Lucky μαζί με το Long Train Running έρχονται να βρεθούν παρέα, όπως ακριβώς και εμείς, στον Νίκο που αντέχει με μουσικές, με διαφορετικές διαδρομές, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του οίκου. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στις μουσικές μας, καλώς ήρθατε στον κόσμο μας.

Μάρτη βρίσκεται στην Ιταλία. Από εκεί ηχογραφεί και στέλνει πολλά χαιρετίσματα και μπόλικη αγάπη. Το κομμάτι κλασικό, Whole Lot of Love.

www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, το AirTeco ανοιχτό και on demand. Και εμείς πήγαμε με τον JD από τα παλιά και τα πλαστικά του όνειρα. Η original long version είναι ακριβώς εδώ.

δεν θα πάμε μακριά. Στην Ιταλία θα παραμείνουμε, με τον τρόπο μας να συναντήσουμε τα παιδιά του Πλούτονα ή αλλιώς Πλούτον Kids, που είναι μέλη από την περίφημη μουσική ομάδα Jazz to Funk.

Νέα Ισλανδία, επόμενο στο Πόβερ, Midnight Moroders και η Fat Freddy's Drop, αυτή η ιδιαίτερη κολεκτίβα δίνει τις νότες της.

Η τρομπέτα του Luigi De Sico έρχεται από την Νάπολη, όπως ακριβώς και το τραγούδι του. Climb Up είναι το κομμάτι.

Την αγαπάει την Ελλάδα μας ο Βινίτσιο Καποζέλα, όπως τον αγαπάμε κι εμείς, και βεβαίως δραστηριοποιείται πολύ συχνά στα ρεμπέτικα τραγούδια όταν τραγουδάει ελληνικά. Εδώ φτιάχνει ένα βούντου μάμπο από τα δικά του. Βινίτσιο, ο μοναδικός.

Μουσικές που θυμίζουν ποταπογόρευση και όμως κρύβονται σε μια σειρά. Σε αυτή τη σειρά με τίτλο Boardwalk Empire, όπου πρωταγωνιστεί ο τεράστιος ηθοποιός Steve Buscemi. Boardwalk Empire και το κομμάτι Everybody Loves My Baby μας πάει ακριβώς εκεί που θέλουμε.

όσο και καλύτερος ο Duke Ellington, έφτιαξε αυτό το Creole Love Call, το οποίο και ηχογράφησε πίσω στο 1927. Το άλμπουμ λεγόταν Black and Tan Fantasy.

περάσουν αρκετά χρόνια και πίσω στο 1959 η Billie τραγουδάει τα blues όπως καμία άλλη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική.

approach διαφορετικό και κάπως δυσέβρετο. Ο Σιμπιλίνο είναι εδώ και ένας ρυθμός που θα παραμείνει στον Νίκο. Reproach αλλιώς.

0: Ahí va, quinta página.
1: Είναι ένα αντιός. Ναι, ακριβώς το ίδιο κλίμα πίνει μεσκάλ μόνη της.

Το κορίτσι ονομάζεται Άννα Τριζού και πίσω, στο 1977, γεννήθηκε Άννα Τριζού και το κομμάτι «Αυτή η χρονολογία». 1970.

Dotan Project. Μεγάλη υπόθεση, μεγάλο το project, τεράστιο το εργόχειρο. Εννοείται, ήταν θέμα χρόνου να σκάσει μύτη και ο Ντανιέλ Χάξμαν, ο οποίος τα ρημιξάρει όλα από τη Γερμανία, ασφαλώς. Ρεγουέλα είναι το κομμάτι.

φόντο. Και αυτή στο ίδιο μετερίζει ακριβώς και ο Rob Gonyas μαζί τους. Μη Κορασόν είναι το κομμάτι.

Τζε Κολομπία ξεκίνησαν τα άτομα, όμως ηχογραφούν στη Σουηδία πλέον και εκεί παίζουν τις μουσικές τους. Acid Coco είναι το συγκρότημα, το σχήμα, και ένα Camino al Mar είναι που έφτιαξαν πριν από κάτι χρόνια, το 2022 δηλαδή. Το κομμάτι έρχεται.

Η Όντα Βάγκα είναι σίγουρη αξία στο χώρο της World Music. Εδώ φτιάξαν ένα μίνια με Νίνα, ένα μικρό όμορφο κομμάτι το οποίο έρχεται απευθείας από την Βενεζουέλα, όπου και κατοικοεδρεύουν.

Ντούκι Μαριάν πάλι μαζί με τον Busy Twist που έρχεται να φιλοξενηθεί στην Μπαμακό, διατείνονται πως η ζωή είναι όμορφη αρκεί να ξέρεις να τη ζήσεις με τους σωστούς ανθρώπους. La Vie est belle, από αυτό το περίφημο ζευγάρι που άφησε εποχή.

0: Ο άλλος πάλι μόνος του, αλλά μια χαρά στη μοναξιά του. Στο σπίτι του φτιάχνει ένα petit concert και το λέει Le Grand Petit Concert à la Maison. Εδώ έχουμε Money to Money στη live εκδοχή, την διαφορετική, πίσω στο 2020. Όλα αυτά.
1: J'entends dans ta cora, parfois même ta colère. J'entends dans ta cora ton cœur qui bat, mon frère. L'immensité.

αυτός ο εξαίρετος παραγωγός αλλά και μουσικός, ο Ντέιμον Άλμπαρν, βρέθηκε με σύρους μουσικούς και έφτιαξε αυτό εδώ, Out of Time, το κομμάτι αλλά και η διάθεση. Η ορχήστρα of Syrian Musicians είναι μαζί του.

Μαρινάκη, μπόλικη έμπνευση και μεγάλο ταλέντο χρειάζεται κανείς για να φτιάξει αυτές τις μουσικές που δημιούργησε ο Blend Miskin στην Αθήνα μέσα στο 2026. Mirror City Rhythm είναι το κομμάτι και το κανονάκι

Ιμπραήμ Μαλούφ, τι θα σκέφτεται άραγε για τη γενέτειρά του? Έφτιαξε πριν από 1,5 χρόνο ένα love anthem, προφανώς για όλους.

αρέσει ο Πιέρ Φατσίνι. Είναι ένας ιδιαίτερος ταλαντούχος καλλιτέχνης που συνεργάζεται με πολλούς και διαφορετικούς. Ένα αντάμα για λόμπα

διάλειμμα να κάνουμε με τους Μπεμπέγια Jazz National που έφτιαξαν μουσικές για την Επανάσταση ή αλλιώς Music for a Revolution. Σαμπόρ Δε Γκουαχίρα είναι ό,τι έμεινε.

Ευχαριστούμε όλοι για την παρέα, για τη διαδρομή. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα, στον Νίκο που αντέχει, στον κόσμο μας. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Κόσμος Radio.gr.

Κόσμος 93,6 και 107. Το ραδιόφωνο που ενώνει τον κόσμο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.